Creta One 102,3. Η ώρα είναι 4. Creta One 102,3. Creta One 102,3.

0: Beta One 102,3. Η ώρα είναι 5. Creta One 102,3. Creta One 102,3.
1: Εγώ δεν έχω μυστικά ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

τα μυστικά ούτε μικρά κρυμμένα. Εγώ όλα τα φέρα μπροστά και τα δείξα σε σένα. Πάρε ως

Beta One 102,3. Η ώρα είναι 6. Κρέτα One 102,3. Κρέτα One 102,3.

0: Beta One 102,3. Η ώρα είναι 7. Beta One 102,3.
1: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
0: Κρέτα One 102,3.

0: σειρά προϊόντων Fressler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr. Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λακταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
1: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει γιατί έχει την υπογραφή μας.

0: Delta One 102,3. Η ώρα είναι 8. Delta One 102,3.
1: Κρητικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κρητικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε, όπως τις θυμάστε.
2: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη, για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-040-1377.
3: Dagia Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Dagia Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Dagia Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
4: Όποια και αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
5: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
0: Μη ρώτας τι παίζει, άκου τι σου αρέσει. Creta One 102,3. Αυτό είναι το ραδιόφωνο σου.

Τι είναι αυτό που έχεις βάλει πρωί-πρωί? Τι, σαν χωρίς βελόνα είναι. Περίμενε εδώ που θα καταλήξει αυτό το πράγμα. Ένα θρίλερ. Α, έρχεται σιγά σιγά. Θα ενθουσιαστώ, πιστεύεις? Το έχεις βάλει στοίχημα, ας πούμε, σήμερα. Άσε, γιατί εγώ και ο ενθουσιασμός τελευταίο καιρό δεν πάμε πακέτο. Έχουμε τσακωθεί. Είσαι σίγουρος ότι δεν έχει κόλληση βελόνα? Να πω καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Τρία λεπτά κάνει αυτό το πακα-πακα-πακα. Δηλαδή να βρούμε τον παραγωγό αυτό του τραγουδιού, να του δώσουμε συγχαρητήρια για την έλλειψη επανελειψιμότητας. Not. Σίγουρα δεν είναι ο Καρβέλας που έχει τα δικά του προβλήματα αυτός? Που από τα 50 τραγούδια που είπε αναβήσει στα 47 ήταν δικά του? Το ξέρεις εσύ αυτό? Ναι, αλλά δεν κατάλαβα. Άμα ένας άνθρωπος σου δίνει τα τραγούδια του να τα πεις, μετά πρέπει εσαΐ, ας πούμε, αυτό το πράγμα να συμβαίνει? Δεν αυτό, ή τα επειδή ήταν ζευγάρι αυτή, τη στάδινε και τη έλεγε κάθε φορά που θα τα λες, θα πληρώνεις? Θυμάστε τότε τη δικαστική διαμάχη που είχε ο Νταλάρας με τον. Με τον Πανούση, ναι, που οπότε έλεγε Νταλάρας, Νταλάρας, Νταλάρας, τον πλήρωνε. Τώρα η Βύση, δηλαδή, οπότε λέει Καρβέλα, Καρβέλα, Καρβέλα, τον πληρώνει το τραγούδι του Καρβέλα? Δεν ξέρω. Και είναι πολύ περίεργα πράγματα. Και κάπως έτσι έφυγε ο νους μας από τα υπόλοιπα. Κατάλαβες? Ασχοληθήκαμε με αυτό το μείζον ζήτημα της ελληνικής πραγματικότητας. Τι είχαν τέρμα και ψόφισαν στη σχέση της Άννας Βύσης και του Καρβέλα, λες και δεν τα είχαμε δει ψοφισμένα ή δεν είχαμε καταλάβει τι συμβαίνει. Anyway. Εγκατέλειψε την προσπάθεια του πρώτου Αντώνη Τσαπίνε. Γιατί παραδίδεσε τόσο εύκολα σε μία φόρμα που επαναλαμβάνεται επί τρία λεπτά και δεν οδηγεί πουθενά? Πραγματικά δεν ξέρω. Αντώνης ήρωας, Τσαπίνος εδώ, στη ρύθμιση του ήχου, στην επιλογή των τραγουδιών, στην επικοινωνία. Και μιας που λέμε επικοινωνία, καλημέρα σε όλους. Τετάρτη σήμερα, 7 Οκτωβρίου, χαρά Θεού έξω. Ευτυχώς. Ευτυχώς, γιατί η προηγούμενη εβδομάδα είχε μια μονοχνοτίαση. Έφερνε κάτι από Νορβηγία. Σαν να, δηλαδή, μόνο το Βόρειο Σέλλας δεν βρίσκαμε στην πάνω πλευρά του ουρανού τα βράδια. Μας αυτός ο καιρός μας πάει. Ας μην είναι και πολύ ζεστός, παιδί μου. Και πότε-πότε έτσι μια ψηλή ποτιστική βροχή να έχουμε και τα. Τώρα έχουμε και τα αποθέματα. Δεν έχουμε κανένα λόγο να χωνόμαστε. Έχουμε μαζέψει βροχή για τρεις ζωές. Αυτός ο καιρός είναι ωραίος. Και έτσι θα πάει. Πέμπτη, Παρασκευή. Βλέπουν, λέει, κάτι να έρχεται την επόμενη εβδομάδα, να σχηματίζεται. Αυτά διαβάζω στα διάφορα μετεωρολογικά site. Αλλά μέχρι να φτάσουμε εκεί, ας απολαύσουμε το τώρα. 2-81-03-83-282 το τηλέφωνο για επικοινωνία, για καλημέρες, για εκείνα που συμβαίνουν εκεί έξω. Κάτι μεγάλα φορτηγά που είχε στην παραλιακή σήμερα, ξεφόρτωνε το σύνδεσμο, ο κόσμος. Δεν θα ξαναπώ τα χιλιοϊπωμένα, ότι δηλαδή τα βαραία οχήματα έχουν οδό που μπορούν να τη διανύσουν, τη Νέα, εκείνη που οδηγεί στις Αρχάνες, που οδηγεί στο Καστέλι, στο Αρκαλοχώρι, και από αυτό το τύπου τον δρόμο θα μπορούσαν να κατευθυνθούν για να εισέλθουν στη βιομηχανική περιοχή. Αυτή η κανονικότητα δεν υφίσταται και είναι φοβερό να βλέπεις, ας πούμε, βαραία οχήματα να μπαίνουν μέσα σε στενά, σε γειτονιές, προκειμένου να παρακάμψουν δρόμο, που αυτή την αγωνία έχουν το πρωί και δεκάδες ακόμα άλλοι εργαζόμενοι. Αλλά καταλαβαίνεις ότι όταν μπροστά σου προηγείται ένα αυτοκίνητο που ισονομεί με 5 ή 6 και βάλει 2-3 τέτοια στην ουρά, δίνει και το καλύτερο. Αφήστε δε τη φθορά που υφίστανται οι δρόμοι, το οδόστρωμα, από τέτοιου τύπου βαραία οχήματα. Και κάπως έτσι έχει γίνει ο δρόμος έτσι ροντέο. Στην Αλικαρνασό, στην Ικάρου, στην παράκαψη για το αστυνομικό μέγαρο, για να φτάσει μέχρι τη βιομηχανική οδό. Από εδώ θα έρθει καμιά τεχνική υπηρεσία, έτσι, λακκούβα, τίποτα. Μπα, όχι. Very, very occupied. Είναι πάρα πολύ απασχολημένη. Πώς το έλεγε πολύ ωραία. Στη θεία από το Σικάγο, η Γεωργιάδου, που είχε έρθει από την Αμερική και έλεγε στο Χαρίλαο, με very, very χολοσκασμένη. Αυτό. Δεν τα βλέπες μόνο αυτά? Τι έκανες? Δεν ήσουν των ελληνικών ταινιών? Διάβαζες? Πες μου τώρα, όταν μου πεις έκανα σύγγραμμα να με αποτελειώσει πρωί-πρωί. Τώρα, αν θέλετε για την εικόνα, έχουμε και από αυτήν. Έχουμε live streaming από τα μοναδικά ραδιόφωνα σε όλη την Ελλάδα που εκπέμπουμε ήχο και εικόνα μαζί. Σε όλη τη διάρκεια της ημέρας και των παραγωγών, σε όλα όσα συμβαίνουν στο στούντιο, σε όλες τις κουβέντες που αναπτύσσονται, είτε είμαστε μόνοι, είτε είμαστε δίδυμα, είτε έρχονται καλεσμένοι. Και σήμερα περιμένω ένα καλεσμένο εδώ για να τα πούμε στις 9.30. Μέχρι τότε θα συναντήσω και άλλους τηλεφωνικά που έχουμε συζητήσει για να σχολιάσουμε σήμερα την επικαιρότητα που έχει πολλά. Έχουμε και μουσαφιρέους, βεβαίως. Ήρθανε χθες το βράδυ. Είδες την άφιξη?
τους αρέσουν αυτά τα μπομποδέστατα των Αμερικανών όμως, τα κάνουν όλα μεγάλα. Δηλαδή μεγάλα χάμπουργκερ και μεγάλες αφίξεις. Και το λέω αυτό γιατί στην Αθήνα βρίσκεται ο Υπουργός Εξωτερικών της Αμερικής. Η πολύ αναμενόμενη επίσκεψη του Μάρκο Ρουμπιό ξεκίνησε από χθες, επίσημα σήμερα. Χθες ήρθε η Μπομπή. Ήρθαν αυτά τα 13-14 αυτοκίνητα που μετέφεραν. Μάρκο ένας, Υπουργός Εξωτερικών, ένας. Τώρα το κλιμάκιο, ξέρεις, αυτοί πάνε, είναι τμήματα, άρχες, πράγματα, ιστορίες, δεν είναι. Και τα 13 λίγα μου φάνηκαν εμένα, έκλεισε η Αθήνα, παρέλυσε η Αθήνα για να έρθει. Είχαν και κάτι διαδηλώσεις, ειδική πολυτεχνείο, σύνταγμα έξω, το ΝΑΤΟ, αυτά, Αμερικάνοι, και έφτασε ο Μάρκο Ρούμπιο. Μάρκο Ρούμπιο, θα το θυμάσαι αυτό το όνομα, συγκράτησέ το. Λέγεται πως θα χτυπήσει ίσως αν του το αφήσουν και την Προεδρία της Αμερικής την επόμενη φορά. Μας φέρνει πολλά, του δίνουμε κι εμείς, του δίνουμε κι εμείς. Και το πιο μεγάλο που του δίνουμε είναι η ομιλία στην Πνίκα. Δηλαδή ό,τι και να πληρώσεις, το ότι θα δώσεις μία ομιλία Αμερικανός μπροστά από το Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, μπροστά από το σημείο όπου και αν αναπτύχθηκαν συζητήσεις στην αρχαιότητα και αν υπόθηκαν θεωρίες και φιλοσοφίες από πανμέγιστα μυαλά και ιστορικές προσωπικότητες, σε αυτό το ίδιο σημείο εσύ αιώνες μετά να σταθείς και να μιλήσεις πάλι για τη δημοκρατία, γιατί μαθαίνω ότι η ομιλία θα κινηθεί γύρω, λέει, από τη, την απιστή Πνίκα, στον πολιτισμό, τη δημοκρατία, τα προβλήματα τα σύγχρονα που αντιμετωπίζει η γη, ο κόσμος, η οικουμενικότητα. Είναι ένα τεράστιο δώρο. Και κρατήστε το αυτό που σας λέω, διότι δεν το έχουν εύκολα ούτε οι ηγέτες, ούτε οι υπουργοί, να έχουν μια φωτογραφία στη ζωή τους σε διάρκεια ομιλίας, να πρωταγωνιστούν εκείνοι και πίσω να πρωταγωνιστεί, ίσως περισσότερο από τους ίδιους, ο Ιερός Βράχος της Ακρόπολης. Μην αγχώνεσαι, μέχρι τις 8:30 θα πάμε με επικαιρότητα και σχόλια. Μάνος Σουρουνάκης, 7 έλεγα με το live streaming και πήγα στο Ρούμπιο, που θα έχουμε πολλά να πούμε για αυτό, αφού είναι από τις πρωταγωνιστικές ειδήσεις και σήμερα και βεβαίως τον απόϊχο. Λένε πολλοί ότι και η ομιλία του θα έχει και δυνατά σημεία για τη χώρα. Το ανάλογο περιμένουν και από τη συνάντησή του με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γεραπετρίτη, που πήγαν χθες, τον υποδέχτηκαν στο αεροδρόμιο μαζί με την Γκυλφόιλ. Είπε χάρηκε πάρα πολύ που δεν είναι δικό της άνθρωπο. Αυτά έβλεπα στα πλάνα. Ήταν πραγματικά χαρούμενη. Δηλαδή, πώς βλέπεις ένα συμμαχτή και πέφτεις πάνω του. Αυτό ένιωσε. Δεν ξέρω. Καλά περνάει εδώ. Δεν την προσέχουμε. Αργυρό τους έχουμε βάλει στα πόδια. Κρυθαριώτη την έχουμε βάλει να ταξιδεύει. Νομίζω ότι δεν έχει παράπονο. Πάντως, ναι, ήταν αυτό η χαρά, ας πούμε, που είδε έναν δικό της άνθρωπο. Και ο Γεραπετρίτης έτσι έκανε, σαν να δεν είναι πολύ δικό του άνθρωπο. Υπουργός Εξωτερικών, αν δεν τον θυμάσαι. Μπορεί και να μην τον θυμάσαι. Δεν θα σου πω ότι φταίς. Ο κύριος Γεραπετρίτης θα συναντηθούν πρωτίστως οι δύο ομόλογοι στο Υπουργείο Εξωτερικών. Θα δώσουν μετά και από μια κοινού τύπου συνέντευξη τύπου, στην οποία είναι όλα τόσο πολύ κανονισμένα που ακόμα και οι ερωτήσεις από ποιους θα γίνουν έχουν ήδη οριοθετηθεί. Μία ερώτηση θα κάνει δημοσιογράφος από την ΕΡΤ και μία ακόμα ερώτηση θα κάνει δημοσιογράφος που έχει κληρωθεί από τα υπόλοιπα μέσα για να υπάρχει ισονομία. Μετά από αυτό θα κατευθυνθεί προς το Μέγαρο Μαξίμου, εκεί θα συναντηθεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Από εκεί, λέει, περιμένουμε έτσι μια σημαντική είδηση, όχι αυτές που έχουμε πάρει τώρα στην ατζέντα, ενέργειες, υδρογονάνθρακες, F-35, αμυντική συνεργασία, στρατηγική διάλογη, μπορούμε να κατέβατε το φοβερό, που τα έχουν δώσει ήδη για να υπάρχουν έτσι και ως διαρροές και να μπορούν και οι δημοσιογράφοι να έχουν ένα υλικό. Γιατί ήρθε ο Ρούμπιο στην Αθήνα, τι κομίζει σε αυτό, τρεις συμφωνίες θα υπογραφούν, λέει. Υπάρχουν και κάποια τζερτζαρίσματα για τη μία εξ αυτών, έχουν αρχίσει ήδη και συζητάνε, που σχετίζεται με το πολεμικό ναυτικό, it's not my job. Τέτα τέτ Μητσοτάκη Ρούμπιο στο Μαξίμου, εκεί πέφτει το πολιτικό βάρος, εκεί θα επιχειρήσουν να αποτυπώσουν και τα βήματα της σχέσης Αμερικής-Ελλάδας, εκεί θα δοθούν και τα σήματα, το αποτύπωμα αυτών των διαβουλεύσεων που έχουν προηγηθεί και στα ενεργειακά και στα αμυντικά, σε μια συγκυρία πάλι που με όλες αυτές τις ανακατατάξεις στην Ανατολική Μεσόγειο δίνουν στη χώρα μας για μία ακόμα φορά το προβάδισμα να μπορεί να μιλήσει και να πάρει θέση
για την γεωπολιτική σημασία που έχει η περιοχή μας. Εκεί είναι το ζουμί, εκεί επικεντρώνεται όλο το θέμα. Δεν πάει η Τουρκία και βεβαίως αυτό επίσης το αξιοποιεί πολιτικά η κυβέρνηση, ότι είναι μια επίσκεψη καθαρά για τη χώρα. Σπέβδει η αντιπολίτευση να πει ναι, αλλά και πόσες άλλες φορές πήγε στην Τουρκία και δεν ήρθε στην Ελλάδα, ή ότι αυτή η επίσκεψη γίνεται στον απόϊχο των δηλώσεων του Ντόναλντ Τραμπ πριν από λίγο καιρό στη διάσκεψη του ΟΗΕ, εκεί που ύμνησε τον Τούρκο πρόεδρο τον Ταγίπ Ερντογάν, τον είπε φίλο του, τον είπε πιστό του άνθρωπο, είπε πολλά. Θα μου πεις τώρα, εντάξει, αυτά τα είπανε, έχουν φύγει, έχουν πάει στο παρελθόν, αλλά εν πάση περιπτώσει όλα στο τραπέζι συζήτηση είναι. Είπα για τον Τζουρνάκη που έχει την ευθύνη της εικόνας. Δεν θέλω να έχει φύγει σκέψη. Λοιπόν, creta1.gr για εσάς που θέλετε να μας βλέπετε κιόλας, εκτός να μας ακούτε. Εκεί, πάνω δεξιά, δύο επιλογές. Η μία, η μπλε, μας δίνει την εικόνα. Η άλλη, η κόκκινη, μας δίνει απλά τον ήχο. Όλα αυτά αν είστε μακριά, όπου και αν είστε. Σε όποιο μήκος και πλάτος του πλανήτη, από εκεί μπορείτε να μας ακούτε και να μας βλέπετε ζωντανά, και βεβαίως να στέλνετε και τα μηνύματά σας. Ακριβώς κάτω έχει ένα κουτί διαλόγου, είτε με το ψευδώνυμο είτε με το όνομά σας. Καλημέρα Αναστασία, να περάσουμε όμορφη και ήρεμη μέρα. Είναι ένα ζητούμενο και τα δύο, και το όμορφη και το ήρεμη. Ναι, μια που είπαμε για εικόνα, να τη φτιάξουμε. Είναι ένα τίθασο φόρεμα αυτό. Κανονικά ήταν να είναι μόνο του. Εγώ το έχω τίθασεύσει, γιατί δεν περίμενα την πρωινή ψύχρα. Διότι εντάξει, η μέρα θα είναι καλή, θα σηκώσει που λέγανε οι γονείς μας, αλλά αυτές οι πρώτες ώρες και οι βραδινές επίσης είναι χειμωνιάτικες. Τις λες, αλλά βαριά φθινοπορεινές τις λες. Έχει αρκετή ψύχρα. Τώρα, σαν σήμερα. Α, έχει πολλά. Παγκόσμια ημέρα βάμβακος. Βάμβακος. Υπήρχε λόγος να θεσπιστεί μια τέτοια μέρα. Το βαμβάκι είναι αυτό τώρα, βάμβακος. Παγκόσμια ημέρα για την αξιοπρεπή εργασία. Μπράβο, το παίρνω. Διεθνής ημέρα ευαισθητοποίησης για την νευραλγία του τριδήμου. Έχετε, έχουν έμπνευση όμως οι συντάκτες, έτσι, δηλαδή. Θα μου πεις αυτά έρχονται ως προτάσεις τεκμηριωμένες και μετά κατόπιν, έτσι, φαντάζομαι, εισηγήσεων σε κάποιο φορέα περνάνε και καθιερώνονται. Διεθνής ημέρα για ευαισθητοποίηση για την νευραλγία του τριδήμου. Okay. Λοιπόν, σήμερα γιορτάζουν Πολυχρόνης και η Πολυχρονία. Γιορτάζει και ο Βάκχος, αν έχεις ένα τέτοιο φίλο, ο Σεριανός, η Σεριανή και η Σεργία και ο Σέργιος. Και έτσι κοιτώντας και το σαν σήμερα, 7 Οκτωβρίου ήδη, πάμε πολύ γρήγορα, το 1825 σαν σήμερα εκδίδεται το πρώτο φύλλο της Γενικής Εφημερίδος της Ελλάδος, πρόδρομου της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Εκεί που ανατρέξεις όταν θέλεις να δεις στοιχεία που αφορούν και στη δημόσια διοίκηση, αποφάσεις, όταν θέλεις να δεις νόμους ή διατάξεις νομοθετικές. Τότε διευθυντής του πρώτου φύλου ορίστηκε ο Θεόκλητος Φαρμακίδης. Σαν σήμερα το 1979, αεροπλάνο της Swiss Air που εκτελεί το δρομολόγιο Ζυρίχη-Πεκίνο βγαίνει εκτός αεροδιαδρόμου κατά τη διάρκεια της προσγείωσής του στο αεροδρόμιο του Ελληνικού και παίρνει φωτιά. Από τους 156 επιβάτες, οι 14 τότε σκοτώνονται. Και όχι στο πολύ μακρινό παρελθόν, σαν σήμερα το 2015, με 155 ψήφους των βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ, η κυβέρνηση λαμβάνει τότε ψήφο εμπιστοσύνης από την Βουλή, σύσσωμη η αντιπολίτευση δίνει αρνητική ψήφο, και βεβαίως ήταν η περίοδος εκείνη με τις σοβαρές αναταράξεις τόσο στην οικονομία της χώρας, η εποχή που τα μνημόνια έδιναν και έπαιρναν, η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, το μεγάλο πατατράκ στις Βρυξέλλες και όλα εκείνα που τότε καταγράφηκαν, και ένα δημοψήφισμα αχρίαστο, ίσως και χρειαζούμενο, και βεβαίως εκείνο που θυμούνται όλοι περισσότερο,
ήταν το μπλοκάρισμα στις τράπεζες. Ένα κλείδωμα σε λογαριασμούς και θηρίδες που ανάλογό του οι Έλληνες δεν είχαν ξαναβιώσει. Σαν σήμερα το 2020 η Χρυσή Αυγή κρίνεται ως εγκληματική οργάνωση από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων, ένοχος ανθρωποκτονίας, ο δολοφόνος του Παύλου Φίσα, Γιώργος Ρουμπακιάς. Ποιος να μας το έλεγε ότι κάποια χρόνια αργότερα θα βλέπαμε και την αποφυλάκηση του Ηλία Κασιδιάρη και θα τον βλέπαμε να διασκεδάζει και στα μπουζούκια και να είναι ο άλλος ψεκασμένος, να τον καλωσορίζει και να τον ευχαριστεί για την τιμή που του έκανε να βρεθεί στο μπουζουξί δικό του. Ζούμε μεγάλες στιγμές. Λοιπόν, πάμε να δούμε και τα υπόλοιπα. Πάμε να δούμε και τις υπόλοιπες ειδήσεις. Πάμε να δούμε πώς και αγραφείται η σημερινή επικαιρότητα. Εκτός από τα μηνύματα του Μάρκο Ρούμπιου, του Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα, είχαμε τα χθεσινοβραδινά μηνύματα ανάμεσα στην Άννα Βύση και τον Νίκο Καρβέλα. Είχαμε και αυτή την είδηση χθες του Προέδρου του κόμματος του Λάος, του Φίλιππου Καμπούρη. Αυτός που πραγματικά και πρωταγωνίστησε στην Trust TV κατηγορείται για απάτη στον ΕΦΚΑ. Αυτή η απάτη που έβαζαν παραπάνω χρήματα σε λογαριασμούς 10 και μετά ήταν λογαριασμός 300 ευρώ, πήγαινε αυτός έβαζε 10.000 ευρώ για να περάσει το μαύρο χρήμα, να το ξεπλύνει μέσα από τη 10, να το πάρει καθαρό. Αυτά και άλλα πολλά έκανε, χθες συνελήφθη μαζί με τη γυναίκα του. Αυτό που εγώ κρατάω από την χθεσινή νύχτα και από το πολύ πρωί που ξεκινάω την ημέρα μου είναι τα πολύ συγκινητικά βίντεο που έρχονται από την Αργεντινή, το Monumental, εκεί όπου ο Λιονέλ Μέση φόρεσε για τελευταία φορά την φανέλα της Εθνικής Αργεντινής, σκόραρε και αποχαιρέτησε συγκινημένος χιλιάδες κόσμου μετά από περισσότερα από 20 χρόνια προσφοράς. Και ψάξτε το, καλά, η πιο αγαπημένη μου σκηνή εχθές ήταν από τον καθηγητή του Στάνφορντ που πήρε το Νόμπελ Ιατρικής, αλλά το κρατάω για να το πω λίγο πιο πέρα. Ψάξτε το, γιατί ήταν πραγματικά συγκινητικές στιγμές με τον Lionel Messi, γιατί έδωσε χθες το τελευταίο του παιχνίδι με την Εθνική Αργεντινής σε ένα κατάμεστο στάδιο. 39 χρονών ο Lionel Messi αποχαιρετά την εθνική του ομάδα. Η τελευταία του παράσταση τα είχε όλα. Είχε όλα όσα σημάδεψαν και την καριέρα του. Είχε αποθέωση, είχε αγκαλιές, είχε πολλά δάκρυα. Μου άρεσε πάρα πολύ μία σκηνή μέσα στο Πούλμαν, όπου ήταν μαζί με τους συμπαίκτες του, εκεί όπου είπε ότι δεν θέλει να φύγει. Δεν θέλει να φύγει και από το γήπεδο. Και ήταν μια βαθιά, κατά την άποψή μου, στιγμή. 85.000 Αργεντινοί τον αποθέωσαν και τον αποχαιρέτησαν μέσα στο στάδιο. Εντάξει, είχε μετά και την ανάλογη φιέστα, πυροτεχνήματα, drones, πράγματα, τιμές στη διάρκεια του αγώνα από την αρχή μέχρι το τέλος. Αυτά θα σας τα πει και ο Γιώργος Κορτσιδάκης στις 3. Εγώ κράτησα σε μια βαθιά ανθρώπινη στιγμή ενός παίκτη που πάλεψε από πολύ νωρίς για να τα καταφέρει και που στα 39 του χρόνια ευχαρίστησε την ομάδα της πατρίδας του παίζοντας μέσα στο γήπεδο για τελευταία φορά.

0: Αυτό όμως που νομίζω ότι χθες μας κέντρισε πολύ και χαίρομαι ακόμα που έχουμε τα ανακλαστικά στο καλό και στο ξεχωριστό, ήταν όλα αυτά τα βίντεο που δόθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από έναν ερευνητή, έναν Αμερικανό επιστήμονα, ο οποίος χθες κέρδισε το Νόμπελ Ιατρικής, το ανακοινώθηκε ότι κέρδισε το Νόμπελ Ιατρικής, μαζί με δύο ακόμα ερευνητές. Ο Αμερικανός επιστήμονας καθηγητής στο Στάνφορντ λέγεται Καρλ Ντέισερωθ και το Νόμπελ Ιατρικής του κέρδισε μαζί με τους ερευνητές Πίτερ Χέγκεμαν και Τζορτζ Νάντζελ. Οι τρεις τους έχουν αναπτύξει μία έρευνα στην οπτογενετική, ένα τομέα που συνδυάζει το φως με τη γενετική για να ενεργοποιεί και να επενεργοποιεί νευρώνες στον εγκέφαλο. Και η αλήθεια είναι ότι η οπτογενετική έχει αλλάξει, όπως διαβάζω, πολύ σημαντικά την έρευνα στην νευροεπιστήμη, διότι δίνει τη δυνατότητα στους επιστήμονες να ενεργοποιούν ή να απενεργοποιούν συγκεκριμένους νευρώνες και να μελετούν κυκλώματα του εγκεφάλου που επηρεάζουν τη συμπεριφορά, το συναίσθημα, αλλά και τις ασθένειες. Είναι μια σπουδαία έρευνα αυτή που έχουν κάνει, είναι μια σπουδαία ανακάλυψη και δικαίως λένε τώρα και οι περισσότεροι ερευνητές, το βραβείο Νόμπελ Ιατρικής δόθηκε σε αυτούς τους τρεις. Εγώ κρατάω ότι λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της νίκης του, ο 54χρονος επιστήμονας του Στάνφορντ άφησε για λίγο πίσω τις τηλεφωνικές συνεντεύξεις και τα συγχαρητήρια που δεχότανε για μια πολύ πιο καθημερινή υποχρέωση να ετοιμάσει το πρωινό γεύμα των παιδιών του και να τους ανακοινώσει ότι ένα τηλεφώνημα που έγινε στον ίδιο τον καθιστά πλέον κάτοχο ενός βραβείου Νόμπελ στην ιατρική. Αν δεν το έχετε δει αυτό το βίντεο, διότι ο ίδιος έχει και 4 παιδιά, είναι από 16 μέχρι νομίζω 5-6 ετών, δείτε το για να εντοπίσετε τις διαφορές από επιστήμονες εντός εισαγωγικών και στη χώρα μας και το πώς οι ίδιοι σπονσοράρουν τους εαυτούς τους και πώς πουλούν τους εαυτούς τους, και να δείτε λίγο έτσι και που ζει αυτός ο άνθρωπος. Δηλαδή και λίγο να κοιτάξεις τα έπιπλα, το χώρο που γίνεται αυτή η ανακοίνωση, τα παιδιά, το ότι αυτός κάνει το πρωινό διότι αυτός δουλεύει μέχρι αργά και είπε ο ίδιος ότι η έρευνα αυτή απαιτεί πάρα πολύ από τον εαυτό του. Εργάζεται μέχρι αργά τη νύχτα. Και το ίδιο έγινε και το πρωί που τον πήραν τηλέφωνο. Εκεί, την προηγούμενη νύχτα είπε ότι διάβαζα επιστημονικές εργασίες, έστενα mail στους φοιτητές μου. Και την ώρα που τελείωσε όλο αυτό και πήγα να ξαπλώσω, με πήραν τηλέφωνο από την Επιτροπή του Βραβείου Νόμπελ στη Στοκχόλμη. Κρατάω πάρα πολύ. Αφήστε τώρα το έπαθλο, όλα αυτά. Διαβάζω εδώ ότι ενέρχεται φέτος σε 12 εκατομμύρια σουηδικές κορώνες, περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ. Η ίδια η καταξίωση είναι αυτή που συνοδεύει ένα τέτοιο τύπου βραβείο και λιγότερο το χρηματικό έπαθλο. Εγώ κρατάω τον τρόπο που διάλεξε να το ανακοινώσει στα παιδιά του. Κρατάω όλα εκείνα τα στοιχεία που μου έδειξαν έτσι τον τρόπο που ένας άνθρωπος που δουλεύει πάνω στο κοινό καλό της ανθρωπότητας σε ένα τομέα έχει διαλέξει να ζει, και κρατάω και ανάρτηση που υπογράφει ο Δημήτρης Σωτηρόπουλος, την οποία έκανα και εγώ κοινοποίηση με τη σειρά μου, που λέει: την ώρα που τόσοι άνθρωποι της εγχώριας διανόησης ψωνίζονται καθημερινά στα social media για όσα ασήμαντα μπορεί να κάνουν, ας δούμε πώς πέρασε την πρώτη του ημέρα μετά το Νόμπελ ο καθηγητής του Στάνφορντ Καρλ Ντέισερωθ, που τιμήθηκε με το Νόμπελ Φυσιολογίας Ιατρικής για το 2026 για τις ανακαλύψεις που οδήγησαν στην ανάπτυξη της οπτογενετικής, μιας μεθόδου που καθιστά δυνατή την ενεργοποίηση ή την απενεργοποίηση δραστηριότητας μεμονωμένων νευρικών κυττάρων σε έναν ζωντανό εγκέφαλο. Η πρώτη του μέρα ως νομπελίστα ξεκίνησε με την προετοιμασία 6 σάντουιτς για τα παιδιά του, 6 παιδιά έχει. Μεγαλύτερος είναι ο Χάντσον, 16, και έχουν σειρά μέχρι τα 5 έτη. Ο ίδιος και η σύζυγός του, επίσης καθηγήτρια στο Στάνφορντ, μοιράστηκαν τα νέα με τις κόρες τους την ώρα που ετοιμαζόταν για τη σχολική φωτογράφηση. Και ποιο είναι το επόμενο βήμα του Ντέιζεροφ? Να επιστρέψει στη δουλειά, όπως είπε, έχουμε ακόμα πολλά πράγματα να ανακαλύψουμε και πολλούς ανθρώπους ακόμα να βοηθήσουμε. Εντάξει, κάπως έτσι παίρνεις και ανάσες, παίρνεις και αναπνοές. Υπάρχουν ακόμα ωραίοι άνθρωποι εκεί έξω. Λίγοι, αλλά υπάρχουν. Διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
2: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972-409072 ή στο 6972-724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
5: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

36 λεπτά μετά τις 8, κρατά 102,3, τη γωνία δράκη στο μικρόφωνο, κοιτώντας πλέον και στα τοπικά ειδησιογραφικά site, κοιτώντας και τις πρώτες ειδήσεις που αρχίζουν να φέρνουν, να δείχνουν την ημέρα, και στέκομαι σε μια είδηση που διαβάζω εδώ για ένα περιστατικό ακόμα βίας, αλλά κάθε ένα περιστατικό βίας είναι ένα ξεχωριστό περιστατικό βίας, και έτσι θα έπρεπε να λογίζεται, στο Λασίθι, εκεί όπου ένα 12χρονο παιδί ξυλοκοπήθηκε από τους συμμαθητές του, και την ώρα που αυτό συνέβαινε ένας τρίτος βιντεοσκοπούσε το σκηνικό. Η υπόθεση έχει προχωρήσει, έχει καταγγελθεί, έχουν προχωρήσει τα στελέχη της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων στον Άγιο Νικόλαο σε 8 συλλήψεις και μαθητών και γονιών, και έχει πάρει το δρόμο της στη δικαιοσύνη. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το άλλο κομμάτι είναι αυτό που βίωσε αυτό το παιδί, μαθητής στην πρώτη γυμνασίου. Στοχοποιήθηκε από μια ομάδα συμμαθητών του για λόγους που αυτή την ώρα δεν μπορούμε να γνωρίζουμε. Το παιδί κυκλώθηκε μέσα στο σχολείο και οι συμμαθητές του το έβριζαν, και ενώ το σχολείο ήταν σε λειτουργία, θέλω να πω, γιατί και αυτή η αγιοποίηση πια, το δεν βλέπουμε, δεν προλαβαίνουμε, δεν καταλαβαίνουμε, πρέπει να σταματήσει όταν ένα τέτοιο περιστατικό λαμβάνει χώρα μέσα σε ένα σχολείο. Το περιστατικό εξελίχθηκε και μετά το σχολείο, όταν σχόλασαν. Το ίδιο ξανά έκαναν στο παιδί, το ξαναέστησαν έξω από το σχολείο, το περίμεναν, και σε απόσταση λέει, περίπου 20 μέτρων το σχολείο, πάλι κανείς δεν είδε, δεν ξέρει, δεν γνώριζε, το επιτέθηκαν με μπουνιές. Το χτυπούσαν δύο ανήλικοι και ένας τρίτος βιντεοσκοπούσε τη σκηνή. Και μάλιστα την βιντεοσκοπούσε και ανέβασε και αυτά τα πλάνα σε εφαρμογή κοινωνικής δικτύωσης. Έγιναν γνωστά αυτά στην αστυνομία, κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες δυνάμεις, έχουμε τις συλλήψεις. Αλλά έχουμε το περιστατικό. Και υπάρχει μια υποχρέωση αυτή την ώρα, κατά την ταπεινή άποψη του ομιλού σας, είτε αυτό συμβαίνει στον Άγιο, είτε αυτό συμβαίνει στα Χανιά, όπου και αν συμβαίνει στην Κρήτη, να μπει ένα τέλος σε αυτή την υποκριτική στάση ότι τα περιστατικά είναι μεμονωμένα, ότι όταν συμβαίνουν επιλαμβάνεται η δικαιοσύνη και η αστυνομία και παίρνουν το δρόμο τους, και ότι να μην τα ξεχυλώνουμε και εμείς οι δημοσιογράφοι, γιατί έτσι δημιουργούμε στήσεις. Και εγώ θέλω να πω ότι περιμένω, εκτός από τις ημερίδες, τα φωτογραφικά instantané και τις νερόβραστες κουβέντες που γίνονται σε αυτές, να πάρετε θέση, να πάρετε πρωτοβουλίες, να οργανωθείτε, να μιλήσετε στους γονείς πρωτίστως, οι οποίοι θα μας πείτε ότι αδιαφορούν, δεν έρχονται στο σχολείο, δεν συμμετέχουν, είναι μια άλλη κοινωνία, μα μεγαλώνουν παιδιά χωρίς όρια. Ναι, αλλά έχετε υποχρέωση να μιλήσετε στους γονείς, να μιλήσετε στην κοινότητά σας, να τα βρίσκετε αυτά τα περιστατικά και να τα στυλιτεύετε, να τα βοηθάτε, να στέκεστε στο πλάι και στον ένα και στον άλλο, και στο θήτη και στο θύμα. Και ο θήτης για να τα κάνει αυτά, κάτι κακό του συμβαίνει όταν είναι 12 χρονών. Και βεβαίως το θύμα, όταν τα περνάει αυτά, πρέπει να το εντοπίζετε. Γιατί όταν αυτά συμβαίνουν μέσα στη σχολική σας κοινότητα, έχετε μια ευθύνη. Είτε συμβαίνουν μέσα στο διάλειμμα, είτε συμβαίνουν μέσα στην τάξη. Και μην ακούσω την καινούργια καραμέλα ότι έχει αναπτυχθεί πολύ ο δικαιωματισμός στη χώρα μας, και όταν μια δασκάλα ή ένας καθηγητής πάει να μιλήσει, βρίσκεται τον πελάτη και τον καταοψάν αυτή που έγινε, ας πούμε, στα Λιώσια, και γι' αυτό οι καθηγητές κοιτούν τη δουλειά τους και φεύγουν. Όχι. Έχετε μια αποστολή.

0: Αποστολή και μια υποχρέωση. Και αυτή την αποστολή και την υποχρέωση θα πρέπει να τη στηρίξετε με όλες σας τις δυνάμεις. Διότι τα περιστατικά είναι πολλά, πολλά δεν φτάνουν στη δικαιοσύνη, πολλά δεν καταγράφονται στην ειδησιογραφία, εξακολουθούν να συμβαίνουν, τα λέμε από την αρχή της χρονιάς, οργανωθείτε, πάρτε μέτρα, δεν φτάνουν οι επιστολές που έρχονται στο mail των γονέων από κάποιους ευαίσθητους λίγο παραπάνω διευθυντές, ότι να φροντίσουμε να περάσει σχολική χρονιά όσο πιο αφήστε τα αυτά. Φέρτε με το ζόρι τους γονείς μέσα στη σχολική κοινότητα. Ξεκινάτε να συνεργάζεστε μαζί τους. Δημιουργήστε πιο ισχυρούς δεσμούς. Κοιτάξτε πιο διεισδυτικά τα παιδιά. Και δεν εννοώ πόσο καλά ξέρουν την τριγωνομετρία και την ιστορία, αν σας την παπαγάλισαν όμορφα. Κοιτάξτε να δείτε τι συμβαίνει μέσα τους. Και δεν φτάνει αυτό με έναν ψυχολόγο που κάνει τον περιοδεύον θίασο σε 5 σχολεία. Δεν βλέπει τίποτα ο ψυχολόγος. Δεν προλαβαίνει να δει, όχι ότι φταίει ο άνθρωπος. Οργανωθείτε. Και μην τα αφήνετε αυτά να εξελίσσονται σε τέτοιες καταστάσεις. Γιατί μην μου πείτε ότι το περιστατικό στον Άγιο Νικόλο δεν το περιμένατε. Γιατί εμένα το ρεπορτάζ μου λέει ότι το περιμένατε. Ότι δείγματα γραφής είχαν δοθεί ήδη. Και είμαστε στην 7η ημέρα ενός μήνα. Η σχολική κοινότητα ξεκίνησε να λειτουργεί πριν από λιγότερο από ένα μήνα. Αν αυτά γίνονται μέσα σε ένα μήνα, σε καινούργια παιδιά ενός γυμνασίου, ήταν καινούργια παιδιά. Φύγανε το δημοτικό και είναι οι πρώτες τους μέρες στο γυμνάσιο. Αν μου πείτε ότι δεν προλάβατε να τα δείτε, έχουμε πρόβλημα. Αυτό. Τελεία. Πάμε στον επόμενο καλεσμένο, γιατί περιμένει στο τηλέφωνό του και δεν θέλω, που έχει άποψη και για αυτό το θέμα και γενικώς για τη βία, τη βία στους ανήλικους, στους ενήλικους, στην κοινωνία, την ψυχολογική βία, γιατί πολλές φορές η βία δεν είναι μόνο η μπουνιά που θα ανταλλάξουμε, βία είναι και οι λέξεις, βία είναι και οι πράξεις. Χθες είχαμε το τέλος ως αυτό αφορά στην πώς κρίθηκε μια υπόθεση. Μια υπόθεση που μας απασχόλησε και εδώ τοπικά, αλλά εγώ θα πω και πανελλαδικά. Μιας νέας κοπέλας, 35 χρονών, η οποία συνελήφθη και κατηγορήθηκε ότι στοχοποίησε μια άλλη γυναίκα, 52 χρονών, μοιράζοντας χυδαία φέη βολάν που την αφορούσαν στη γειτονιά της, στο σπίτι της, στα αυτοκίνητα. Η υπόθεση έφτασε στη δικαιοσύνη. Χθες η 35χρονη πέρασε το κατόφλι του ανακριτή, απολογήθηκε και τελικώς δεν κρίθηκε προφυλακιστέα. Της επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι. Πάμε να τα πούμε με αφορμή το περιστατικό και όχι μόνο για το περιστατικό, για τέτοιου τύπου περιστατικά τα οποία μας απασχολούν τον τελευταίο καιρό, για να δούμε λίγο και τι προβλέπει ο νόμος, πώς θα έχει δει αυτά ο σοφός νομοθέτης. Ο κύριος Γιώργος Στιακάκης είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, δικηγόρος. Καλή σας ημέρα, κύριε Στιακάκη.
1: Καλημέρα, κύριε Ανδρεάκη. Καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Να ξεκινήσουμε καταρχήν με το περιστατικό για να το διευρύνουμε αμέσως μετά το συγκεκριμένο. Δεν ήταν και για να προφυλακιστεί μια τέτοιου τύπου υπόθεση. Αποδείχτηκε ότι αυτά τα οποία έγιναν επειδή υποκινήθηκαν ή υπήρχε ιστορικό και γι' αυτό υποχρεώθηκε η 35χρονη να απαντήσει με ένα τέτοιο τρόπο. Ποια ήταν η υπερασπιστική γραμμή?
1: Κοιτάξτε, επειδή αυτά τα θέματα, όπως καταλαβαίνετε, άπτονται αυτό το όλο περιστατικό προσωπικών καταστάσεων και συναισθηματικής φόρτισης, θα πούμε λίγα λόγια χωρίς να πούμε λεπτομέρειες. Φυσικά αυτό έχει ένα ιστορικό, οδηγήθηκε για κάποιους λόγους συγκεκριμένη κοπέλα σε αυτή την πράξη, για την οποία δήλωσε μετανιωμένη και ότι ήταν μια συμπεριφορά την οποία ούτε η ίδια περίμενε τον εαυτό της, αλλά οδηγήθηκε από αντίστοιχες εναντίον της πράξης, οι οποίες την απαξίωναν και την προσέβαλαν. Σε κάθε περίπτωση πήγε ταπεινά και απολογήθηκε, δέχτηκε το λάθος της και εξήγησε στην κυρία ανακρίτρια από ποιες συνθήκες έγιναν όλα αυτά, θεωρώντας ότι και αυτή πρέπει να αντιδράσει σε μια επίθεση που δεχόταν αντίστοιχα. Θα μείνουμε σε αυτά. Τώρα το αν θα προφυλακιστεί ή δεν θα προφυλακιστεί, αυτό είναι στην κρίση εισαγγελέα και ανακριτή σε αυτή τη φάση. Θεωρώ ότι ναι μεν σαν ενέργεια είναι ανατριχιαστική, γιατί πραγματικά προσέβαλε. Αυτό δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Από την άλλη, όταν κοιτάς μία υπόθεση, πρέπει να ακούς και τις δύο πλευρές, οπότε αυτό εάν κάποιος σκύψει πάνω σε αυτά τα περιστατικά, θα καταλάβει ότι αυτή η κοπέλα δεν είναι μια εγκληματική φυσιογνωμία, αλλά είναι μια γυναίκα η οποία, εάν δεν αντιδρούσε με κάποιο τρόπο, πιθανόν να έκανε κακό και στον εαυτό της υπό τις συνθήκες που ζούσε και βίωνε το τελευταίο διάστημα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτά τώρα είναι, ξέρετε, όλοι οι άνθρωποι έχουν πάθη και αδυναμίες. Το ζήτημα είναι πόσο μπορούν να τις διαχειριστούν και να αντέξουν στις πιέσεις κάποιας χρονικής στιγμής, γιατί η κοινωνία που ζούμε πλέον και οι σχέσεις των ανθρώπων είναι τόσο δυναμικές και πολύπλοκες και πολλές φορές εξελίσσονται με έναν τρόπο δραματικό που δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια και να λέμε σαν παρατηρητές, αυτός είναι καλός, αυτός είναι κακός, αυτός είναι χυδαίος, αυτός είναι έτσι ή αλλιώς, και να βάζουμε ταμπέλες.
0: Προφανώς, αλλά υπάρχουν και πράξεις οι οποίες από μόνες τους είναι χυδαίες. Δηλαδή το γεγονός ότι κάποιος θα βάλει τη φωτογραφία σου, το ονοματεπώνυμό σου και το τηλέφωνό σου και θα λέει ότι είσαι ιερόδουλη και θα το μοιράσει αυτό, ας πούμε, στη γειτονιά σου ή αλλού. Είναι μια χυδαία πράξη.
1: Αυτή η πράξη είναι χυδαία και κατακριτέα και όλα αυτά. Απλώς ήθελα να σας πω ότι μια μεμονωμένη συμπεριφορά. Και θα μου επιτρέψετε να σου πω, γιατί ένας άνθρωπος που είναι 35-36 χρονών δεν θα κριθεί για το αν θα πρέπει να πάει φυλακή από μία μόνο ενέργεια, αλλά είναι ποια προσωπικότητα, αν πρόκειται για εγκληματική προσωπικότητα ή όχι. Δηλαδή εκείνη τη στιγμή ο δικαστής που έχει απέναντί του έναν άνθρωπο και σκέφτεται να τον στείλει στη φυλακή ή να τον αφήσει ελεύθερο και να του δώσει μία ευκαιρία, θα κρίνει συνολικά και όχι, και θα κρίνει και τις περιστάσεις από τις οποίες έγινε. Εγώ δεν αντιλέγω ότι αυτό είναι κάτι που δεν πρέπει να γίνεται και προς Θεού κανείς δεν ήθελε να το περάσει αυτό. Προς Θεού να μην το πω αυτό, γιατί οι αντιλήψεις μου είναι τελείως διαφορετικές. Αλλά με ρωτήσατε για την εξέλιξη της υπόθεσης και για το αν έπρεπε να πάει ή δεν έπρεπε να προφυλακιστεί. Και σας εξηγώ ποιο είναι το περίγραμμα και υπό ποιες συνθήκες κρίνεται κάθε φορά το αν κάποιος θα οδηγεί στη φυλακή.
0: Στο όλον και όχι στο μερικό, με την έννοια απλά και μόνο της πράξης,
1: ναι,
0: της ενέργειας.
1: Όχι με βάση τις ταμπέλες, γιατί ο δικαστής έχει μια άλλη εικόνα από αυτή που έχει κοινή γνώμη. Και πολλές φορές έθεται σε αντίθεση αυτό, γιατί γνωρίζοντας η κοινή γνώμη μια πλευρά της αλήθειας, δεν μπορεί να κατανοήσει μετά το αποτέλεσμα το δικαστικό και νομίζει ότι αυτό είναι εξωφρενικά άδικο, είναι κάτι γίνεται, κάτι ύποπτο συμβαίνει, η δικαιοσύνη δεν λειτουργεί κλπ.
0: Ναι. Εκεί ήθελα να φτάσω. Ίσως από τη μία θα μου πείτε εσείς ευτυχώς δεν δικάζουν τα social media και οι δημοσιογράφοι, και από την άλλη θα πει κόσμος ότι ναι, αλλά αν αυτό που όλοι βλέπουμε δεν το βλέπει ένας δικαστής, τι τελικά βλέπει ένας δικαστής? Και δεν αναφέρομαι σε συγκεκριμένη υπόθεση.
1: Απλά
0: το επεκτείνω.
1: Κύριε Ανδρεάκη, ο δικαστής βλέπει περισσότερα πράγματα από όσα βλέπει η κοινή γνώμη. Αυτή είναι η διαφορά. Και όχι γιατί είναι πιο έξυπνος ή καλύτερος. Πολλές φορές αυτό δεν συμβαίνει. Αλλά σε μια συγκεκριμένη υπόθεση βλέπει όλες τις πτυχές της υπόθεσης και τον ίδιο τον κατηγορούμενο. Εμείς κρίνουμε πολλές φορές με βάση αυτά που διαβάζουμε ή ακούμε στις ειδήσεις και στα σχολεία και σχηματίζουμε μία εικόνα η οποία είναι λιγάκι με του θυμικού. Δηλαδή μας ενόχλησε η πράξη αυτή καθεαυτή και δεν έχουμε δει ούτε το κατηγορούμενο, δεν ξέρουμε ούτε την άποψή του. Και καταλήγουμε έτσι αφοριστικά σε ένα συμπέρασμα το οποίο δεν είναι ακριβές. Ο δικαστής υποχρεούται να τα λάβει υπόψη του όλα και τα λαμβάνει, έχει όλες τις πλευρές και γι' αυτό πολλές φορές αποκλίνει από αυτήν που η κοινή γνώμη έχει εικόνα. Και αυτό κάνει εντύπωση.
0: Ούτως ή άλλως αυτή η υπόθεση οδηγείται στις αίθουσες πλέον, δηλαδή στις δικαστικές εννοώ.
1: Ναι, μετά τώρα απλώς κρίθηκε, απολογήθηκε και κρίθηκε ότι δεν θα προφυλακιστεί.
0: Δεν κρίθηκε η υπόθεση, βέβαια.
1: Ναι,
0: κρίθηκε απλά και μόνο η προφυλάκηση. Έχουν αυστηροποιηθεί αυτοί οι όροι νομικοί, κύριε Στιακάκη, και για τις συγκοφαντικές συμπεριφορές και για την εξύβριση της προσωπικότητας και για τη δημοσιοποίηση στοιχείων, ή πάτε με παλιές νομοθεσίες?
1: Κύριε Ανδρεάκη, έχει αυστηροποιηθεί όλο το ποινικό οπλοστάσιο τα τελευταία 3 χρόνια. Αυτό είναι σε όλα τα επίπεδα. Θέλετε τα περιουσιακά εγκλήματα, θέλετε κατά της γενετής ελευθερίας, θέλετε κατά της ζωής, θέλετε όλα τα εγκλήματα έχουν αυστηροποιηθεί, αλλά όχι μόνο σαν ποινή, αλλά και σαν διαδικασία και οι προφυλακίσεις και όλα αυτά, τα πλημελήματα που παλιά υποχρεωτικά έπαιρνε αναστολή κάποιος, τώρα πλέον παίρνει αναστολή μόνο μέχρι ένα χρόνο, που σημαίνει ότι πάνω από ένα χρόνο ποινές πολλοί οδηγούνται, ενώ ιδίως για εγκλήματα που έχουν βία ή κατά της περιουσίας, κλοπές και τέτοια, οδηγούνται συχνά στη φυλακή, κάτι το οποίο ήταν αδιανόητο πριν. Όλα συνολικά, αν τα δει, για να μην σας εξηγώ λεπτομέρειες, ακόμα και οι όροι με τις οποίες θα φυλακιστεί μετά κάποιος και όλα αυτά, όλα έχουν αυστηροποιηθεί. Όμως, όπως έχω πει πολλές φορές, αυτό δεν είναι αρκετό για να σταματήσει η εγκληματικότητα. Δεν ξέρω καν αν βοηθάει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, έχω πει πολλές φορές ότι το δικαστήριο και η επιβολή της ποινής είναι το έσχατο μέσο όταν έχουν αποτύχει όλα τα υπόλοιπα. Στην Ελλάδα λοιπόν αυξάνουμε τις ποινές και αυξάνουμε και τους κρατούμενους φυλακές, επειδή σαν κράτος δεν είμαστε ικανοί να προλάβουμε και να κάνουμε κάτι άλλο που να μην οδηγηθούμε εκεί πέρα. Αυτό είναι κάτι το οποίο νομίζει κανένας ότι είναι λόγια όμορφα για να περνάει η ώρα. Κάνω τώρα τελευταία, ασχολούμαι με ένα θέμα και το ψάχνω λιγάκι για, για την κοινωνική πολιτική και την πρόνοια και τα μέσα που έχουν, γιατί άκουσα που αναφερόσαν και στην βία των ανηλίκων, πως οι σκανδιναβικές χώρες λειτουργούν τα συστήματα αυτά των κοινωνικών λειτουργών και της κοινωνικής πρόνοιας. Σας λέω λοιπόν ότι σε αυτές τις προοδευμένες χώρες, και όχι μόνο οικονομικά, γιατί αυτό μπορούσε να είναι και αντίθετο, έτσι, δηλαδή μπορεί και μια πλούσια χώρα να γίνεται μέσα σε κοινωνικό επίπεδο δράματα. Αλλά σε αυτές τις προοδευμένες, με κουλτούρα διαφορετική χώρα, το θέμα της κοινωνικής πρόνοιας και της παρακολούθησης των παιδιών από κοινωνικούς λειτουργούς και έχει θεσμοθετηθεί σε τέτοιο βαθμό που ουσιαστικά οι οικογένειες παρακολουθούν τις κοινωνικές υπηρεσίες από τη γέννηση του παιδιού και μεγαλώνοντας. Θα μου πείτε, αυτό ακούγεται υπερβολικό, γιατί ίσως αυτοί έχουν την πολυτέλεια να το κάνουν, να προσέξετε. Αυτό που περιγράφεται τώρα με τα σχολεία, λέτε ένας ψυχολόγος κλπ. Εάν υπάρχει ένας μηχανισμός που σε οποιοδήποτε παιδί εμφανίσει στο σχολείο ή στο φροντιστήριο ή οπουδήποτε σε μια εξουσχοληστή δραστηριότητα μία συμπεριφορά αποκλίνουσα, εάν υπάρχουν μηχανισμοί να ενημερωθούν οι κοινωνικές υπηρεσίες και να προστρέξουν και να πάνε στο σπίτι, στην οικογένεια, να δουν τους γονείς, να κάνουν συνεδρίες, να το έχουν από κοντά, όλα αυτά η εξέλιξη που λέτε να φτάσει πρώτη γυμνασίου και να βιντεοσκοπούν ξυλοδαρμούς, αυτό θα είχε αποτραπεί. Γιατί το να πας να τιμωρήσεις τώρα τον 13χρονο, 14χρονο και να δει το σκληρό πρόσωπο της αστυνομίας, του δικαστηρίου, της προσαγωγής και όλα αυτά, δεν θα λειτουργήσει καλά σε αυτό, να έχει αυτό το βίωμα, θα το εξαγριώσει. Θα μου πείτε, θα μείνουμε άπραγοι για να θα καλέσουν τους γονείς. Πολλές φορές ούτε οι γονείς γνωρίζουν και μπορούν να αντιδράσουν και να το διαχειριστούν.
0: Συμφωνώ.
1: Ένας γονέας ο οποίος δεν έχει τις ειδικές γνώσεις, αλλά πέρα των ειδικών γνώσεων, γιατί ακόμα και η ψυχολόγη και η ψυχίατρη και η κοινωνική λειτουργία δεν είναι θεοί ούτε παντογνώστες, αλλά ο μηχανισμός, το πρωτόκολλο που θα ενεργοποιηθεί ενδιαφέροντος, που θα είναι κοντά στην οικογένεια και στο παιδί, αυτό είναι ουσιαστικά που θα δώσει τη θεραπεία εν
0: τέλει. Αυτή είναι η θεραπεία. Γιατί... Αλλά μιλάμε στην Ελλάδα που αυτούς τους όρους τους έχει πλήρως αποδυναμώσει, εγώ θα πω εξαφανίσει. Δηλαδή κοινωνική πρόνοια, κοινωνική πολιτική δεν υφίσταται. Εδώ κινδυνεύει και το επάγγελμα να εξαφανιστεί. Δηλαδή τους απαξιώνουν πλήρως.
1: Είναι αντιστρόφως δυσανάλογη το ενδιαφέρον του κράτους προς τις κοινωνικές υπηρεσίες και την πρόληψη. Επειδή είναι υποτονικό, αυξάνει την καταστολή.
0: Ναι.
1: Για να δείχνει στους ψηφοφόρους ότι εμείς κάνουμε το καθήκον μας. Και ότι εμείς, κοιτάξτε να δείτε πόσο άντεκτοι είμαστε και αυστηροί και αμήλυτοι, Παρά τα αυτά, εσείς είσαστε κακοί πολίτες, δεν κοιτάτε τα παιδιά σας, δεν τα μεγαλώνετε σωστά, δεν είστε και οι ίδιοι σωστοί και γι' αυτό ανοίγουμε τις πόρτες των φυλακών και των ιδρυμάτων. Αυτό το πράγμα εμείς το προσπερνάμε. Γιατί δεν έχουμε βάθος στη σκέψη μας για να μπορούμε να αναλύσουμε τα τεκτενόμενα και να πούμε ότι γι' αυτό το αποτέλεσμα φταίει αυτό, το προκάλεσε αυτό το πράγμα, αλλά και θα μπορούσε να προληφθεί με τον άλλο τρόπο. Είμαστε πολύ πίσω. Αυτά τα λέμε γιατί όχι θέλουμε να στυλιτεύουμε αυτή την, αυτή την κατάσταση, αλλά θέλουμε να βρούμε πια ένα προσανατολισμό, κάτι να διορθώσουμε. Και νομίζουν τώρα ότι λέμε απλά, ξέρω εγώ, θα βάλουμε ένα ψυχολόγο να κοιτάζει.
0: Ποιο ψυχολόγο, πού θα πάει? Ο ψυχολόγος κάνει το Σεφερλί, περιοδίες κάνει. Πού θα προλάβει? Πάει κάθε μέρα και βλέπει 50 παιδιά. Τι να προλάβει να κάνει στη φωτογραφία ενός παιδιού?
1: Τίποτα. Αυτό είναι μόνο πρόφαση.
0: Ναι, είναι πρόφαση. Συμφωνώ.
1: Ψυχολόγος και δεν μπορεί για να παρέμβει. Χρειάζεται μηχανισμός ολόκληρος που να λειτουργήσει σε αυτές τις περιπτώσεις και να έρθει να αγκαλιάσει όλους τους εμπλεκόμενους, ώστε να δημιουργήσει και στο παιδί ακόμα το οποίο αναπτύσσεται λίγο και παρεκκλίνει, γιατί βγάζει, γιατί και τα παιδιά τώρα έχουν μια ιδιοσυγκρασία και έχουν μια δυναμικότητα η οποία είναι τέτοια, ας πούμε, η οποία είναι δύσκολο να αντιθέσει. Θα πρέπει να την αγκαλιάσει. Και βλέπουμε τώρα για εγκληματικότητα και ούτε οι γονείς προεδρικά εγκληματίες και γίνονται εγκληματίες. Είναι η φύση τέτοια η οποία να τη θασευτεί και θα πρέπει να δοθεί στόχος. Θα πρέπει αυτά τα παιδιά να καθοδηγηθούν. Αν είναι χαμένα στη ζωή του, δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Ούτε και κανείς άλλος μπορεί να τα βοηθήσει με να δώσει μια συμβουλή. Και τη συμβουλή δεν είναι τίποτα, είναι την απαξιών. Θέλουν έμπρακτα πράγματα.
0: Βέβαια, θέλει συχνότητα, θέλει πυκνότητα, δεν είναι. Τώρα εδώ τι καταλάβαμε? Έχουμε συλλήψεις, δεν ξέρω που θα οδηγηθεί η συγκεκριμένη υπόθεση, αλλά εγώ σας λέω ότι την επόμενη μέρα και ο 12χρονος που έφαγε το ξύλο θα πάει στο σχολείο και αυτός που τον έδερε θα πάει στο σχολείο και δεν θα υπάρξει καμία άλλη συνέχεια στην βοήθεια και την καθοδήγηση που μπορούν να πάνε να πάρουν και οι δύο πλευρές, έτσι ώστε να μπορούν να προχωρήσουν καλύτερα. Αυτό
1: εδώ,
0: είναι το
1: εδώ χρειάζονται κοινωνικές υπηρεσίες.
0: Και δεν υπάρχουν.
1: Σε αυτή την ηλικία, κυρία Ανδράκη, τα παιδιά είναι ποινικά ανεύθυνοι. Δεν τιμωρούνται. Δεν μπορεί να παρέμβει σε αυτή την βάση. Και σε ένα κράτος το οποίο δεν μπορεί να λειτουργήσει ούτε καν η καταστολή, καταλαβαίνεις, σου φωνάζει, είναι σαν να σου φωνάζει, θέλω άλλου είδους βοήθεια.
0: Ναι.
1: Είναι ποινικά ανεύθυνοι εκ του νόμου. Δεν μπορούνε.
0: Άρα δεν οδηγεί πουθενά αυτό το πράγμα. Αυτό μου
1: δηλαδή
0: λέτε.
1: Κάτω από 13 χρονών δεν μπορούν ούτε καν στο δικαστήριο να τα πας.
0: Μάλιστα. Οπότε και αυτός που το έφαγε το ξύλο και διαπομπεύτηκε με αυτόν τον τρόπο.
1: Καταλαβαίνετε.
0: Και αυτός που το έδωσε. Ότι... επόμενη μέρα κανονικά. Ναι, συγγνώμη, σας διάκοψα. Τι εννοείτε, καταλαβαίνω.
1: Ναι, δεν θα γίνει τίποτα.
0: Ναι,
1: δεν θα γίνει τίποτα. Γιατί αυτό που πρέπει να γίνει δεν είναι θεσμοθετημένο να γίνει.
0: Ήθελα να προλάβω να βάλω ένα ακόμα θέμα, γιατί μας πήρε τώρα αυτό με τη βία των ενηλίκων στον Άγιο. Έχουμε μόνο 2 λεπτά. Γιατί είναι ένας σύγχρονος τρόπος τώρα αυτός. Πολύ, πολύ βρήσιμο και μάλιστα με ονοματεπώνυμα, κύριε Στιακάκη, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εκεί κάποιος που βλέπει να τον βρίζουν, υπάρχει η πρόβλεψη του νόμου να μπορεί να προστατεύσει τον εαυτό του, ή επειδή είναι ένα καινούριο μέσο τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δεν μιλάμε τώρα, ας πούμε, για τα δημοσιεύματα που κάποιος μπορεί να σε φωτογραφίσει ή να σε ονοματίσει, ενώ για την ασυδοσία που υπάρχει στα social media. Εκεί προβλέπετε κάπως να προστατευτεί αυτός που βρίζεται, είτε επειδή είναι στα social media και μπορεί το προφίλ να είναι ψεύτικο ή δεν μπορεί να κινηθεί?
1: Όχι, αν είναι τακτοποιημένο το πρόσωπο το οποίο προβαίνει σε εξύβριση, κομματική δυσφήμιση, κάνεις μήνυση όπως σε κάθε άλλη περίπτωση. Όπως να σε βρίσει προφορικά ή να σε απειλήσει είτε να σε σκοπανδύσει. Το ίδιο πρόβλημα μπορεί να κάνεις. Παίρνεις ένα αντίγραφο από το μήνυμα, το στυπώνεις και πηγαίνεις κατά τη μήνυση.
0: Αρκεί να είναι πραγματικό το πρόσωπο, έτσι.
1: Βέβαια, αυτό που σε βρίζει.
0: Να έχει ταυτοποιηθεί. Άμα είναι ψεύτικα προφίλ, ας πούμε, αυτά, δεν είναι εύκολο. Είναι σημεία των καιρών, γι' αυτό το ρωτάω, γιατί βλέπω ότι υπάρχει έτσι μια έντονη κινητικότητα. Και επειδή
1: βέβαια, αυτό απελευθέρωσε τα μέσα κινητής δικτύωσης, απελευθέρωσαν πολλές συμπεριφορές, οι οποίες δεν είχαν τρόπο να βγουν προς τα έξω.
2: διότι λειτουργούσε αλλιώς, ήταν είτε προφορικά είτε να κάνει κάποιος σε μια εφημερίδα, ξέρω εγώ, σε αυτό τόσο πολύ σπάνιο, ας πούμε, το καθένας προσέχει τι λέει και πάση περιπτώσει και αυτοί που γράφουν είναι άνθρωποι συγκεκριμένοι και δημοσιογράφοι κλπ. Τώρα ο καθένας βρήκε βήμα, οπότε βγάζει τα δηλητήριά του και βγάζει την κολλή του και βγάζει τις κακές του απόψεις και θέλει να στραφεί.
0: Έχουμε εκεί δεδικασμένο, δηλαδή έχουμε συμπολίτες μας που πήγανε και έχουν καταφέρει, ας πούμε, να αποσπάσουν ποινή για αυτούς τους ανθρώπους. Το λέω για να ακουστεί, μήπως και οι υπόλοιποι που το κάνουν αυτή την ασυδοσία ρίξουν λίγο νερό στο κρασί τους, ξέρω εγώ. Γιατί όσο βλέπουν ότι δεν υπάρχει τιμωρία, θα συνεχίζουν.
1: Όχι, γιατί κανονικά παίρνεις αντίγραφο όλο αυτό που έχει δημοσιευτεί, κρατάς την δημοσίευση, την ανάθεση, το σχόλιο, ας πούμε, την εκτυπώνεις και πηγαίνεις σε κάθε τη μήνυση, όπως με κάθε άλλο τρόπο. Βεβαίως υπάρχει, είναι πολύ συχνό.
0: Ναι, καλό ήταν να το πούμε και αυτό. Λοιπόν, κύριε Στιακάκη, θερμά ευχαριστώ. Εγώ μαζί σας πάντα και το λέω δημόσια, απολαμβάνω τις συζητήσεις γιατί δεν μένω στην επιφάνεια και μέσα από τη γνώση αλλά και τη διεισδυτική αυτή οπτική αφήνουν ερίσματα, σκέψεις και μετά στον απόϊχό της. Σας ευχαριστώ θερμά
1: ευχαριστώ
0: για αυτή
1: πολύ.
0: Τη συζήτηση.
1: Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε
0: καλημέρα.
1: Καλά.
0: Είναι νέα ακριβώς, οπότε πρέπει να δώσω 9 και 1 πρώτο λεπτό για να το πω σωστά. Πρέπει να δώσω σκυτάλη στην Ελένη τη Μακράκη για την εκφώνηση του πρώτου δελτίου της ημέρας σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε εδώ, διότι επιστρέφουμε και με τους υπόλοιπους καλεσμένους ως και τις 10. Πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι η πρώην νομάρχης Ηρακλείου, η Ευαγγελία Σχοιναράκη Ηλιάκη, έχασε τον αδερφό της. Μου κοινοποιήθηκε με μήνυμα που ήρθε σε μένα από την ίδια και το λέω γιατί είμαστε λίγες μέρες πριν από την διοργάνωση του Wortis Forum, ενός πλέον θεσμού σκέψης και διαλόγου που ξεκίνησε και πέρυσι και φέτος ξαναδιοργανώνεται στη Μεσαρά, στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Μεσαράς. Ένας από τους προσκεκλημένους, ο πρώην υπουργός και βουλευτής ο Ιώσης Βουλγαράκης, θα είναι μαζί μας μετά τις 9 για να μιλήσουμε και για το Wortis Forum αλλά και για την πολιτική επικαιρότητα. Το μεταφέρω αυτό ως είδηση και σε λίγο θα έχουμε και νεότερα.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 9.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία καταγραφής και αποτίμησης των ζημιών στις πληγήσεις περιοχές από την κακοκαιρία, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να επιχειρούν από την πρώτη στιγμή στο πεδίο. Στο μεταξύ, τεράστιες είναι οι καταστροφές στον κάμπο του οροπεδίου Λασιθίου από τη σφοδρή κακοκαιρία. Οι επιπτώσεις παίρνουν πλέον και στην αγορά τροφίμων, με τις πρώτες ελλείψεις να καταγράφονται. Συναγερμός στην Νότια Κρήτη, πάνω από 270 μετανάστες μέσα σε 24 ώρες συνελήφθησαν ανήλικοι ως διακινητές. Σήμερα η επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό των 8 εργαζομένων από το Φαράγγι της Αμαριάς. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία της η 35χρονη Γεταφέη Βολάν σε βάρος 52χρονης. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο βρίσκεται από χθες στην Αθήνα για διήμερη επίσκεψη με επίκεντρο τον στρατηγικό διάλογο Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Η ηλιοφάνεια και οι ψηλές για την εποχή θερμοκρασίες θα σημειωθούν σήμερα στην Κρήτη, με τον υδράργυρο να φτάνει έως και τους 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι έως 5 μποφόρ. Ακούσατε το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Creta One 102,3.
2: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες, έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
3: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.

0: Ματίνια, Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Μη ρωτάς τι παίζει, άκου τι σου αρέσει. Κρέτα One 102,3. Αυτό είναι το ραδιόφωνο σου.

0: 8 λεπτά μετά τις 9, στην καρδιά της εβδομάδας είμαστε, Τετάρτη είναι σήμερα και πλησιάζουμε και προς την διεξαγωγή του δεύτερου World is Forum, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από αύριο, ημέρα της 5ης, 8 του μήνα, έως 10 Οκτωβρίου, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσαράς, στην Ιστορική Γόρτινα. Το World is Forum, το οποίο καθιερώνεται πλέον και ως ένας δυναμικός θεσμός δημόσιου διαλόγου και ανταλλαγής ιδεών, φέρνει στο προσκήνιο και την διαχρονική παρακαταθήκη του κώδικα της Γόρτινας, τη συνδέει με τις σύγχρονες προκλήσεις, και αν είναι και όλες σύγχρονες, πόσες πολλές προκλήσεις της δημοκρατίας, της διαφάνειας, της κοινωνικής συνοχής, του πολιτισμού, της καινοτομίας και βεβαίως της βιώσιμης περιφερειακής ανάπτυξης.
1: Φόρεσε αυτό που σου κρατώ.
0: Το World is Forum οργανώνεται και πραγματοποιείται από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Περιφερειακών, Αναπτυξιακών και Κοινωνικών Πολιτικών και κατά τη διάρκεια των εργασιών του, διακεκριμένοι εκπρόσωποι της επιστημονικής κοινότητας, αυτοδιοίκησης, θεσμών, επιχειρηματικότητας, κοινωνίας των πολιτών, θα ανταλλάξουν απόψεις και προτάσεις για ζητήματα που απασχολούν το παρόν, αλλά και που διαμορφώνουν το μέλλον των τοπικών κοινωνιών. Ανάμεσα στους επίσημους προσκεκλημένους και ο πρώην υπουργός και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Γιώργος Βουλγαράκης, ο οποίος μάλιστα είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, ετοιμάζεται για να έρθει στην Αθήνα και που ο Αντώνης ο Τσαπίνος διάλεξε να τον υποδεχτεί με αυτό το τραγούδι. Καλημέρα κύριε Βουλγαράκη, σας ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας.
2: Καλημέρα, πολύ ωραία επιλογή τραγουδίου μου, φτιάξατε τη μέρα.
0: Μας τη φτιάχνει και εμάς από τότε που μας το συστήσατε. Το έχουμε υιοθετήσει. Είναι το, από τα αγαπημένα μας, εγώ θα πω το αγαπημένο μου. Ένα εξαιρετικό τραγούδι, υπερμηνεύει η Παυλίνα Βουλγαράκη, μαζί με τον Μίλτο Πασχαλίδη εδώ. Και εσείς...
2: Είναι κάπως, Ηρακλειώτης αυτός, είναι κάπως...
0: πολύ Ηρακλειώτης, δεν πάει να ξεκίνησε από την Καλαμάτα. Εμείς τον πολιτογραφήσαμε Ηρακλειώτη και πολύ μας λείπει που λείπει. Μακάρι να επέστρεφε κι αυτός. Λοιπόν, συμμετέχετε σε αυτό το θεσμό, σε αυτό το γεγονός, στο World is Forum, το οποίο ξεκινάει από αύριο τις εργασίες του. Είπα και λίγο πριν μια έκτακτη είδηση. Με ενημέρωσε η Βαγγελιός Χιναράκη, πρόεδρος και του Ινστιτούτου, ότι μέσα στη διάρκεια της νύχτας έχασε τον αδερφό της, έφυγε από την ζωή, σε ηλικία 78 ετών. Η ίδια μου είπε ότι δεν πρόκειται με τίποτα να αλλάξει κάτι στη ροή αυτού του προγράμματος. Είναι πολύ μεγάλη η ανάγκη αυτό να πραγματοποιηθεί. Ωστόσο, της μεταφέρουμε και τα συλληπιτήρια όλων μας για την απώλεια ενός δικού της αγαπημένου προσώπου, του αδερφού της. Και πάμε τώρα λίγο να δούμε και το δικό σας το ρόλο, κύριε Βουλγαράκη. Και τον ίδιο το θεσμό που εγώ θεωρώ ότι είναι και πολύ σημαντικός, διότι από τα μηνύματα που μεταφέρει εκεί που πραγματοποιείται και αυτό που προσπαθεί να δώσει και στις κοινωνίες.
2: Καταρχήν από συλληπιτήρια σε Βαγγελιό, λυπάμαι πάρα πολύ, γιατί οπωσδήποτε μια προσωπική απώλεια είναι μια προσωπική απώλεια.
0: Όντως.
2: Και πραγματικά εξάρτητα θέλουμε να συλληπιτήρια. Δεύτερον, θέλω να κάνω να ξεκινήσουμε την κουβέντα από μια σημαντική παρατήρηση. Εκτός ότι η Βαγγελιό κάνει τρομερή δουλειά, δηλαδή όπως η Μαρία Θεοχάρη που είναι αντιπρόεδρος, κάνει πραγματικά τρομερή δουλειά. Αυτό που θέλω να επισημάνω εγώ με έμφαση είναι ότι η Κρήτη δεν έχει αναδείξει το πολιτιστικό της απόθεμα στο βαθμό που το ίδιο θα δικαιολογούσε. Ο περισσότερος κόσμος όταν μιλήσεις θα σου πει για τη Φεστό, θα σου πει για την Γνωσό, θα σου πει ενδεχομένως και για τη Γόρτινα αν το ξέρει, το δικτύων άντρων, δηλαδή θα πει, ας πούμε, θα κάνει μια κατά κάποιο τρόπο χωρική προσέγγιση του νησιού με αναφορά στον ελληνικό πολιτισμό. Τελεία. Η Κρήτη όμως έχει ένα τεράστιο, ειλικρινά τεράστιο απόθεμα, το οποίο πρέπει όλοι εμείς που εν πάση περιπτώσει την αγαπάμε και έχουμε μεγαλώσει στο νησί και το έχουμε μέσα μας, στο αίμα μας, πρέπει να το αναδείξουμε. Θα πω ένα μικρό παράδειγμα για να γίνω κατανοητός και μετά θα έρθω στη Γόρτινα. Στην Νεάπολη υπήρχε μία πόλη που λεγόταν Δρύρος. Αυτή η πόλη λοιπόν είχε ένα από τους αρχαιότερους σωζόμενους νόμους, ο οποίος τι έλεγε. Έλεγε ότι όποιος υπηρετεί την πόλη ως κόσμος, δηλαδή ως άρχοντας, αυτή τη λέξη, αυτή η μετάφραση της λέξης κόσμος, έπρεπε να παραμείνει για μόλις 10 χρόνια, έπρεπε να παραμείνει για μόλις 2 θητείες στο αξίωμά του και θα έπρεπε να περάσουν 10 χρόνια αν ήθελα να το ξαναδιεκδικήσει. Σε διαφορετική περίπτωση, όλες οι διοικητικές πράξεις θα ήταν άκυρες. Προσέξτε τώρα.
0: Κορυφαίο.
2: Για τόσες χιλιάδες χρόνια πριν, για ένα αντικείμενο που η σύγχρονη πολιτική πραγματιολογία το συζητάει σε όλα τα φόρα από το Χάρβαρντ μέχρι το Στάνφορντ και μέχρι το Κέμπριτζ. Εμείς αυτό το έχουμε γραμμένο σε πέτρα. Δηλαδή μου θυμίζει αυτό που λένε ότι όταν εμείς ας πούμε κάναμε κάτι, οι άλλοι τρέχανε ας πούμε στα βουνά και έπαιρνανε...
0: Ήταν πάνω στα κλαδιά λένε οι νέοι.
2: Ναι, να μιλώ ότι... Ναι,
0: τρέχανε
2: ναι,
0: στα λίγο, βουνά, ναι, ναι.
2: Ναι, μέρα που είναι κιόλας. Λοιπόν, θέλω να πω, η Κρήτη...
0: Μέρα που είναι, αυτό το είπατε λόγω της επίσκεψης του Υπουργού Εξωτερικών.
2: Το... δεν θέλω να το πούμε μετά αυτό.
0: Εντάξει, καλά.
2: Σιγά σιγά.
0: Στη Βρύρο λοιπόν, στη Νεάπολη συνέβαιναν αυτά.
2: Με ζωής, γιατί είμαι και μεγάλος άνθρωπος και μπορώ να τα θυμάμαι.
0: Όχι, όχι. Σα ίσα, τι λέτε. Έμαθα ότι χθες ήταν φοβερή η ομιλία στην Πάτρα, αλλά το αφήνω στην άκρη, ναι.
2: Ναι, ήταν πολύ καλή. Πραγματικά ήταν μια πολύ καλή ομιλία. Λοιπόν, θέλω να πω το εξής. Βλέπετε ότι υπάρχει μια τάση παγκοσμίως. Η διεθνής επιστημονική κοινότητα να αναδείξει στοιχεία ανθρωπιστικά τα οποία τα τελευταία χρόνια έχουν υποχωρήσει. Δηλαδή, οι ανθρωπιστικές σπουδές για ένα μεγάλο διάστημα πήγαν κάτω. Mm. Και όλη αυτή η διανόηση, η οποία ήταν και η πηγή, ας πούμε, της, της διανοητικής εκτείναξης της Ευρώπης και του δυτικού κόσμου, για πολλά χρόνια έχει υποχωρήσει κυρίως λόγω της επικράτησης των ιδεών του μαρξισμού, του λενινισμού, όλων αυτών των ας πούμε εξισωτικών αντιλήψεων που εστερούνται και πραγματολογικής βάσης. Σήμερα η ανθρωπότητα επιστρέφει σε αυτή τη συζήτηση. Βλέπετε σε επίπεδο ελληνικό δημιουργείται ας πούμε και δουλεύει πάρα πολύ καλά το Delphi Forum, το Olympia Forum πρόσφατα, το οποίο δημιουργήθηκε επίσης στη διαδικασία αυτή. Και με πολύ μεγάλη χαρά βλέπω και το Gorgeous Forum. Εγώ λοιπόν θα ήθελα αυτό το Gorgeous Forum να περάσει τα όρια της Ελλάδος, να απευθυνθεί σε επιστημονικές κοινότητες που είναι πολύ ενεργές σε όλη την Ευρώπη και στην Αμερική ενδεχομένως, και να θέσει ζητήματα τα οποία βλέπετε πόσες χιλιάδες χρόνια έχουν περάσει και εξακολουθούν να υπάρχουν. Για τους ακροατές που δεν γνωρίζουν, απλώς να τους πω ότι ο κώδικας της Γόρτινας που χαράχτηκε σε λίθο ήταν ο πρώτος ο οποίος δημοσιεύτηκε, δηλαδή δόθηκε δημόσια. Όλος ο κόσμος μπορούσε να τον δει. Ξέρετε γιατί το λέω αυτό? Σήμερα, εγώ που είμαι νομικός, εάν θέλω να ψάξω μία διάταξη, πρέπει να ψάχνω μέρες. Ο κόσμος δεν έχει πρόσβαση στο δίκαιο. Ο κόσμος δεν καταλαβαίνει τι είναι αυτό το οποίο ψάχνει και τι επιπτώσεις έχει σε σχέση με τα υπόλοιπα νομοθετικά κείμενα που υπάρχουν. Ο κώδικας της Γόρτινας περιέγραφε τις ανθρώπινες σχέσεις, την περιουσία, την κληρονομιά, τη διαδικασία ορισμών χρήσεων γης. Ήταν ο πρώτος πλήρως κωδικοποιημένος δημόσιος κώδικας. Προσέξτε πόσες χιλιάδες χρόνια πριν. Επομένως, για να έτσι να δώσουμε λίγο το θέμα. Συγχαρητήρια σε αυτούς οι οποίοι το σκεφτήκαν. Συγχαρητήρια στην Βαγγελία για την πολύ καλή δουλειά που κάνει. Με πολύ μεγάλη χαρά και τιμή θα συμμετέχω σε τρεις συζητήσεις που με ενδιαφέρουν και τα τρία πάνελ.
0: Βλέπω.
2: Πραγματικά έχουν...
0: Εδώ το πρόγραμμα. Αύριο στις 2 το μεσημέρι είναι η πρώτη συζήτηση. Διαγενειακή δικαιοσύνη από τη Γόρτινα στις σημερινές κοινωνίες. Νομοθεσία με πρόνοια για το μέλλον. Και με εξαιρετικούς συνομιλητές επίσης. Συγγνώμη, ναι.
2: Ναι, είναι αυτό ξέρετε, υπάρχει ένας όρος που λέγεται διαγενειακή κληρονομιά. Δηλαδή, όταν κάποιος κάνει μια πράξη σήμερα, η πράξη αυτή δεν σταματάει μόνο στο παρόν, επεκτείνει και στο μέλλον. Δηλαδή, αν εγώ ως βουλευτής αποφασίσω ένα νόμο, ο νόμος ρυθμίζει και αυτούς που δεν έχουν γεννηθεί. Και οι οποίοι θα γεννηθούν και θα ζήσουν με το νόμο αυτό, έτσι. Επομένως, κάθε πράξη μου πρέπει να έχει μια στάθμιση σε σχέση με το τι δημιουργεί εμείς αυτό το έχουμε προσεγγίσει κυρίως μόνο όσον αφορά το περιβάλλον, με την αεφορία. Mm. Και μάλιστα υπάρχει ως ελληνικό σύνταγμα, σαν το 24, δηλαδή λέει ότι οι νόμοι θα πρέπει να προσέχουν το περιβάλλον κτλ. Σωστά, δεν γίνεται, αλλά σωστά περιγράφεται. Αυτό δεν αφορά μόνο το περιβάλλον, αφορά όλες τις δραστηριότητες. Δηλαδή, αφορά ας πούμε και την οικονομία, αφορά και τη δημόσια διοίκηση, αφορά και την εκπαίδευση, αφορά και την άμυνα, αφορά και την υγεία. Επομένως, το διαγενειακό κομμάτι, δηλαδή τι αφήνω εγώ στην επόμενη γενιά και η επόμενη στην μεθεπόμενη, από κάπου ξεκινάει. Άρα λοιπόν, πολύ ευφυώς, η ατζέντα του Gordis Forum θέτει το θέμα με τρόπο ουσιαστικό και με πολύ καλούς συνομιλητές. Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον ζήτημα αυτό.
0: Είναι και αυτό, είναι και η συζήτηση της Παρασκευής στις 12.30, γιατί ανατρέχω τώρα στο πρόγραμμα με μια άλλη εξαιρετική συζήτηση για τους θεσμούς σε δοκιμασία, για τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και την ανθεκτική διακυβέρνηση.
2: Βεβαίως, γιατί προσέξτε τώρα, αυτά όλα εκτελούνται σε δύο φάσεις. Είναι το προσκήνιο και το παρασκήνιο, το εμφανές και το αφανές. Mm. Το να αποφασίσω κάτι εγώ είναι μια διαδικασία η οποία οδηγεί με κάποιο τρόπο σε μια δημοσιοποίηση ενός θέματος. Το πώς στη συνέχεια εγώ αξιολογώ αυτή μου την απόφαση και πώς την εφαρμόζω είναι ένα θέμα που αφορά την κοινωνία. Δηλαδή, να πω ένα παράδειγμα. Πόσα χρόνια εμείς κυρία Ανδρεάκη ακούμε για το ΒΟΑΚ? Ήμουν κοπέλη και γέρασα. Mm. Από τότε δηλαδή που θυμάμαι, ας πούμε, περνούσαμε το σχολείο του πατέρα μου από τον Αγιώρη το σεμινάριο που έπρεπε, έκανα και μετό γιατί έχει δώσει πολλές τροφές στα μάτια που δεν ξέρω τι μου γίνονταν. Αυτοί που το έχουν ζήσει με καταλαβαίνουν απολύτως τι λέω. Δηλαδή ήμουν παιδί και έλεγα Παναγία μου που θα περάσει από εκεί να πάμε. Από τότε γίνεται κουβέντα για τον ΒΟΑΚ.
0: Ναι.
2: Από τότε, προσέξτε. Επιτέλους μπήκε σε μια σειρά. Όμως, εδώ, κάποιος έπρεπε να πει ρε παιδιά, εμείς είχαμε πάρει 10.000 αποφάσεις. Έχουμε πει τώρα, έχουμε πει τι έγινε με αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, γιατί καθυστέρησε αυτό το πράγμα τόσο πολύ? Δεν τρέχει τίποτα, ας πούμε, δηλαδή. Εντάξει, λέω τώρα μια κουβέντα που μου έρχεται και φεύγω χαιρετίσματα. Πάω και πίνω, ξέρω εγώ, καφέ να μου στο λιοντάρι και λέω. Κάποιος δεν πρέπει να με ελέγξει γι' αυτό. Αυτό λοιπόν θέτει το θέμα της λογοδοσίας. Δηλαδή, πρέπει όσοι ασχολούνται με το δημόσιο λόγο να προσέχουν τα έργα τους και να μετράνε τα λόγια τους. Και εκεί ακριβώς εδράζεται αυτή η συζήτηση που λέτε. Θέλω να πω πάντως ότι είναι πολύ σημαντικό που και ο Όμιλος Καράτζης στηρίζει χορηγικά την Gordis Forum.
0: Την έχει αγκαλιάσει πλήρως.
2: Και συγχαρητήρια.
0: Και από πέρσι γιατί, και φέτος.
2: Ναι, ξέρετε κάτι, οι κριτικοί επιχειρηματίες. Εγώ χαίρομαι γιατί και άλλοι, δεν είναι χρειαστό να τα φέρουμε, να το αναφέρουμε, να το πούμε σε άλλη φορά. Πραγματικά συνεισφέρουν δηλαδή όπως μπορούν οι άνθρωποι στην ανάδειξη αυτού του τεράστιου πολιτισμού και του αποτυπώματος. Και αξίζουν συγχαρητήρια πραγματικά δηλαδή.
0: Νομίζω ότι αξίζει, γιατί εδώ έχουμε και καλές πρακτικές και παραδείγματα που θα πρέπει να ακολουθηθούν. Επειδή είναι και 21 πρώτα λεπτά και θα έχει ξεκινήσει τώρα και το πρόγραμμα του Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα με τον Έλληνα ομολογό του και θα τον δούμε να κάνει και την ομιλία του στην ΠΝΙΚΑ. Εγώ νομίζω βέβαια από όλη την επίσκεψη ότι αυτό είναι το πιο μεγάλο δώρο στον Υπουργό Εξωτερικών και για τη μετέπειτα πορεία του, γιατί ποιος δεν θα ήθελε να έχει μια τέτοια ομιλία και μια τέτοια φωτογραφία κάτω από τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης με ναι. την σηματοδότηση και τα νοήματα που εμπεριέχονται. Αλλά είναι άλλο να το βλέπω εγώ και άλλο να το βλέπει ο Γιώργος Βουλγαράκης. Να χαιρόμαστε τώρα που ήρθε μόνο σε εμάς και τον έχουμε όλο δικό μας.
2: Προσέξτε. Θα κάνω μια πολύ σημαντική διάκριση η οποία είναι θέμα αντίληψη για μένα.
0: Ναι.
2: Εγώ δεν στέκομαι στα πρόσωπα, κύριε Ανδρέκη. Τα πρόσωπα στην Ελλάδα έρχονται και παρέρχονται. Εγώ είμαι σήμερα, αύριο δεν είμαι. Ένας υπουργός είναι σήμερα, αύριο δεν είναι κτλ.
0: Mm-hmm.
2: Βεβαίως τα πρόσωπα έχουν μια προσωπικό τευτέρι που γράφουν τα σύν και τα πλήν τους. Και καλό είναι κάποιος να κάνει μια θητεία στο τέλος της μέρας να έχει να πει 5 κουβέντες, ας πούμε, για το τι προσέφερε στη χώρα, η οποία τον τίμησε, ας πούμε, με τη θέση η οποία του έδωσε και τη δυνατότητα που έδωσε να παρεμβαίνει στα δημόσια πράγματα. Αυτό το καταλαβαίνω. Δεν αφορά όμως εμένα, δεν το σχολιάζω. Το τι θα κάνει για Ραπετρίδης και πώς θα το χειριστεί είναι δικό του θέμα και δική του αξιολόγηση. Αυτό όμως που με ενδιαφέρει εμένα είναι ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έχει μπει με κάποιο τρόπο σε επίκεντρο της συζήτησης και έχει αποκτήσει ένα ενδιαφέρον, το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό για όλους εμάς σε σχέση με τις εξελίξεις που συμβαίνουν παγκοσμίως, οι οποίες βλέπετε ότι είναι τεκτονικές. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει σταθερότητα στον κόσμο. Από τη μία μέρα στην άλλη, βλέπετε ότι δημιουργούνται εντάσεις από εκεί που δεν υπήρχαν, ανατρέπονται όλες οι ισορροπίες που σχετίζονται με την οικονομία, με την εξωτερική πολιτική, με τις συμμαχίες. Ειδικά στην περιοχή μας έχουμε, ας πούμε, τρίγωνα τα οποία, τριγωνικές σχέσεις που αναδιατάσσονται συνεχώς, mm-hmm. με μόνη σταθερότητα στη σχέση Ελλάδος-Ισραήλ, ας πούμε, και την προέκτασή της με την Κύπρο. Θέλω να πω, αναμφίβολα για την Ελλάδα, είναι εξαιρετικά θετικό το ρούμπο της χώρα. Είναι επίσης πολύ σημαντικό το ότι έρχεται στην Ελλάδα και δεν πάει κάπου αλλού. Διότι ξέρετε, σε αυτά συνήθως υπήρχε μια στάθμιση. Mm-hmm. Δηλαδή πάντα υπήρχε από την αμερικάνικη πλευρά μια στάθμιση. Μας αρέσει ή δεν μας αρέσει, η παγκόσμια περιμένουμε σήμερα αυτή είναι, δεν είναι άλλη.
0: Ναι, αλλά εντάξει, τώρα πριν από λίγες μέρες στον ΟΗΕ, ο πρόεδρος της Αμερικής έλεγε τον Ταγίπ Ερντογάν, καταπληκτικό ηγέτη, πολύ φίλο του. Δηλαδή, μπερδευόμαστε εντάξει, λίγο. Μετά ήρθε σε εμάς μόνο, άρα να πανηγυρίζουμε εμείς που ήρθε σε εμάς, αλλά να μην στενοχωριόμαστε που από το βήμα του ΟΗΕ είπε αυτά ο Αμερικανός πρόεδρος.
2: Μα δύο λεπτά τώρα, ο Ερντογάν, πώς θα λένε ο Τραμπ, δεν είναι στέλεχος της Ελλάδος, ούτε η Αμερική είναι η τοπική επιτροπή της Ελλάδος. Η Αμερική κοιτάζει αυτό το που τη βολεύει καλύτερα. Και με τον τρόπο που τη βολεύει καλύτερα. Σε κάθε περίπτωση αυτό δεν εντενίζει το γεγονός ότι σήμερα εμείς εδώ πέρα έχουμε όλα τα βλέμματα στραμμένα σε εμάς, γιατί εδώ υπάρχει το εμφανές κομμάτι και υπάρχει το αφανές. Mm-hmm. Δηλαδή αυτά που θα συζητηθούν που έχουν ας πούμε σχετίζονται με την ενέργεια θα αναπτυχθούν για πολλές δεκαετίες στο μέλλον. Δεν είναι θέμα του Τραμπ. Η αμερικανική εξωτερική πολιτική, ξέρετε, βεβαίως επηρεάζεται από τον εκάστοτε πρόεδρο. Υπάρχει πίσω τους όμως και μια πολύ βαθιά γραφειοκρατία, η οποία δεν αποφασίζει εύκολα μεγάλες αλλαγές σε τέτοιου είδους οικονομικά ζητήματα. Χρησιμοποιείται όπως και εδώ, και εκεί, και παντού, για εσωτερικούς λόγους. Σωστά. Όμως, τα βασικά θέματα που είναι τα οικονομικά συμφέροντα, ρυθμίζονται από μια γραφειοκρατία, η οποία δεν αλλάζει τόσο εύκολα όσο αλλάζουν οι πολιτικές των δημοκρατικών
0: τελευταίων. Άρα ό,τι πούνε τώρα ή ό,τι συμφωνηθεί θα ισχύει, ας πούμε, ακόμα και αν αυτή δεν είναι στη θέση από την οποία τώρα και κάνουν τη συμφωνία. Είναι σημαντικό αυτό να το ακούμε.
2: Βεβαίως, όπως συνέβη και παλιότερα. Mm. Και επί Ομπάμα ό,τι συζητήθηκε και επί Biden δεν ακυρώθηκε. Αντίθετα βλέπετε ότι, κοιτάξτε, εμείς έχουμε την ευλογία να είμαστε αυτή τη στιγμή στο σταυροδρόμι πολλών διαδρομών και πολλών πολιτικών. Mm-hmm. Και επειδή ακριβώς η Ελλάδα έχει αυτή την γεωγραφική, να πω χάρισμα, να πω ας πούμε τι, που τη δίνει το πλεονέκτημα αυτό, αυτό το πράγμα είναι κάτι το οποίο της δίνει ένα συγκεκριτικό πλεονέκτημα. Θα πω ένα άλλο παράδειγμα. Όταν ως Υπουργός Ναυτιλίας είχα υπογράψει την παραχώρηση του λιμένα του Πειραιά στην Κόσχο, είχα απόλυτη συνείδηση ότι η Ελλάδα μπορεί να γίνει ευρωπαϊκός κόμβος και πύλη εισόδου όλων των εμπορευμάτων της Ανατολής προς την Ευρώπη. Αυτό για την Ελλάδα, σε βάθος χρόνου, μπορεί να το δούμε εμείς, αποκτά μια διαρκή υπεραξία. Δηλαδή, εάν ας πούμε ολοκληρωθεί η επένδυση με το τρένο που θα μεταφέρει τα εμπορεύματα εκτός Ελλάδος, εάν δημιουργηθούν αυτοί οι κόμβοι, τα λεγόμενα hubs, τα οποία δημιουργούν νέες αποθήκες, να το πω ελληνικά, logistics είναι η κανονική έννοια, όλων των ξένων εταιριών. Βλέπετε ότι στην Ελλάδα τελευταία έρχονται διάφορα φάντα από τη Μεγάλη Βρετανία. Μιλάμε για φάντα μεγάλων δισεκατομμυρίων. Ξέρετε, αυτά προϋποθέτουν ένα κλίμα το οποίο δεν διαμορφώνεται από τη μία μέρα στην άλλη. Και κακά τα ψέματα, εμείς ταλαιπωρηθήκαμε ως φορά με τα μνημόνια, με τα ξένη μνημόνια, με χήνο, με τάλο. Στο τέλος της μέρας όμως, βλέπετε ότι όλα αυτά, αν τα βάλετε αθρηστικά, οδηγούν κάπου. Επομένως, εγώ θέλω να δω την επίσκεψη του Ρούμπιο μέσα από αυτό το πρίσμα. Έτσι θέλω να τη βλέπω. Και έτσι πιστεύω ότι μπορεί να είναι κιόλας, δηλαδή.
0: Ναι. Εντάξει, είναι και τα F-35, είναι και το ζήτημα της ενέργειας, έχει και επιμέρους ζητήματα που μπορούμε να συζητάμε.
2: Και μπορεί να είναι και άλλα που δεν τα ξέρουμε.
0: Και μπορεί, ναι, αυτό τώρα το ακούω πολύ από χθες που λέτε και εσείς, κύριε Βουλγαράκη, και ίσως να το δούμε και στην επίσκεψή του στο Μέγαρο Μαξίμου. Αυτή την ώρα είναι στο Υπουργείο Εξωτερικών. Θα προχωρήσουν αμέσως μετά και σε συνέντευξη τύπου στις 10.30. Ωραία. Το κρατάω αυτό, κύριε Βουλγαράκη, και θα δούμε. Καλό momentum δηλαδή, καλή στιγμή, θετική αξιολόγηση.
2: Νομίζω ναι.
0: Ναι. Και θα δούμε και τι θα υποθεί και στο Μέγαρο Μαξίμου και αν βγει κάποιο μαγικό κουνέλι από το καπέλο του Υπουργού Εξωτερικών.
2: Αυτά είναι προς απόδειξη, ξέρετε.
0: Αυτά βέβαια. Και όπως λένε και στον τόπο μας, κοντά είναι το χάμε, κύριε Βουλγαράκη.
2: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν,
2: ναι, ναι,
0: σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα.
2: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Από αύριο στην Κρήτη, στο πλαίσιο της διεξαγωγής του World Forum, μια εξαιρετική ευκαιρία διαλόγου, συμπερασμάτων και γνώσης, και για όσους μας ακούν, καλό είναι να μην το χάσουν, με πάρα πολλούς εξαιρετικούς προσκεκλημένους ομιλητές. Νομίζω ότι είναι μια σημαντική παρακαταθήκη για τον τόπο και σε αυτήν πρέπει να δηλώσουμε την παρουσία μας όσο πιο ενεργά γίνεται. Θερμά ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα.
2: Ευχαριστώ και εγώ. Ευχαριστώ και εγώ. Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
3: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Παιδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
4: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
5: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vican. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575. 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972-409072 ή στο 6972-724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
6: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

33 λεπτά μετά τις 9, Τετάρτη 7 Οκτωβρίου. Και πριν πάμε στον καλεσμένο που έχουμε ήδη στο στούντιο για να μιλήσουμε για μια σειρά από ωραία θέματα, γιατί έτσι θέλω σήμερα να κλείσω την εκπομπή με θετικές ειδήσεις και με θετικούς ανθρώπους, θέλω να πάω σε μια υπόθεση η οποία απασχολεί αυτή την ώρα στο Ρέθυμνο. Το είδα από μια ανάρτηση ότι η πόλη πλήττεται από γαστρεντερίτιδα. Στην αρχή όποιος το ζούσε νόμιζε ότι είχε τροφική δηλητηρίαση, λέει η ανάρτηση. Οι τουρίστες πάνε στο νοσοκομείο σε φαρμακεία, θεωρούσαν ότι κάτι έφεγαν σε κάποιο εστιατόριο, στα ξενοδοχεία πανικός ότι κάτι γίνεται στις κουζίνες τους. Οι πληροφορίες μου είναι από άτομα που δουλεύουν και στο νοσοκομείο και σε φαρμακεία, λέει αυτός που γράφει την ανάρτηση. Δεν μπορεί να είναι επιδημία σε κοινό τόσο γρήγορα, δεν μπορεί όλα τα εστιατόρια της πόλης να είναι λάθος, δεν μπορεί και των ξενοδοχείων. Το νερό στο Ρέθυμνο μήπως στέει αυτό, αναρωτιούνται κάτοικοι. Ψάχνω να βρω, όσο είμαστε στην εκπομπή σήμερα, τι μπορεί να φταίει. Και πράγματι και ο ΕΟΔΗ έχει ενημερώσει ότι υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα στο Ρέθυμνο. Τη Δευτέρα, την προηγούμενη Δευτέρα, τώρα προχθές, πήγαν 70 άτομα στο νοσοκομείο. Δεν έχουν στείλει δείγματα, ενώ οι αναλύσεις είναι δωρεάν και εδώ έχουμε ένα θέμα τώρα πως αυτό έχει λειτουργήσει. Το ξέρουν οι τουριστικοί φορείς. Στη Ρόδο παράγει

0: έχουμε ενημερωθεί από την πρώτη στιγμή και μάλιστα τηλεφωνικά μίλησα με τον Νεοδί χτες.
1: Ναι.
0: Προσπαθούμε να βρούμε το αίτιο. Υπάρχει μια υπόνοια μήπως με τις πλημμύρες έχουμε κάποια καταστροφή αποχετευτικού δικτύου. Αλλά είναι θεωρία ακόμα, έτσι. Ψάχνουμε πάντως... Είναι μια υπόθεση εργασίας. Εγώ θεωρώ ότι προφανώς δεν είναι ούτε τα εστιατόρια ούτε τίποτα άλλο. Πρόκειται πάλι για νοροϊό ή τέλος πάντων είναι η ευγενής προέλευσης οι γαστεντερίτιδες αυτές λόγω της ποιότητας των συμπτωμάτων αλλά και του ότι εμφανίζονται ξαφνικά και με δύο μέρες υποχωρούν. Οι λύσεις είναι δύο. Αν δώσουν δείγμα που πράνουν οι ασθενείς αμέσως στο νοσοκομείο μπορεί να μας πει μπορεί να ψάξει ταυτόχρονα.
1: Να βρει το παθογόνο.
0: Ναι. Ακριβώς.
1: Α, 24 παθογόνα.
0: Ναι, αυτή είναι μια μέθοδος που χρησιμοποιούμε σε τέτοιες περιπτώσεις και έχουμε απευθείας πιο παθογόνο. Κάνουμε, βέβαια, στοχεύουμε του γαστεντερικού, έτσι. Και βρίσκουμε επί τόπου και μάλιστα πάρα πολύ γρήγορα το παθογόνο. Το δεύτερο είναι ότι έχουμε δώσει οδηγίες στις υπηρεσίες και των Χανίων και του Ρεθύμνου, γιατί έχουμε κάποια περιστατικά κάποιων κατοίκων που συνορεύουν. Να ελέγξουν το δίκτυο διανομής νερού. Ακόμα δεν έχω αποτελέσματα δειγμάτων. Και ο ΕΟΔΗ έστειλε χτες, πρέπει να σας πω ότι κάνει μόνο στο την Ιχνηλάτηση, το βοηθούμε κι εμείς.
1: Χωρίς όμως δείγματα κοπράνων, πώς θα κάνει η Ιχνηλάτηση?
0: Κάνει Ιχνηλάτηση, μιλάει με τους ασθενείς.
1: Οι οποίοι είναι και κάτοικοι και τουρίστες, δηλαδή είναι μόνο ένας ή ο άλλος.
0: Έχουμε και αναφορές και μάλιστα και σε συγκεκριμένα ξενοδοχεία. Συγκεκριμένα και έχουμε και τις αναφορές του ΕΟΔΗ. Έστειλε λοιπόν σήμερα ένα ερωτηματολόγιο, θα το τρέξουν και εκείνοι αλλά θα βοηθήσει και το νοσοκομείο, να δούνε λίγο ρωτώντας τον ασθενή τι μπορεί να έχει ερωτήσει του τύπου αλλάξατε χορήγηση του νερού από κάποιο ή πιάτε τέλος πάντων νερό από κάπου αλλού, πόσες αιμετούς είχατε, πόσες διάρρες. Είναι ένα συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο που θα βοηθήσει τον ΕΟΔΗ για να δούμε, να πάμε προς τα πίσω δηλαδή, να δούμε τι έχει προκαλέσει αυτό. Αλλά εγώ θεωρώ, όπως το είπατε και εσείς και έτσι ακριβώς είναι, να δούμε καταρχήν το αίτιο. Αν βρούμε το αίτιο, δηλαδή αν π.χ. είναι νοροϊός, ξέρουμε απευθείας ότι αυτό μεταδίδεται πάρα πολύ εύκολα και το είχαμε βιώσει και στα Χανιά. Και στη Γάβδο τα γνωρίζετε. Αυτό και στη Ρόδο, όπως είπατε.
1: Ο οποίος νοροϊός εμφανίζεται με ποια αιτία, ας πούμε?
0: Όχι, ο νοροϊός είναι σύνθεση, βέβαια συνήθως είναι τέτοια εποχή και μετά, εμείς το βιώσαμε και καλοκαίρι, προφανώς δείχνει μια μετάλλαξη.
1: Είναι εποχικός ιός δηλαδή.
0: Ακριβώς, έχει όμως πολύ μεγάλη μεταδοτικότητα, φανταστείτε ότι μόλις 18 σωματίδια του ιού μπορεί να κάνουν κάποιον άνθρωπο υγιή να νοσήσει, ακόμα και 3 και παραπάνω ημέρες μετά που περνούν τα συμπτώματα μεταδίδει ο ασθενής. Έχει πολύ μεγάλη αντοχή στις επιφάνειες, γι' αυτό και μεταδίδεται και περιβαλλοντικά. Και απαιτεί υψηλές δόσεις πολυματικού, δηλαδή χλωρίνης, σε πολύ μεγαλύτερες δόσεις.
1: Θα βόλευε περισσότερο να είναι νοροϊός παρά κάποια μόλυνση στο νερό τώρα, έτσι? Γιατί...
0: Όχι, ο νοροϊός μπορεί να μεταδοθεί και με το νερό.
1: Το
0: νερό επιμολύνεται.
1: Εγώ σκέφτηκα με το σπασμένο δίκτυο, ας πούμε, ή κάτι που μπορεί εκείνες...
0: Αν είναι νοροϊός, ναι. Υπάρχουν πολλά σωματίδια του στο αποχετευτικό δίκτυο, ναι. Και επιμολύνει το νερό, φαντάζεστε, θεωρώ ότι πρέπει να αποκλειστεί το νερό γιατί θα είχαμε πολύ περισσότερα κρούσματα. Θα είχαμε δηλαδή αριθμό κρουσμάτων όπως της Ρόδου για παράδειγμα. Προς το παρόν ο αριθμός είναι ένας αριθμός που τον έχουμε ξαναβιώσει σαν δηλώς στα Χάνια.
1: Δεν σας ανησυχεί πολύ
0: όμως, ή δεν αποκλείεται
1: το παρακολουθείτε?
0: Ναι, επιμολύνεται το νερό, μπορεί να επιμολυθεί.
1: Μπορεί να επιμολυθεί. Δηλαδή, μπορεί εγώ να προσβληθώ κάνοντας απλά μπάνιο, ας πούμε, ή πρέπει να πιω κάτι?
0: Κοιτάξτε, αυτό είναι, εισέρχεται στο σώμα μας ο ιός και μέσα αναπτύσσει.
1: Μπορεί. Άρα και με το μπάνιο, ας πούμε, στο ντουζ.
0: Όχι, αυτό δεν μεταδίδεται
1: με την
0: εισπνοή.
1: Okay.
0: Άρα λοιπόν, τα ελέγχουμε όλα, το γνωρίζουμε. Απλά τώρα βγήκε στη δημοσιότητα, εμείς από την πρώτη στιγμή το έχουμε χειριστεί το θέμα. Νομίζω ότι τις επόμενες ημέρες θα ξέρουμε τουλάχιστον το αίτιο για να μπορέσουμε να δώσουμε τις κατάλληλες οδηγίες που ούτως ή άλλως τις δίνουμε προληπτικά.
1: Ναι.
0: Έτσι, απλά να γνωρίζουν και οι ακροατές αυτό, αν είναι ο γενής γαστεντέρ και ειδικά νοροϊός, είναι κάτι που έρχεται πολύ ξαφνικά από εκεί που είσαι υγιής. Μέσα στιγμή νομίζω ότι είσαι πάρα πολύ.

0: νιώθεις ότι είσαι πάρα πάρα πολύ ασθενής.
1: Ναι.
0: Έχει κύριο γνώρισμα του ΣΕΜΕ, τους δεν έχει πυρετό και έχει και διάρρειες, αλλά το πρωτεύον είναι η έμετη. Και συνήθως μετά από μία μέρα, δύο, είναι καλά.
1: Περνάει. Ο άνθρωπος. Δεν θέλει νοσηλεία δηλαδή.
0: Προφανώς μπορεί να χρειαστεί ενυδάτωση, γιατί χάνουν...
1: Ναι, εμείς τώρα επικοινωνούμε, όσο μιλάμε μαζί κύριε Παπαδάκη, επικοινωνούμε και με τον διοικητή του νοσοκομείου στο Ρέθυμνο, τον κύριο Παπακοσταντή, και μας είπε ότι συλλέγει στοιχεία αυτή την ώρα για να μπορέσει να μας δώσει περισσότερα.
0: Είμαστε στο στάδιο της διερεύνησης.
1: Στο στάδιο.
0: Δεν υπάρχει κάποια κατεύθυνση. Αν θέλετε την άποψή μου, επειδή έχω χειριστεί πάρα πολλές τις υποθέσεις, νομίζω ότι θα είναι κάτι ογενές και δεν θα είναι κάτι τροφιμογενές.
1: Εσείς όμως καλά κάνετε και είστε σε συναγερμό και θα δούμε πώς θα κυλήσει το θέμα. Σε επικοινωνία για να ενημερώσουμε και τον κόσμο, γιατί καλό είναι να γνωρίζουν και τι πρέπει να κάνουν, πώς να προφυλαχθούν, αν και εφόσον εντοπιστεί τώρα αυτό. Είμαστε ακόμα στη διερεύνηση του αιτίου.
0: Έχει ενημερωθεί και η Περιφερειάρχη Ρεθύμνου. Ναι. Συνομιλεί με τους δημάρχους, να αποκλειστεί, σας λέω, και πάλι το θέμα του νερού και των.
1: Να γίνει απαραίτητη έρευνα.
0: Ναι,
1: θερμά ευχαριστώ. Είστε πάντα με ανοιχτό τηλέφωνο και αυτό βοηθάει πάρα πολύ σε ένα ρεπορτάζ και σας το αναγνωρίζω, κύριε Παπαδάκη, από τους λίγους. Οπότε αν είστε από τους λίγους, να σας δώσουμε τα εύσημα. Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Ναι, γιατί άλλο πάλι και αυτό. Να πρέπει να κάνεις, να βρεις την αιτία ή στην είδηση, ας πούμε, και σου λέει κάποιος γίνεται χαμός στο Ρέθυμνο. Το ανεβάζουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το αναπαράγουν. Εσύ δεν μπορείς να πεις κάτι από το κεφάλι σου. Ούτε να στηριχτείς την ανάρτηση, ας πούμε, ενός ανθρώπου, όσο και αν τον εμπιστεύεσαι. Πρέπει να πας μετά να μιλήσεις με τους υπεύθυνους. Το Διευθυντή Δημόσιας Υγείας, το Δήμαρχο, το Διοικητή του Νοσοκομείου, τον κύριο Σουρβίνο του Υιολογικού Εργαστηρίου, να φτιάξει έτσι ένα. Να φτιάξει το ρεπορτάζ σου. Διαφορετικά δεν είναι ρεπορτάζ. Σε αυτό δεν ξέρετε πόσες φορές πόσο δύσκολο είναι. Διότι και καλά τώρα εδώ έχουμε θεσμικούς φορείς. Πού να ψάξεις αιρετούς. Εκεί είναι το κυνήγι του κρυμμένου θησαυρού. Δεν τους βρίσκεις. Δηλαδή, όχι ότι δεν τους σηκώνουν. Αυτό. Δηλαδή, το είπα, τελειώσαμε. Βγάζω τώρα τα ακουστικά γιατί θα κάνω μια κουβέντα μέσα στο στούντιο και θέλω να είμαι εξίσου όμορφη με τον προσκεκλημένο μου. Διότι αυτό με τα ακουστικά μοιάζει σαν φυσική προέκταση πλέον του κεφαλιού μου. Και θέλω να καλωσορίσω εδώ τον Κυριάκο Καραγιώργη, ο οποίος μίλησε μαζί μας πριν ξεκινήσει ο Διεθνής Ημιμαραθώνιος Θαρκαλοχώρη και είναι εδώ μαζί μας λίγες μέρες μετά τη λήξη αυτής της μεγάλης αθλητικής κοινωνικής γιορτής, για την οποία δεν έχω δει ανάρτηση και να μην την έχω ζηλέψει από εκείνους που συμμετείχαν, από ανθρώπους που εκτιμώ τη γνώμη τους, από τη Βούλα Πατουλίδου που ήταν εδώ και μας μίλησε τη Δευτέρα και είναι ένας άνθρωπος με φοβερή εμπειρία. Όταν ακούς τη Βούλα Πατουλίδου να σου λέει ότι αυτό που συμβαίνει σε Θαρκαλοχώρη είναι ένα μοναδικό, μεγαλώνει σε ανάστημα και ας μην είσαι από την ομάδα της διοργάνωσης. Καλώς όρισες, Κυριάκο.
2: Καλώς σε βρήκαμε, Αντιγόνη. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση στο σταθμό και σένα. Είσαι μέρος της διοργάνωσης. Μην ξεχνάς το 22, την μεγαλειώδη εκδήλωση στο Αστόρια με τη Μαρία Τιμπολίζου.
1: Ξεχνάω ήσουν το 22. Εκεί. Δεν
2: οπότε
1: το ξεχνάω. Το
2: είσαι μέρος της ομάδας.
1: Για μένα ήταν χρονιά ορόσημο όταν όσες από καρκίνο.
2: Είμαστε τρεις μέρες μετά τον ημιμαραθώνιο Κρήτης του 2026. Έχουν ξεκινήσει οι εργασίες για το 27. Ακόμα κάνουμε και γίνονται πολλές δουλειές για να ολοκληρώσουμε, να βγουν οι φωτογραφίες, να βγουν οι χρόνοι. Έχουν δημοσιευθεί ήδη από χθες οι φωτογραφίες. Αυτό που ζούμε είναι απερίγραπτο. Μπορώ να σου πω ότι εχθές το βράδυ κοιμήθηκα με κολλήριο στα μάτια. Έχουν πονέσει τα μάτια μου από αυτά που διαβάζω και από τα κλάματα, από αυτά που νιώθουμε, από αυτά που διαβάζουμε. Δεν ξέρω τι να σου πω.
1: Θα τα ξεκινήσω εγώ να σε ρωτάω. Καταρχήν ήταν κάτω από αντίξωες συνθήκες. Δηλαδή, έχετε κάνει μαραθωνίου στον Απόϊχο και στη σκιά μιας σεισμικής καταστροφής. Έχετε κάνει και μαραθώνιο τώρα στη σκιά μιας βιβλικής φυσικής καταστροφής, σαν αυτή που συντελέστη στην Κρήτη σε διάφορες περιοχές. Και δεν σας πτώησε. Δεν το κάνατε για να βάλετε σε κίνδυνο κάποιον. Αυτά έγιναν κατόπιν ειδικών οδηγιών και μελετημένων αποφάσεων.
2: Ο πρώτος κανόνας στον αγώνα είναι ασφαλής αγώνας. Νομίζαμε ότι ο σεισμός του 21 που έδειξε τη δυναμική του ημιμαραθωνίου Κρήτης, γιατί είχε γίνει 5-6 μέρες πριν ο σεισμός, πριν τον αγώνα, ότι μαζευτήκαμε μια γροθιά, είπαμε πάνω απ' όλα ο τόπος, ότι εντάξει, εκεί ήτανε. Μας έδειξε η ζωή ότι έχει να μας διδάξει πολλά ακόμα. Ήρθαν οι πλημμύρες, κατρακτώδεις βροχές, αυτό που νιώθαμε όλοι ήταν ένα σφίξιμο στο στομάχι, τι θα γίνει με τον αγώνα, αλλά είχαμε όλη την ψυχή να πούμε θα κάνουμε plan B, θα κάνουμε plan C για να κάνουμε ένα αγώνα ασφαλή για τόσους χιλιάδες ανθρώπους που ήρθαν και κάποιους που δεν ήρθαν, γιατί δυστυχώς το καράβι έφτασε και καθυστερημένο το τελευταίο.
1: Το είδα αυτό στις οδηγίες που στέλνατε, γιατί είχατε φροντίσει ακόμα και για εκείνους οι οποίοι θα, πώς θα φτάσουν το καράβι, πώς θα οδηγηθούν στο Αρκαλοχώρι.
2: Τους δώσαμε οδηγίες και τους δώσαμε και το δικαίωμα αυτοί που ήταν στα 10 και στα 21, που ήταν 9 η ώρα το πρωί, να συμμετέχουν στο πεντάρι. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε. Καταθέσαμε ψυχή, να σου πω, δεν μπορείς να φανταστείς κάθε μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής, κάθε μέλος των εθελοντών έχουν και από 100 ιστορίες συγκινητικές να σου περιγράψουν για αυτόν τον αγώνα. Αλλά η πληρωμή, τα χαμόγελα των αθλητών, των φίλων μας που ήρθαν από διάφορα σημεία του κόσμου, από 52-55 χώρες.
1: Αυτό θα σε ρωτώ τώρα. Έχεις αριθμούς, δηλαδή έχεις 52 χώρες.
2: 55 ήταν τελικά.
1: 55 χώρες, ναι, που συμμετείχαν. Πόσοι αθλητές?
2: Ήταν συνολικά οι αθλητές που ήρθαν εκτός Κρήτης ήταν 1.700 με 2.000. Είχαμε κάποιες απώλειες προφανώς λόγω του πλοίου που δεν έφυγε. Η συνολική εγγεγραμμένη ήταν περίπου 6.000.
1: Wow.
2: Οι τερματισμοί πλησιάσαν τις 4. Δεν θα πούμε ψέματα για να πούμε ότι είμαστε μεγαλύτερος αγώνας, αλλά πλέον αυτό που βλέπουν όλοι είναι ότι οι άνθρωποι που συμμετέχουν και βοηθάν, από τις γιαγιάδες που φτιάχνουν τις αγνώπητες στα ρουσοχώρια, τις γιαγιάδες και τις κυρίες που φτιάχνουν το χαλβά στους ζωφόρους ή το καπρικό στο Γαλατά ή τα λουκούμια στο Χουμέρι, βάζουν ψυχή. Δεν βγαίνει αυτός ο αγώνας χωρίς αυτούς τους τρελούς, τους κουζουλούς εθελοντές.
1: Ναι, οι κουζουλοί αν εξαφανιστούν, δεν θα υπάρχει και αγώνας μετά. Αλλά είναι αυτό που πολλοί άνθρωποι περιέγραφαν. Καταρχήν πολλοί, βλέπω πάρα πολλές φωτογραφίες από αθλητές οι οποίοι έκαναν στάσεις, τζούγκριζαν τα ποτήρια τους, χόρευαν έναν μαλεβιζιώτη, δάγκωναν μια αγνώπητα και συνέχιζαν. Αυτό δεν έχει παρομοιό του.
2: Είμαστε περήφανοι που το περιέγραψε και η Βούλα Πατουλίδη, η Ολυμπιανίκη, που μας έκανε τη μεγάλη τιμή φέτος. Αυτό το πράγμα ότι δεν γίνεται αλλού. Εμάς μας τα λένε οι αθλητές που ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο.
1: Εσείς δεν το κάνατε επίτηδες. Εσείς έτσι θα το κάνατε ούτως ή άλλως.
2: Εμείς μπορώ να αρχίσω να λέω πράγματα που μπορεί να με παρεξηγήσουν οι αγαπημένοι μου στο Αρκαλοχώρι. Το όραμα του Γιώργου το 14, του Γιώργου του Αλεβιζάκη, έχει γίνει όραμα του τόπου. Δεν το κάνουμε επίτηδες, το κάνουμε για να ευχαριστηθούν οι μουσαφίριδες μας. Εμείς θέλουμε να αναδείξουμε την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία. Θέλουμε να τιμήσουμε την περιφέρεια που μας στηρίζει τόσα χρόνια. Να ευχαριστήσουμε το Δήμο που μας στηρίζει τόσα χρόνια. Παράδειγμα μπορώ να πω κάτι που το έγραψε χθες ο Γιάννης ο Βασαλάκης και με έκανε να κλαίω. Το εκθεσιακό Αρκαλοχωρίου ήταν ένας χώρος που ήταν μέσα τα άρματα του καρναβαλιού, οι κάδοι που επισκευάζονται για να δοθούν στην καθαριότητα, και ο δήμαρχος μέσα σε 2 μέρες, δεν ξέρω ακριβώς γιατί είμαστε χαμένοι στο τρέξιμο, έδωσε εντολή και οι υπηρεσίες καθαριότητας έκαναν, όπως γράφει ο Γιάννης Βασαλάκης, το χώρο σαλόνι για να μπουν οι χιλιάδες άνθρωποι που ήρθαν να μην βρέχονται.
1: Λόγω του καιρού, γιατί συνήθως με καλό καιρό τους έχετε έξω,
2: είναι χαρά Θεού με στη λιακάδα.
1: Τώρα όμως έπρεπε να προβλεφθεί και αυτό.
2: Και προβλέφτηκε και έγινε έγκαιρα και ήταν τέλειο, πεντακάθαρο. Άρα εμείς νιώθουμε μεγαλύτερο το βάρος όταν μας εμπιστεύονται μεγάλες εταιρείες, μεγάλοι χορηγοί, μεγάλοι φορείς, ο ΕΟΤ, η περιφέρεια, ο Δήμος. Δεν μπορούμε
1: όλοι
2: να πάμε.
1: Όλοι αυτοί οι φορείς στηρίζουν το Διεθνή Ημιμαραθώνιο.
2: Βέβαια, δεν γίνεται από μόνος του αυτός ο ημιμαραθώνιος. Το βασικό βέβαια είναι οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι μας εμπιστεύονται και εμείς αυτούς τους ανθρώπους ανταποδίδουμε την ευγνωμοσύνη μας αυτό που συμβαίνει. Αλλά θέλω να πω ότι ούτε μία στιγμή κανένας δεν είπε ας μην το κάνουμε. Όχι, γιατί είναι ένα μέρος της ζωής μας πλέον. Είπαμε πάμε να κάνουμε τον ασφαλέστερο αγώνα, και αυτά που ακούμε όλες αυτές τις μέρες δείχνουν ότι κάτι πετύχαμε. Εμείς ξέρουμε που μπορεί να κάναμε λάθη.
1: Εσείς τώρα εύσημα και για τις καιρικές συνθήκες. Δηλαδή,
2: αυτό είναι.
1: Τώρα έχετε γράψει το βιογραφικό σας και διεθνή ημιμαραθώνιο κάτω από αντίξουες καιρικές συνθήκες. Όχι επικίνδυνες, αντίξουες. Μη συμβατικές.
2: Εμείς ελπίζουμε να μην χρειαστεί να κάνουμε και αγώνα με χιόνι. να χτυπήσω ξύλο.
1: Ναι, ικανούσα σε
2: είμαστε αρκετά κουζουλί που να το επιδιώξουμε γι' αυτό ή να το προσπαθήσουμε.
1: Έκανα ειδική αναφορά και θα το κάνω και τώρα στους εθελοντές. Και νομίζω ότι θα ήταν κρίμα να μην αναφέρουμε το πόσο χώρο δώσατε και αναδείξατε άτομα τρίτης ηλικίας στη δημόσια συζήτηση, άτομα με κινητικά προβλήματα. Γίνεται ειδικός αγώνας για άτομα με αναπηρία και κινητικά προβλήματα. Αλλά όταν βλέπεις εκεί στην πρώτη γραμμή και να παίζεις όλα τα μέσα της χώρας, η εκπρόσωπος των γιαγιάδων ή και όλες οι γιαγιάδες μαζί, αυτό είναι και ένα μήνυμα που κάποιος μπορεί να μην το διαβάσει με την πρώτη, αλλά εμείς επειδή εδώ στην Κρήτη την οικογένεια την έχουμε ψηλά στον αξιακό μας κώδικα και η κουλτούρα των γυναικών της ηλικίας είναι μια σημαντική και πολύτιμη κουλτούρα, εσείς το αναδείξατε με τον καλύτερο τρόπο και νομίζω ότι αυτά είναι τα παρά αθλητικά που όμως είναι πολύ μπροστά.
2: Μα όταν βλέπεις τη γιαγιά Αγγέλα να παίζει στα σποτάκια και να δίνει την ψυχή της, να κάνει το πεντάρι και να χορεύει σε όλες τις τάσεις που υπάρχουν ορχήστρες, να τερματίζει και να δίνει μηνύματα αγάπης και χαράς
1: και να μην έχει λαχανιάσει κιόλας.
2: Ακριβώς. Να καλιάζει όλο τον κόσμο και να φωτογραφίζεται. Να σου πω ότι αμέσως μετά τον αγώνα ανέβηκε και η μαντινάδα από τη γιαγιά Ισμήνη 98 χρονών που μιλάει για τον ημιμαραθώνιο. Ζούμε πράγματα, δεν λέω πρωτόγνωρα, για μας συγκλονιστικά. Αλλά όλο αυτό, έχω πει παλιότερα ότι το ταγκό θέλει δύο. Είναι και οι αθλητές που έρχονται από τον κόσμο με άλλη διάθεση. Ξέρουν ότι εδώ θα περάσουν καλά και μας το μεταδίδουν αυτό και εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να τους κάνουμε να περάσουν ακόμα καλύτερα από ό,τι φαντάζονται. Δεν γίνεται μόνο ο ένας να προσφέρει και ο άλλος να μην λαμβάνει. Μπορώ να σου πω ένα παράδειγμα φετινό που για μένα ήταν από τα πιο συγκινητικά. Πέρα από την ομιλία της, το χαιρετισμό, το σύντομο της Βούλας Πατουλίδου που μας έκανε χίλια κομμάτια υπό τους ήχους του Κεμεντζέ, ένα κότσαρι.
1: Το είπε και η ίδια για το πόσο συγκινήθηκε.
2: Έκλαιγε και η ίδια, κλαίγαμε και εμείς, ήταν γιατί θυμήθηκε τον Δημήτρη τον άντρα της. Θα σου πω μια μικρή ιστορία, δεν θέλω να πω το όνομα μόνο. Υπάρχει μια αθλήτρια από τα Γιάννενα που έρχεται τα τελευταία 8 χρόνια. Έρχεται λοιπόν πάντα την παραμονή του αγώνα στην πλατεία Ελευθερίας. Φέτος το κάναμε στο ΚΤΕΛ, δεν ήρθε επειδή καθυστέρησε το καράβι. Την άλλη μέρα του αγώνα ήρθε με ένα τεράστιο χαμόγελο να με αγκαλιάσει. Πάω να την αγκαλιάσω και συγκινούμε και τώρα και μου λέει μη με σφιξείς, έχω εγχειριστεί στο σύθος. Και όμως ήρθε και έτρεξε. Γι' αυτό τον άνθρωπο δεν μπορείς να μην δώσεις την ψυχή σου, Αντιγόνη μου. Είναι νικητής της ζωής, όπως και εσύ, όπως και η Μαρία Πολύζου, όπως και η Λίλη Καμπανίδου. Λέω ονόματα γιατί τους γνωρίζουμε όλους έναν ένα. Και λέω έφυγε από τα Γιάννενα και ήρθε στον αγώνα μας. Πρέπει να δώσουμε την ψυχή μας. Και τέτοιες ιστορίες έχουν όλοι οι εθελοντές δεκάδες να μας πούν.
1: Αχ, Βρυγυριακό.
2: Τι να κάνουμε, δυστυχώς αυτή η συναναστροφή με ανθρώπους έχει και αυτά μέσα.
1: Και όλα αυτά σε αρκανοχώρια.
2: Και μπορώ να πω και το τεράστιο επίτευγμα φέτος, πέρα από το ρεκόρ του πρώτου που έσπασε το ρεκόρ του αγώνα και είναι το χαμηλότερο ημιμαραθώνιος ο χρόνος στην Ελλάδα πλέον, ότι στις Ελληνίδες αθλήτριες που ανέβηκαν στο βάθρο, η τρίτη ήταν ένα κοριτσάκι 12 χρονών.
1: Τι λες?
2: Αυτό που ακούσα, Αντιγόνη, 12 χρονών κοριτσάκι, και αυτό είναι το μεγάλο επίτευγμα της ομάδας των Κουζουλών, του Οράματος, του Γιώργου Ταλεβιζάκη, της Ρουμπίνης Αγαπητού, του Στέφανου του Ψηλάκη, όλους, δεν μπορώ να πω τώρα 30 ονόματα, που μπαίνουν παιδιά στον αθλητισμό και ξαφνικά βλέπουμε ένα κοριτσάκι 12 χρονών να είναι στο βάθρο.
1: Η κόρη μου το Σάββατο το απόγευμα που συναντήθηκε με συμμαθήτριές της, έφυγαν όλες πολύ νωρίς γιατί είχαν γραφεί να πάνε να τρέξουν στον ημιμαραθώνιο. Αυτό είναι το καλύτερο που μπορεί να προσφέρεται.
2: Και να
1: τη λέμε αυτή την είδηση. Αυτό που λες τώρα είναι πολύ σημαντικό. Γιατί τώρα διαβάζουμε για ένα 12χρονο που ξυλοκοπήθηκε από άλλους 12χρονους στον Άγιο Νικόλαο. Να διαβάσουμε και για τη 12χρονη που ανέβηκε στο βάθρο.
2: Και βέβαια να δούμε και τα παιδάκια που πήραν μέρος στα 1000 μέτρα. Υποκαταρακτώδη βροχή, τα χαμόγελά τους όταν τα πέραν το μετάλλιο που ήταν ίδιο για όλους φέτος. Σου έχω φέρει.
1: Αυτά μου τα έφερε ο Κυριάκος, παιδιά.
2: Από το Διοικητικό Συμβούλιο του Αθλητικού Συλλόγου Υγείας, σου έχω φέρει και το περσινό μετάλλιο, το συλλεκτικό των 10 χρόνων.
1: Αυτό.
2: Αυτό είναι το περσινό.
1: Αυτό είναι το περσινό. Τι τιμή να το έχω στα χέρια μου.
2: Υπάρχει και το φετινό
1: ευχαριστώ.
2: Μέσα που είναι ακόμα καλύτερο.
1: 10 χρόνια. Θα το φυλάξω με πολύ αγάπη.
2: Είναι ένα δώρο σαν ευχαριστώ για αυτά που κάνετε όλοι οι δημοσιογράφοι προβάλλοντας τον αγώνα μας και δίνοντας αυτό που γίνεται στην περιοχή. Ένα μήνυμα ότι η κοινωνία ενωμένη, το είπε και η Βούλα Παντελίδου στη συνέντευξή της, μπορεί να κάνει θαύματα.
1: Αυτή πάντως φέτος θα πάει πολύ μακριά, να ξέρεις. Έχω σχέδια για αυτή τη τσάντα.
2: Να διευκρινίσω ότι αυτή η τσάντα δεν είναι η φετινή.
1: Δεν πειράζει.
2: Είναι η προπέρσινη.
1: Ναι.
2: Φετινές εξαντλήθηκαν, έγιναν ανάρπαστες.
1: Καλά, με έχετε πλήρως εξοπλίσει εδώ, με μπαντάνες.
2: Μέσα έχει κι άλλα στην πίσω σελίδα.
1: Θα πάω στην πίσω πλευρά, δεν θα αφήσω τίποτα που να μην το δείξω. Μπαλόνια, πράγματα. Εδώ η οδηγία, να ανοίξω εδώ.
2: Στην πίσω μεριά του σακιδίου υπάρχει ένα μεγάλο
1: φερμουάρ. Να τη μάθω αυτή τη τζάντα, γιατί σου είπα, έχω σχέδια για αυτήν. Αυτό είναι αυτό το είναι μετάλλιο.
2: Αυτό είναι το χειροποίητο μετάλλιο της σκέτης κονιάτης που είναι κεραμικό, φτιαγμένο στο χέρι.
1: Εντάξει.
2: Υπάρχει και άλλο μετάλλιο μέσα, το μεταλλικό, που είναι όλη η Κρήτη, η μινωική Κρήτη μέσα στο μετάλλιο.
1: Μα τώρα αυτό εγώ το αγάπησα. Ευχαριστώ πάρα. Το έχει φιλοτεχνήσει.
2: Είναι η Κέτη Μηγονιάτη, τα φτιάχνει ένα-ένα στο χέρι με πυλό και μετά τα ψήνει και είναι πιστά αντίγραφα των αληθινών.
1: Να πω από πόσα πράγματα με είσαι στο περπάτημα. Και πόσες χαρές μου έχει το περπάτημα. Ο καθένας ό,τι μπορεί. Περπάτημα.
2: Μα ο αγώνας και εμάς δεν είναι μόνο τρέξιμο.
1: Εξαιρετικό.
2: Εδώ είναι ο Ταύρος από το Ταύρο Καθάψια και από την πίσω μεριά. Εικόνα από το Ταυροκαθάψια και από κάτω το σήμα του ημαραθωνίου που είναι ο Φάρος των Χανίων, το Αρκάδι από το Ρέθυμνο.
1: Τους ενώνεται και τους τέσσερις.
2: Η Κνωσός από το Ηράκλειο, από το Αρκαλοχώρι δεν μπορούσαμε να τα αφήσουμε απ' έξω, ο Διπλός Πέλεκης και η Ανεμόμελη από το Αλασίθι που είναι πλημμυρισμένο σήμερα.
1: Και που παλεύει να ξεπεράσει τις πληγές του. Γι' αυτό θα μιλήσουμε αύριο στην εκπομπή. Σας κάνω και πρόμο. Είναι εξαιρετικά όλα αυτά. Όλα αυτά.
2: Και βέβαια και να σου πω ότι έχω μέσα και ένα μπλουζάκι. Εκτός από το μπλε μπλουζάκι που είναι με το χρώμα του Κρητικού Πελάγους. Γι' αυτό είχαμε πολύ νερό.
1: Να γιατί πρέπει όλοι να βλέπετε live streaming τώρα, κατάλαβες. Να πάτε στο κρατών.gr να μας βλέπετε με live streaming, να βλέπετε την εικόνα γιατί είναι όλα πάρα πολύ ωραία.
2: Είχαμε φέτος την ιδέα. Η Οργανωτική Επιτροπή και έφτιαξε τα μπλουζάκια των εθελοντών με ένα σύνθημα που λέει «Ζορίζεσαι, ας δήλωνες εθελοντής». Είναι το κόκκινο μπλουζάκι.
1: Πού το, θα το βρω.
2: Κάπου εκεί μέσα είναι.
1: Θα τα ψάξω όλα.
2: Δεν ξέρω τι έχω κάνει.
1: Θα το βάλω το «Ζορίζεσαι» όταν θα πάω για το καθημερινό μου περπάτημα. Φοράω το «Ζορίζεσαι».
2: Εμάς η τροφή μας και η πληρωμή μας, Αντιγόνη, σε αυτόν τον αγώνα.
1: Να το.
2: Αυτό είναι, μπράβο.
1: «Ζορίζεσαι». Ας δήλωνες
2: εθελοντής. Ας δήλωνες εθελοντής.
1: Δεν έχω λόγια να σε ευχαριστήσω.
2: Βέβαια, όπως έγραψε και ο Γιάννης ο Βασαλάκης, φέτος οι εθελοντές ζορίστηκαν λίγο παραπάνω.
1: Ναι, τους αξίζουν πολλά
2: σχέδια. Αλλά οι αθλητές όταν γύριζαν και έβλεπαν στη διαδρομή μία γοργόνα και να τους χαιρετάνε και τους λέει καλό αγώνα, ή έβλεπαν παπάκια στις λίμνες των νερών και έπαιρναν τα παπάκια και μας άφεραν στον τερματισμό, χαιρόντουσαν πραγματικά για αυτό που ζήσανε. Και να ξέρεις ότι εμείς δεν γνωρίζουμε τον αγώνα, γιατί από το τρέξιμο να τον βγάλουμε σε πέρα ξέρει ο καθένας το κομμάτι του. Τον αγώνα τον μαθαίνουμε από αυτούς που γράφουν στο τέλος και από τις φωτογραφίες και από τα βίντεο που βλέπουμε τι έγινε.
1: Βρήκα νέο στυλό. Παγορεύεται. Το λέω τώρα αυτό. Τα λέω όλα. Σας ευχαριστώ καταρχήν πάρα πολύ, γιατί και στο πρόσωπό σου και όλη την Οργανωτική Επιτροπή. Και μπράβο. Τώρα εγώ και να πω μπορεί να ακουστεί πάρα πολύ καλό και ότι το λέω για να σας ευχαριστήσω. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να σας ευχαριστεί όλη η Κρήτη. Γιατί το κάνετε με τον τρόπο που το κάνετε, με τον απόϊχο που έχει, με τις διακρίσεις και τις επιδόσεις που έχει, με την κοινωνική συνοχή και τα μηνύματα που εκπέμπει. Δεν είναι ένας αγώνας, δεν είναι ένας ημιμαραθώνιος, δεν είναι ένας τόπος. Είναι όλα αυτά μαζί και ακόμα περισσότερο. Νομίζω ότι ήδη ετοιμάζεται την επόμενη χρονιά.
2: Και κάθε χρόνο, φέτος είχαμε 10 πολιτιστικούς συλλόγους.
1: Wow.
2: Είχαμε το Λογάρι Γεύσεων, είχαμε μαντινάδες ζαχαρωτές. Ξεχνάω τα πάντα. Η Αγγέλα, η γιαγιά έφτιαξε 7 ζυμα 230-250 και τα μοίρασε στον κόσμο. Ξεχνάω πάρα πολλά πράγματα που έγιναν που δεν τα θυμόμαστε από την κούραση. Ζητώ συγγνώμη αν ξεχνάω κάτι. Εμείς το κάνουμε με την ψυχή μας, ούτε για να προβληθούμε, για να προβάλλουμε την Κρήτη και τον τόπο.
1: Και ό,τι κάνεις με την ψυχή σου είναι αυθεντικό και μένει. Κυριάκο, σε ευχαριστώ θερμά.
2: Ευχαριστώ
1: πάρα πολύ για αυτή τη μεγάλη αγκαλιά. Ευχαριστώ για την αγκαλιά που ανοίγεται και για ανθρώπους που δίνουν τις δικές τους μάχες και τους αναδεικνύεται, γιατί και ο αθλητισμός μέσα σε μια μεγάλη περιπέτεια υγείας και το περπάτημα και η φυσική άσκηση είναι κομμάτι της θεραπείας και πρέπει και αυτό να λέγεται μέσα σε αυτές τις κουβέντες. Πρέπει να φύγω γιατί έχω περάσει τις 10, να δώσω σκυτάλη στους υπόλοιπους που έρχονται. Δημήτρης Κανάκης, Μαρία Ορφανάκη ακολουθούν αμέσως μετά. Αύριο στις 8 θα είμαστε και πάλι μαζί. Γεια σας.

0: Beta One 102,3. Η ώρα είναι 10.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Συνεχίζονται οι αυτοψίες στις πληγήσες περιοχές της Κρήτης με έμφαση σε Ιερά Πέτρα και Μυλοπόταμο. Έχουν ελεγχθεί 60 κτίρια, με 2 να χαρακτηρίζονται κόκκινα και 1 κίτρινο. Τεράστιες είναι την ίδια ώρα οι καταστροφές στον κάμπο του οροπεδίου Λασιθίου από τη σφοδρή κακοκαιρία, με τις επιπτώσεις να περνούν πλέον και στην αγορά τροφίμων. Στον Άγιο Νικόλαο, τρεις ανήλικοι επιτέθηκαν σε 12χρονο μαθητή, με έναν από αυτούς να καταγράφει την επίθεση και να την ανεβάζει στα social media. Συνελήφθησαν οι τρεις ανήλικοι και οι γονείς τους, με τις συλλήψεις να φτάνουν συνολικά τις 8. Συναγερμός έχει σημάνει και στη Νότια Κρήτη, όπου μέσα σε ένα 24ωρο εντοπίστηκαν περισσότεροι από 270 μετανάστες, ενώ μεταξύ των συλληφθέντων για διακίνηση είναι και ανήλικοι. Σήμερα αναμένεται η επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό των 8 εργαζομένων από το Φαράγγι της Αμαριάς. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία της η 35χρονη Γεταφέη Βολάν σε βάρος 52χρονης. Στην Αθήνα βρίσκεται ο Μάρκο Ρούμπιο για τον 6ο στρατηγικό διάλογο Ελλάδα-ΣΥΠΑ με την ενέργεια και την άμυνα στο επίκεντρο. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών συναντάται αυτή την ώρα με τον Γιώργο Γεραπετρίτη στο Υπουργείο Εξωτερικών. Ηλιοφάνεια και υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες θα σημειωθούν σήμερα στην Κρήτη, με τον υδράργυρο να φτάνει έως και τους 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι έως 5 μποφόρ. Ακούσατε το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Κρέτα One 102,3.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος. Μα, Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης, τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης, οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε 2 υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nimbaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε, καταρχά και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
8: Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μην ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζών, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
9: Κρητικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κρητικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
10: Όποια κι αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
11: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
0: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Δεν είπα χθες.
1: Το είπες.
0: Και ήρθε να το πω τρεις
1: φορές. Όχι, ενώ το είπες τέσσερις φορές τώρα, εντάξει.
0: Γιατί δεν είπα χθες να μην το πω σήμερα μετά.
1: Καλά κάνεις, καλά κάνεις.
0: Τι κάνετε, πώς είστε? Είναι σήμερα Τετάρτη, ε?
1: Τετάρτη, ναι. Στα μέσα της εβδομάδας πάει αυτό.
0: Ναι. 7 του Οκτώβρη. Ναι. 7 του Δεκέμβρη πήγα να πω. Ξέρεις γιατί, Δημήτρη. Έχω φέρει εδώ πέρα, δεν ξέρω αν φαίνεται, την Χριστουγεννιάτικη και την Φλιτζάνα. Βιάζομαι λίγο, ε.
1: Σε λίγο μην μπουν να ασχολήσουμε και στο γραφείο, είπαμε. Δηλαδή.
0: Γιατί είναι ωραία τα Χριστούγεννα.
1: Ωραία είναι, ρε παιδιά, αλλά αν το κάνεις από τις 7 του Οκτώβρη, 7 Δεκέμβρη είσαι βαρεθεί.
0: Δεν στόλισα. Έτσι, μία φλιτζάνα, μία κούπα. Τι κάνετε, πώς είστε, σας αρέσουν τα Χριστούγεννα? Αυτή είναι η ερώτηση της ημέρας, γιατί είμαστε και πολύ σοβαροί εκπομπή. Μαρία Ορφανάκη, στο μικρόφωνο του Κρατώ Άνα 102,3. Δημήτρης Κανάκης.
1: Εδώ.
0: Ναι, εδώ. Μαζί.
1: Άλλαξα θέση απλά. Η δικιά σου, να πω την αλήθεια, είναι πιο βολική.
0: Καρέκλα. Αλήθεια. Εντάξει, μπορούμε να αλλάζουμε. Άμα θες κάποιες μέρες να έρχομαι εγώ από εκεί, να δω πώς είναι. Ξέρεις τι δεν μου αρέσει εμένα από εκεί, ότι έχεις λίγο στο πλάι τους.
1: Καλύτερα.
0: Μα τι λες που έχεις στο πλάι τους τον Αντώνη τον Τζαπίνο και τον Μάνο τον Τζουρνάκη, επιμέλεια, ήχο και εικόνα.
1: Δεν ήσουν εδώ χθες.
0: Α, κατάλαβα. Έλειπα και έγινε χαμός. Η αλήθεια είναι ότι ήμουν στο δικαστικό Μέγαρο και μπορούσα και να σας ακούσω εκεί που ήμουν. Δεν άκουγα.
1: Κάποιες φορές τα αστεία ξέρεις. Έχουν την άνεση ότι έχει εδώ ένα τζάμι, ότι έχουν μια πόρτα οι κύριοι. Για να το χαβαλέ, κατάλαβες.
0: Αλλά εσύ άκουγες,
1: Εγώ ακούω.
0: Ανδρική υπόθεση πάντως.
1: Ναι. Ήταν αυτό το κάνει πολύ επικίνδυνο.
0: Ναι, ήταν ανδρική υπόθεση. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους. Λέει μηνυματάκια στο 6947703304 στο Viber, αλλά και στο μπλε κουμπάκι, ξέρετε, creta1.gr. Εκεί μας στέλνετε καλημέρες, εκεί μας στέλνετε
1: καληνύχτες,
0: μας στέλνετε καλησπέρες, μας στέλνετε ό,τι έχετε που βρίσκεστε. Κάρατε να πούμε έτσι και να σοβαρευτούμε λίγο ότι μετρούν ακόμα τις πληγές τους και θα τις μετράνε για πολλές ημέρες οι άνθρωποι στο Μελοπόταμο, στο Φέρμα, στην Ιερά Πέτρα, στο Οροπέδιο. Στείλτε μας μηνύματα αν μας ακούτε, πώς είναι και τα πράγματα, πώς είναι η κατάσταση. Η αλήθεια είναι, Δημήτρη, ότι υπάρχει μια κινητοποίηση άμεση όσον αφορά τις αυτοψίες.
1: Ναι.
0: Και την καταγραφή των ζημιών. Στόχος, είπανε και το κλιμάκιο που ήρθε εδώ και η κυβέρνηση, είναι όλα αυτά και τα γραφειοκρατικά και όλα να έχουν ολοκληρωθεί σε 10 μέρες για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα.
1: Όπως είπα και χθες, έλειπες, λογικά. Δεν άκουγες σωστά, για να είμαι πιο σωστός. Εκλογές είναι, έρχονται. Κοίταξε, θαύματα συμβαίνουν. Δηλαδή, θα δεις κάποιες διαδικασίες να ξεκολλάνε σιγά-σιγά. Να δεις χρήματα σε λογαριασμούς να μπαίνουν. Δεν λέω κάτι παράνομο. Πράγματα απλά που είχαν μείνει στον πάγο ή ξεχασμένα. Ξαφνικά τώρα θα δεις, θα λύνονται όλα, τσακ μπαμ.
0: Πάντως να πούμε ότι γίνεται έκτακτη σύσκεψη στον Μελοπόταμο σήμερα στις 10. Τώρα.
1: Πριν λίγο ξεκίνησε, είχα επαφή με τον κύριο Κλάδο, τον δήμαρχο. Μου είπε ότι θα κάνουμε, ουσιαστικά τώρα ξεκινάει, μια σύσκεψη με το κλιμάκιο του Δήμου. Με όλα αυτά που τους είπαν χθες, το κλιμάκιο του Υπουργείου, της κυβέρνησης, να τα βάλουν κάτω, να δούμε από πού θα ξεκινήσουμε. Αυτό μου είπε χαρακτηριστικά. Να δούμε από πού θα ξεκινήσουμε.
0: Δεν νομίζω ότι έχει γίνει ακόμα. Δεν έχουν εικόνα από την καταστροφή στις καλλιέργειες.
1: Όχι.
0: Ναι, έχει βέβαια και το ζωικό βασίλειο.
1: Στο ζωικό κεφάλαιο έχουν μια εικόνα. Γιατί και να πούμε, το Μελοπόταμο είναι ο Δήμος, ο μεγαλύτερος Δήμος Ελλάδας όσον αφορά το ζωικό κεφάλαιο. Δεν είναι κάτι απλό λοιπόν, μιλάμε για μια τεράστια οικονομική ζημιά και εκεί έχει υπάρξει μια πρώτη καταγραφή. Δεν έχει υπάρξει καταγραφή επειδή είναι και δύσκολο να προσεγγίσουν χωράφια λόγω των καταστροφών στους αγροτικούς δρόμους.
0: Πάντως περίπου έτσι είναι η εικόνα, να πούμε, σε όλες τις πληγήσεις περιοχές. Έγινε και αυτοψία, Δημήτρη, στην Ιερά Πέτρα. 60 αυτοψίες και σε Ιερά Πέτρα και σε Μελοπόταμο μαζί, και κρίθηκαν ακατάλληλα και κάποια σπίτια, δυστυχώς. Όχι πολλά. Η εικόνα και το ρεπορτάζ που έκανα εγώ μιλούν για δύο κτίρια, για δύο τα οποία είναι μη κατοικήσιμα, αυτό θέλω να πω, και 57 κτίρια είναι ευτυχώς πράσινα, ένα κίτρινο, δύο κόκκινο, 30 κατοικίες που ελέγχθηκαν κρίθηκαν κατάλληλες για χρήση. Αυτό είναι έτσι το θετικό και το σημαντικό. Μία κακοκαιρία που την περιμέναμε, που το έλεγαν οι υπεύθυνοι, που το έλεγαν οι μετεωρολόγοι, το λέγανε, αλλά δεν ξέρω αν το περιμέναμε όλο αυτό.
1: Όχι, μάλλον, είμαι πέρα από αυτό. Το περιμέναμε σίγουρα. Έτοιμοι δεν ήμασταν για κάτι τέτοιο.
0: Όχι, ενώ αν περιμέναμε όλο αυτό το. Να το πω τώρα. Όλες αυτές τις ζημιές και όλο αυτό τον απολογισμό που έχουμε τώρα και τι άφησε πίσω της η κακοκαιρία.
1: Παιδιά, ναι, δεν ξέρω. Και να μην το περιμένεις. Το έκανα ερώτηση στον κύριο Πλαγιωτάκη που ήταν εδώ χθες το πρωί τηλεφωνικά. Αν δεν δούμε το θέμα της πρόληψης πιο σύντομα, νομίζω είναι το ζητούμενο. Δηλαδή, okay, να γίνουν αποκατάσταση, να υπάρξει οικονομική αποκατάσταση στους ανθρώπους, έτσι. Ειδικά στο οροπέδιο, μιλάμε για οικονομική καταστροφή. Είναι σαν να σου διαλύει την επιχείρηση. Για να το κάνουμε λίγο στα μέτρα της πόλης, γιατί μάλλον κάποιοι δεν το κατανοούν αυτό. Είναι σαν να σου διαλύει την επιχείρηση. Σαν να μπαίνει ένα μπουρλότο ή παίρνει φωτιά, ρε παιδί μου. Αυτό ακριβώς έγινε το Σαββατοκύριακο που πέρασε στην περιοχή. Όμως το θέμα της πρόληψης, κάποιος πρέπει να το δούμε. Και οι υποδομές διαλύονται και μετά ξαναντού κουμπατελί μου. Θα πρέπει να φεύγουν κονδύλια από τα υπουργεία να πηγαίνουν στους δήμους. Και να σου πω κάτι αυτό. Είναι και οικονομική καταστροφή. Δηλαδή, αν κάθε χρόνο χρειάζονται να γίνονται ένα σωρό έργα για να αποκαταστούνται βλάβεις που έγιναν από πλημμύρες ή ούτω καθεξής, ξανά από την αρχή είμαστε. Οπότε ας ζούμε λίγο τα αντιπλημμυρικά κάποια στιγμή.
0: Εντάξει, δηλαδή, δεν είναι εύκολη υπόθεση, αλλά πρέπει να γίνει μια αρχή.
1: Μα δεν υπάρχει τίποτα εύκολο. Δεν είναι εύκολο, προφανώς δεν είναι εύκολο.
0: Δυστυχώς. Λοιπόν, μηνυματάκια περιμένουμε. Καλημέρες. Καλημέρα, Ελένη. Καλημέρα, Αναστασία. Καλημέρα στο Σάβα. Καλημέρα στη Μαρία. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Εδώ θα είμαστε. Και άντε, αυτό που λέω κάθε μέρα, βρε Δημήτρη. Φωνούλες να ακούσουμε στο 2810383282. Είχαμε και σύσκεψη στη Λότζια χθες με τους Προέδρους των Κοινοτήτων υπό τον κύριο Καλοκαιρινό. Καλύτερη εικόνα τώρα έχουν οι τοπικοί παράγοντες όσον αφορά τις δημοτικές κοινότητες και τις περιοχές τους. Έγινε λοιπόν μια σύσκεψη και μια συνάντηση για να δουν πώς θα δρομολογηθούν τα πράγματα από εδώ και πέρα. Τι άλλο έχουμε?
1: Πάντως, για αναφορικά με αυτό που είπες για τη Λότζια, ήταν από τις φορές νομίζω που προσωπικά συμφωνώ πάρα πολύ με τον κύριο Καλοκαιρινό.
0: Δηλαδή,
1: έκανε επίθεση. Άφησε αιχμές και για την περιφέρεια αλλά και για το κράτος. Και για την κεντρική διοίκηση. Είναι κάτι το οποίο καλό θα είναι να το ξεκαθαρίσουμε, ότι δεν είναι δικαιοδοσία του Δήμου τα ρέματα και οι κεντρικοί δρόμοι πάνω από το ΒΟΑΚ. Αυτά είναι θέματα που αφορούν την περιφέρεια. Σε αυτό νομίζω ότι είχε δίκιο ο κύριος Καλοκαιρινός και του το δίνω, αν ενδιαφέρει κανέναν η άποψή μου. Νομίζω καλά έκανε και αναφέρθηκε σε αυτό και ήταν ξεκάθαρος προς αυτό.
0: Ναι. Πολλά τώρα θέλω να πω. Δεν ξέρω πού να πάμε τώρα. Θες να πάμε στα... ούτως ή άλλως το θέμα της κακοκαιρίας θα το έχουμε μπροστά μας, ενώ την επόμενη μέρα. Γιατί, και εσύ μου έλεγες ότι... πότε το λέγαμε αυτό? Με ποιον το συζητούσα και μου έλεγε σε 10-12 μέρες ξαναέρχεται η κακοκαιρία.
1: Ναι, κάτι είδα χθες.
0: Και τι θα γίνει τώρα με αυτό το θέμα? Δηλαδή, στις πληγήσεις περιοχές εκεί που... τι θα γίνει? Αν ξανάρθει.
1: Θα κάνουμε το σταυρό μας.
0: Όχι, δεν πάει έτσι. Δεν πάει έτσι. Λοιπόν, ήρθε ο Ρούμπιο.
1: Μάρκο Ρούμπιο.
0: Ναι, ήρθε ο Μάρκο Ρούμπιο.
1: Ρίκι Ρούμπιο, για όσους βλέπουν μπάσκετ. Anyway.
0: Δεν το πιάσα τώρα από αυτό, αλλά δεν χρειάζεται κιόλας. Για πες λοιπόν, επίσκεψη του Ρούμπιο στην Αθήνα. Να πούμε ότι αυτή την ώρα είναι στο Υπουργείο Εξωτερικών συνάντηση με τον Γιώργο Γεραπετρίτη.
1: Ναι. Αυτή την ώρα, και έχουμε και το χαρακτηριστική ατάκα του Γεραπετρίτη, η συνεργασία Ελλάδα-ΗΠΑ δεν ήταν ποτέ πιο ισχυρή. Άγκυρα σταθερότητα η χώρα μας. Εντάξει, ενωτικό το κλίμα. Είναι στα πλαίσια πολλών επαφών που έχει ο Μάρκο Ρούμπιο στην Ευρώπη και των σχέσεων των ΗΠΑ με χώρες και της Μεσογείου αλλά και γενικότερα της περιοχής. Νομίζω από αυτή τη συνάντηση περιμένουμε να ακούσουμε κάποια θέματα αναφορικά με την ενέργεια, αναφορικά γιατί έχουμε, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έχουμε τις κόλλησα τώρα κάτω από
0: δεν
1: την Κρήτη.
0: Δεν ξέρω τι θες να πεις για να σε βοηθήσω.
1: Κάτω από την Κρήτη τι θα έχουμε σε ένα κοντινό χρονικό διάστημα με τις
0: τη διασύνδεση λες.
1: Όχι.
0: Δεν ξέρω τι θες να πεις.
1: Ναι, όχι.
0: Άστο, δεν πειράζει. Μήπως θα έρθεις λίγο καφέ?
1: Κανονικά θέλω πολύ καφέ.
0: Λοιπόν, ξέχασα να πω ότι σήμερα γιορτάζει ο Βάκχος, η Πολυχρόνη, η Πολυχρονία, ο Σεργιανός, ο Σέργιος και η Σεργία. Χρόνια σας πολλά. Είναι η Διεθνής ημέρα ευαισθητοποίησης για την νευραλγία του τριδήμου, Παγκόσμια ημέρα Βάμβακος και Παγκόσμια ημέρα για την αξιοπρεπή εργασία. Και σαν... ποιος έχει γενέθλια σήμερα?
1: Δρογονάθρακες.
0: Δρογονάθρακες, ναι.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο θα μας απασχολήσει το επόμενο διάστημα, γιατί είναι κάτω από τη Μεσόγειο και έχει να κάνει και με το τουρκολιβικό μνημόνιο. Anyway, θα το δούμε συνέχεια. Για συνέχεια.
0: Λοιπόν, έχει γενέθλια ο Βλαντιμίρ Πούτιν το 1952. Mm-hmm. Δεν ξέρω Ρώσικα να το πω χρόνια πολλά. Θα
1: το
0: μπορώ όμως να το κάνω πώς. Και ο κύριος Δένδιας, γεννηθής του 1959. Χρόνια πολλά και στον κύριο Δένδια. Αυτά έτσι. Αλλά έπρεπε να είχα ενημερωθεί νωρίτερα. Ένα έτσι χρόνια πολλά στον Πούτιν, να μην το πούμε έτσι στη γλώσσα που καταλαβαίνει.
1: Είμαι σίγουρος ότι μας ακούει αυτή τη στιγμή.
0: Με εννοείται. Θα έπρεπε. Λοιπόν, όσον αφορά τα υπόλοιπα, τρέχουν οι εξελίξεις και βγαίνουν στο φως της δημοσιότητας αυτό το μεγάλο σκάνδαλο, Δημήτρη, που αφορά τον ΕΦΚΑ, το κόλπο με τις 29 εταιρείες. Μια κομπίνα ολόκληρη. είχε στηθεί από ό,τι φαίνεται. Ζημιά 5,3 εκατομμύρια στο δημόσιο. Φερόμενοι εμπλεκόμενοι είναι ο Φίλιππος Καμπούρης, παρουσιαστής και σύζυγός του, και φέρεται να έχει εμπλεκεί και ένα πολιτικό πρόσωπο.
1: Ποιο?
0: Δεν ξέρω.
1: Mm. Mm.
0: Πάντως να πούμε ότι αρχές...
1: Είναι πρόεδρος του Λάος ή όχι? Και αν υπάρχει Λάος ακόμα. Και είναι Λάος ή Λαός?
0: Λάος είναι. Λαός.
1: Όσοι είπα, λέει, την ομιλία του Τσίπρα.
0: Όχι, εκείνη την παλιά διαφήμιση τη θυμάσαι? Στο Σύνταγμα ήταν, που ήταν, που έβγαινε ο κύριος Καρατζαφέρης με τα Περιστέρια. Έλα, δεν το θυμάσαι? Αμάρε Δημήτρη.
1: Θυμάμαι
0: πολύ παλιό αυτό που λέω. Και ήσουν να...
1: Όχι, δεν ξέρω. Λάος πρόλαβα, αρέσει.
0: Ναι, αλλά τη διαφήμιση αυτή δεν τη θυμάσαι με τα Περιστέρια. Τέλος πάντων.
1: Μπορεί.
0: Πάμε εδώ στο γιατί είμαστε σήμερα, τους έχουμε τρελάνει τους ακροατές. Από εδώ και από εκεί πάμε. Λοιπόν, όσον αφορά το σκάνδαλο αυτό, να πούμε ότι έχουν γίνει σύλληψη 11 ατόμων. Αναζητείται ακόμα ένας και είναι μια δράση και μια υπόθεση που χρονολογείται λέει από το 2013. Δηλαδή, πέρασαν 13 χρόνια για να ξεσκεπαστεί όλο αυτό.
1: Ο Καρατζαφέρης ήταν στην κυβέρνηση τότε. Δικές μου σκέψεις.
0: Ναι, δεν ξέρω, δεν ξέρω. Πάντως φαίνεται, τι γινόταν τώρα με αυτό? Φαίνεται ότι το κύκλωμα χρησιμοποιούσε εταιρείες για να αποκρύπτει τους πραγματικούς ιδιοκτήτες. Μέσω αυτής της μεθόδου εταιρείες εμφάνιζαν χρέη, ενώ από τους λογαριασμούς τους πέρονται να έγιναν αναλήψεις άνω των 2 εκατομμυρίων ευρώ. Μιλάμε για πολλά λεφτά.
1: Το δαιμόνιο του Έλληνα.
0: Τέσσερις λογιστές λέει έπαιξαν πολύ σημαντικό ρόλο που χειρίζονταν όλες αυτές τις διαδικασίες. Τα χρήματα τα χρησιμοποιούσαν στη συνέχεια για την απόκτηση οχημάτων και άλλων περιουσιακών στοιχείων. Μία έτσι υπόθεση η οποία θα μας απασχολήσει. Θα μιλήσουμε και στη συνέχεια της εκπομπής με τον κύριο Δημήτρη Χριστοφοράκη, πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδία. Είναι η Ένωση Φοροτεχνικών.
1: Ομοσπονδία.
0: Θα μας πει πώς. Θα μας πει τη δική του άποψη.
1: Πώς μπορούμε να κλέψουμε το δημόσιο μας ζωντανά στον αέρα?
0: Εγώ λέω να πάρουμε τον φερόμενο, έτσι, γιατί δεν ξέρουμε. Είναι φερόμενοι δράστες. Μέχρι να γίνει, ναι, να μας πει το τρόπο. Λοιπόν, αυτά και άλλα πολλά θα δούμε στη συνέχεια της εκπομπής. Και ψάχνω να δω τα τύπια του καιρού. Γιατί έχει έρθει ένα μηνυματάκι και λέει: παιδιά, λέει, εντάξει, κακοκαιρία και τα. Τι ηλικιαίρο θα έχει τις επόμενες ημέρες?
1: Ουσιαστικά ήλιο.
0: Επαναφορά. Τι είναι ζέστη, γιατί σήμερα το πρωί που ξύπνησες έκανε ζέστη.
1: Όχι, σήμερα το πρωί. Τώρα, άμα βγεις έξω, μια χαρά καλοκαιρία είναι. Δεν είναι, λέω ότι. Άντε. Σκάει ο Τζίτζικα, μια χαρά.
0: Καφέ, δεν λειτουργεί. Κάτσε να δω, παιδί μου, εδώ πέρα. Μπήκα στην Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Λοιπόν, έθριος λέει ο καιρός, αραιές νεφώσεις, 3 με 5 μποφοράκια.
1: Το μεσημέρι θα θες κοντομάνικο.
0: Μέχρι λέει 25 βαθμούς Κελσίου. Θράκη, Ήπειρος, Θεσσαλία, ψάχνω να βρω την Κρήτη. Κρήτη, αυτή την ώρα 21 βαθμούς. Δείχνει το θερμόμετρο.
1: Φυσικά, θερμοκρασία, μια χαρά.
0: Εντάξει, έτσι μάλλον θα πάει. Το Σαββατοκύριακο τι θα κάνει, αυτό θέλω να δω στη συνέχεια.
1: Υπάρχει μια πιθανότητα βροχής.
0: Έλα ρε Δημήτρη τώρα.
1: Μια χαρά είναι μόνο. Γιατί...
0: Όχι, θα σου πω γιατί. Γιατί είχαμε τον ημαραθώνιο που δόξα τω Θεώ πήγε πάρα πολύ καλά. Είχαμε το Σαββατοκύριακο που θέλαμε να πάμε μια βόλτα και αυτά έκανε όλο αυτή τη. Δεν μπορούσαμε να πάμε. Να πάμε τώρα μια βολτίτσα. Να κάνει βρε παιδί.
1: Είναι καθημερινή απόγευμα. Μια χαρά είναι. Μέρα έχει ακόμα. Δεν έχει αλλάξει ώρα. 6 ώρα μέρα είναι. Έλα μωρέ, τώρα θα έχουμε αυτούς που λένε 88 Αυγούστου και τέτοια.
0: Όχι, όχι, εμείς είπαμε, μας αρέσει το φθινόπωρο και ο χειμώνας. Πάμε να πούμε και για ένα άλλο πολύ σοβαρό θέμα, Δημήτρη. Για ένα θέμα που διαδραματίστηκε σε ένα σχολείο στο Λασίθι, εχθές το μεσημέρι. Έχουμε, και εμείς που έχουμε έτσι μεγαλύτερα παιδιά, γίνονται διάφορα εκεί στα σχολεία. Αυτή τη φορά μία παρέα αγοριών στρίμωξε ένα 12χρονο αγόρι έξω από το σχολείο. Φαίνεται λέει ότι είχε προηγηθεί λεκτικός διαπληκτισμός, φέρεται να ήταν θύμα bullying. Περίμεναν να βγει το παιδί έξω από το σχολείο. Εκεί έπεσε από ό,τι κατάλαβα πολύ ξύλο, Δημήτρη. Και μάλιστα είχε εμπλεκεί και ένα άλλο ανήλικο παιδί, το οποίο τι έκανε, βιντεοσκόπησε όλο αυτό το σκηνικό και το ανέβασε σε γνωστή εφαρμογή στα social, συγκεκριμένα στο Snapchat. Φυσικά έγιναν συλλήψεις και των ενήλικων παιδιών και των κηδεμόνων. 8 συλλήψεις να πω ότι είχαμε συνολικά. 2 12χρονοι, ένας 13χρονος. Πλησίασαν λοιπόν τον μαθητή, τον στρίμωξαν, άρχισαν να τον βρίζουν. Μετά άρχισε να πέφτει ξύλο. Ο τρίτος κατέγραφε με το κινητό τηλέφωνο. Αναρτήθηκε στο Snapchat. Έγινε καταγγελία στην αστυνομία και ούτε καθεξής.
1: Ας υποκριθούμε τώρα ότι πέφτουμε από τα σύννεφα που συμβαίνουν τέτοια πράγματα στα ελληνικά σχολεία και με νέα παιδιά. Πάμε όλοι μαζί.
0: Καταρχήν δεν έγινε μέσα στο σχολείο το συγκεκριμένο περιστατικό.
1: Ωραία, έξω έτσι, από το σχολείο.
0: Έγινε έξω από το σχολείο. Αλλά το θέμα τώρα ξέρεις ποιο είναι. Το έχουμε ξαναδεί. Η βία ανηλίκων. Και πόσο ρε παιδί με αυτό το πράγμα. Δηλαδή, προσπαθούν να λύσουν τις διαφορές τους με το ξύλο και έχουμε πάντα ένα κινητό για να δημοσιοποιηθεί όλο αυτό, να ανέβει στα social και να σχολιάσουν όλη η υπόλοιπη πιτσιρικαρία, όλη η υπόλοιπη πιτσιρικαρία και όλο το σχολείο και η σχολική κοινότητα και οι μαθητές τι και πώς. Δηλαδή έχει γίνει θέαμα όλο αυτό. Από τη μία είναι η βία και πώς λύνουν τις διαφορές τους, και από την άλλη είναι πόσο αυτό το γεγονός είναι υπαρκτό ανεβαίνοντας στα social media.
1: Όταν αφήνουμε τα 12χρονα παιδιά μας πλήρως ελεύθερα, όπως συμβαίνει, γιατί δεν μπορείς να τα κάνεις αλλιώς. Όταν έχουν ένα κινητό, έχουν απόλυτη ελευθερία. Αυτά θα συμβαίνουν. Αυτά θα συμβαίνουν. Νομίζω ότι πρέπει κάποια στιγμή να μπει πάρα πολύ σοβαρά τι γίνεται με τα κινητά στα σχολεία. Κανονικά θα πρέπει να μπαίνει κινητό στο σχολείο.
0: Κανονικά δεν θα πρέπει να μπαίνει.
1: Είδα ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ από την Νορβηγία που τα κινητά τα κλειδώνουν ο καθένας σε ένα ατομικό ντουλαπάκι που έχει στο σχολείο. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, τι εφαρμογές θα πρέπει να μπαίνουν τα παιδιά.
0: Βάλε μια ανατελεία. Εδώ δεν έχουμε άλλα κι άλλα σε σχολεία και περιμένεις να έχουμε ατομικά ντουλαπάκια για να βάζουμε τα κινητά. Εδώ μιλάμε για υποδομές, για κοντέινερ, για τουαλέτες χάλια, για όλα αυτά που συζητάμε και τα ξέρουμε και εσύ μου ψάχνεις τώρα ντουλαπάκια.
1: Αυτό που θέλω να πω είναι ότι θα πρέπει να μπει ένα αυστηρό, πολύ αυστηρό πλαίσιο στα παιδιά. Δηλαδή αυτό το χάλι. Ακόμα και οι τρόποι τους είναι εκνευριστικοί σε νέα παιδιά που βλέπω και δεν μπορώ να ακούω το είναι μορφή έκφραση. Συγγνώμη τώρα αν γίνω ακραίος. Ο τρόπος που μιλάω. Μπορώ να μιλάω στον καθηγητή μου, στον ελληνικό, γιατί έτσι
0: καλά,
1: θέλω.
0: Τώρα,
1: νομίζω είναι ένα τεράστιο θέμα το πώς μεγαλώνουμε τα παιδιά μας, αλλά και το πώς τα πάμε να. Πώς τα πάει η κοινωνία από μόνη τους να είναι. Νομίζω θα πρέπει να είμαστε λίγο, να είναι όλα πιο αυστηρά. Δεν είναι κακό να είναι, υπάρχει αυστηρότητα. Δεν είναι κακό. Πώς το κάνουμε τώρα.
0: Κοίταξε, επειδή
1: η απόλυτη
0: παιδιά,
1: ελευθερία φέρνει αυτά.
0: Έχω παιδιά στην εφηβεία, θα σου πω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο το πρόβλημα.
1: 12 χρονών, ρε παιδιά, δεν είναι στην εφηβεία.
0: Είναι.
1: Είναι στην προεφηβεία. Ωραία, να σου πω. Να τα κάνουμε όλα να τα ψελίζουμε. 10 χρονών είναι στην προ-προ-προ-εφηβεία. 12 είναι στην προεφηβεία. 15
0: δεν έχει άποψη γιατί το παιδί σου είναι πιο μικρό.
1: Έχω ειδικά,
0: τα κορίτσια, ειδικά τα κορίτσια μπαίνουν πολύ πιο νωρίς. Και επίση θα σου πω κάτι. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Εγώ δεν λέω, σίγουρα οι γονείς κάνουμε πολλά λάθη να κουνάμε το δάχτυλο στους γονείς. Εγώ πάλι θεωρώ ότι έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη ζημιά με το κινητό και με τα social και τα ερεθίσματα των παιδιών και όλες αυτές τις επιρροές που δεν μπορούν να τις διαχειριστούν και είναι φυσιολογικό. Όλη αυτή την αναλλαγή βίντεο πληροφοριών δεν μπορεί ένα παιδί να τη διαχειριστεί.
1: Όχι, δεν μπορεί.
0: Γιατί να τρέξει ο γονιός να πρωτομαζέψει, ρε Δημήτρη. Δεν λέω, δεν πάω να δικαιολογήσω τον εαυτό μου. Είναι αμάζευτο αυτό το πράγμα. Είναι αμάζευτο, άκου που σου λέω. Και παίζει πάρα πολύ ρόλο. Εδώ έχουμε φτάσει στο άλλο σημείο. Συζητούσα προχθές με κάτι μαμάδες και έχουν φτάσει στο σημείο οι δάσκαλοι και καθηγητές να μην μπορούν να μιλήσουν γιατί μετά πηγαίνουμε οι γονείς. Γιατί μιλήσεις στο παιδί μου
1: άρα
0: έτσι.
1: Άρα ποιο είναι το πρόβλημα.
0: Εντάξει.
1: Εγώ πάντως θυμάμαι όταν πήγαινα στο σχολείο και η μάνα μου τα άκουγε για τους καθηγητές για μένα. Τα έχουν σε μένα, δεν τα έχουν στους καθηγητές.
0: Έτσι γινόταν.
1: Τώρα οι μανούλες είναι
0: έχει
1: με τη μία, μην μου πεις κάτι για το
0: έχει
1: παιδί μου.
0: Έχει αλλάξει λίγο. Εντάξει, δεν είναι όλοι. Δεν είναι όλοι.
1: Επειδή η γυναίκα μου είναι εκπαιδευτικός λοιπόν και έχω μία άλλη άποψη προς
0: αυτό
1: δεν το
0: είναι
1: θέμα.
0: Όλοι. Μην τους ακουλιάζουμε.
1: Όχι, δεν λέω τους ακουλιάζω όλους, αλλά επειδή ζούμε στην κοινωνία της ακούλας, δεν μπορούν να φταίνε συνέχεια οι δασκάλοι και τα παιδιά μάλλον δεν παλεύονται. Να είμαστε ειλικρινείς.
0: Μα δεν αντιλέγω, αλλά τι φταίει για όλο αυτό. Φταίνε μόνο οι γονείς. Όχι, δεν φταίνε μόνο οι γονείς. Αυτό θέλω να σου πω. Επειδή έχω δύο παιδιά στην εφηβεία και όλη η ζωή τους δυστυχώς είναι ένα κινητό και τι γίνεται πίσω από αυτό και μέσα σε αυτό το κινητό, δημιουργεί θέματα πολλά.
1: Μα
0: τώρα εκεί
1: μπαίνουν. Και θέμα
0: εδώ τώρα είναι και ένα πολύ ωραίο, μια πολύ ωραία αφορμή να μιλήσουμε με τον Υπουργό, τον κύριο Παπαστεριού, να δούμε τι θα γίνει τέλος πάντων με αυτές τις εφαρμογές από το Γενάρη και τελικά θα μπορέσει όλο αυτό να εφαρμοστεί. Ενώ να έχει ένα αποτέλεσμα, ή θα είχαμε να λέγαμε.
1: Βάλτε αστυνομία έξω από τα σχολεία και όποιο πιτσικά βλέπετε με κινητό το παίρνετε.
0: Τι λες, βρε Δημήτρη. Μιλάμε για ανήλικα.
1: Για ανήλικα,
0: διαφωνώ,
1: ναι, ακριβώς.
0: Διαφωνώ.
1: Ανήλικο δεν πρέπει να έχει κινητό.
0: Διαφωνώ, διαφωνώ. Λοιπόν, είναι και θέμα ασφάλειας που πρέπει να ξέρεις που είναι το παιδί. Είναι άλλες εποχές. Δεν μπορείς να έχεις το παιδί έτσι.
1: Δώστε του ένα κινητό που δεν έχει ίντερνετ.
0: Θέλω να σου πω, πώς θα λέγαμε αυτά που μιλάγαμε.
1: Δώστε του ένα κινητό που δεν έχει ίντερνετ.
0: Πιο κοντινές αποστάσεις όμως. Πώς θα λέγαμε, ρε παιδιά, αυτά. Σειρμάτους, γοκιτόκι, πώς θα λέγαμε αυτά. Αλλά αυτά δεν βγαίνουν μακριά. Και έτσι μιλάγαμε. Εγώ είχα με τον αδερφό μου και συνεννοούμαστε, να ξέρεις. Άλλες εποχές.
1: Ναι.
0: Άλλες εποχές.
1: Δώστε στα παιδιά βίντεο που δεν, κινητά που δεν είναι smartphone.
0: Εντάξει, Δημήτρη Κανάκη, δεν ξέρω που θα είμαι σε 12 χρόνια που θα μπαίνει σε αυτή τη φάση.
1: Μα δεν έχει να κάνει. Εγώ λέω ότι είναι κοινωνικό
0: σου,
1: θέμα.
0: Ναι,
1: δεν
0: ναι,
1: κάθε
0: και
1: άνθρωπο.
0: Θέλω να μου πεις τι θα έχεις καταφέρει. Μακάρι να τα έχεις καταφέρει.
1: Μα δεν είναι προσωπικό θέμα.
0: Πάμε σε διαφημισούλες, γιατί ο Αντώνης Τσαπίνος σηκώνει τα χέρια του και λέει διάλειμμα, διάλειμμα, διάλειμμα. Πάμε διαφημισούλες αγαπημένες και επιστρέφουμε εδώ για να δούμε τα υπόλοιπα θέματα και να ανοίξουμε σιγά σιγά τις γραμμές.
2: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
3: Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμης στον χώρο παραγωγής, ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr. Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κούστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-222 www.ecopavlamonosis.gr.
2: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
4: Μη ρώτας τι παίζει, άκου τι σου αρέσει. Κρέτα One 102,3. Αυτό είναι το ραδιόφωνο σου.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 10 και 35 στον αέρα του Κρέτα Ουάνα 102,3. Δημήτρης Κανάκης, Μαρφανάκη στο μικρόφωνο του σταθμού. Είναι η εκπομπή μαζί και θα σας κάνουμε παρέα μέχρι και τις 12 Αντώνης Τσαπίνος στις μουσικές επιλογές και στη ρύθμιση του ήχου και Μάνος Τσουρουνάκης στις επάλξεις τις τηλεοπτικές ή του Web TV όπως προτιμάτε. Να μπούμε και στο creta1.gr να δούμε τα θέματα τα οποία έτσι κυριαρχούν στην επικαιρότητα. Ένα θέμα το οποίο μου έχει κάνει εντύπωση και σε αρκετούς είναι στο φαράγγι της Σαμαριάς. Σήμερα αναμένεται η επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό.

0: φωτογραφίες μέσα από το φαράκι.
1: Είχε και τζάκι και ευτυχώς που οι άνθρωποι εκεί είχαν προμήθειες και τρόφιμα και θα έχει πολύ ενδιαφέρον να μιλήσουμε με τα Χανιά, να δούμε είναι σε εξέλιξη αυτή η επιχείρηση, τι ώρα θα γίνει, να κάνουμε ρεπορτάζ, να έχουμε μία ενημέρωση.
0: Ναι. Ναι. Πάντως, για τον Φίλιππο Καμπούρη, είπε το χαρακτηριστικό «Είναι σκευωρία», φώναζε ο πρόεδρος του λαού, ενώ αναχωρούσε από τη Γαδά για την Ευελπίδων. Είναι ένα θέμα το οποίο, εντάξει, έχει ένα ενδιαφέρον.
1: Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Είναι πάντως μια σοβαρή υπόθεση.
0: Ναι, γιατί οποία... μιλάμε και για τεράστιο ποσό, έτσι. Ναι. Μιλάμε για 5 εκατομμύρια, είπες. Αν δεν κάνω λάθος,
1: περίπου. 5,3.
0: 5,3, τεράστιο ποσό.
1: 5,3, ναι.
0: Και 5, είναι εντύπωση του ΕΦΚΑ. Τώρα δεν ξέρω πού θα καταλήξει αυτό. Και έχουμε και το Άννα Βύση Νίκος Καβέρλας. Αλλά αυτό θα το δούμε στη συνέχεια της εκπομπής. Δεν έχω ιδέα τι γίνεται εκεί.
1: Πάμε να κάνουμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση, θεωρώ, με τον κύριο Νικολαίδη, καθηγητή. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Νικολαίδη.
2: Καλημέρα σας.
1: Είχαμε έτσι οργανώσει αυτό το ραντεβού από την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά νομίζω μας πρόλαβα λίγο και τα γεγονότα, κύριε καθηγητά. Γιατί είχαμε αυτή την έντονη κακοκαιρία και τις έντονες βροχοπτώσεις, είχαμε και τα πλημμυρικά φαινόμενα και από την άλλη μεριά υπάρχει μια ανησυχία για τη λειψιδρία. Τώρα αυτό δεν είναι λίγο αντιφατικό? Πώς εξηγείται αυτό?
2: Όχι, δεν είναι καθόλου αντιφατικό, γιατί αυτό που βλέπουμε ότι οι επιπτώσεις που έχει η κλιματική αλλαγή εμφανίζονται με το να έχουμε περισσότερα ακραία φαινόμενα. Δηλαδή σήμερα και στο μέλλον θα βλέπουμε πολλές περισσότερες πλημμύρες και ταυτόχρονα περιόδους ξηρασίας. Οπότε θα πρέπει να μάθουμε να το διαχειριζόμαστε και να προσαρμοστούμε σε αυτό.
0: Πόσο εύκολο είναι να προσαρμοστούμε? Και το ρωτάω επειδή και η ιδιότητά σας είναι ότι είστε καθηγητής υδρογεωχημικής μηχανικής και αποκατάστασης εδάφων, έτσι?
2: Ναι, ναι. Κοιτάξτε, η γνώμη μου είναι ότι μπορούμε να το διαχειριστούμε, μπορούμε να προσαρμοστούμε και μπορώ να σας πω συγκεκριμένα παραδείγματα. Mm-hmm. Το πρώτο είναι ότι όταν μιλάμε για ίδρυυση, σημαίνει ότι οι πόλεις μας χάνουν πάρα πολύ νερό λόγω των δικτύων. Ένα παράδειγμα, όταν είχα πρωτοέρθει από την Αμερική και άρχιζα να συνεργάζομαι με τη ΔΕΙΑ Χανίων, παρατήρησα ότι οι αιτήσεις μέχρι το 2005 ή 2006 οι ποσότητες που χρησιμοποιούσαν ήταν γύρω στα 11 εκατομμύρια και μετά το 2006 πέσανε στα 7. Και τους λένε, παιδιά, τι έγινε? Και μου λένε, φτιάξαμε τα δίκτυα στην παλιά πόλη. Δηλαδή η παλιά πόλη έχανε 4 εκατομμύρια κυβικά.
1: Τι λέτε τώρα, ασύλληπτα είναι τα νούμερα που μας λέτε.
2: Ναι, και από το Ηράκλειο ακούω αριθμούς, βέβαια προσωπικά δεν τα έχω επιβεβαιώσει, αλλά όλοι λένε ότι χάνουν, ότι το Ηράκλειο αντλεί 18 εκατομμύρια κυβικά το χρόνο, τα 9 φτάνουν στην πόλη, τα 4,5 δημολογούνται. Δηλαδή αυτές είναι ασύλληπτες ποσότητες νερού. Και μετά βέβαια μιλάμε ταυτόχρονα για αφαλάτωση, δηλαδή τι, να κάνουμε όλα τα έξοδα της αφαλάτωσης και μετά να το βάλουμε στο δίκτυο το οποίο χάνεται και το μισό νερό να χάνεται? Δηλαδή αυτό είναι το ένα θέμα συζήτησης.
1: Να ρωτήσω κάτι, ναι, και συγγνώμη που σας διακόπτω. Άρα εδώ, ναι, το ερώτημα είναι, έχουμε πρόβλημα έλλειψης νερού τελικά, κύριε καθηγητά, ή το πρόβλημα είναι η κακή διαχείριση του νερού?
2: Κοιτάξτε, είναι και τα δύο. Εγώ δεν θα έλεγα κακή διαχείριση, θα έλεγα διαχείριση. Θα έλεγα προτεραιότητες για το πώς, τι προσπαθούμε να φτιάξουμε, τι θα επιδιορθώσουμε, πού έρχονται τα χρηματοδοτικά εργαλεία, αν μπορούμε να τα βάλουμε στη συντήρηση του δικτύου ή αν θα πρέπει να τα προγραμματίσουμε. Δηλαδή όλα αυτά εδώ πέρα είναι ένα πρόβλημα στη διαχείριση γενικά. Mm-hmm. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι το εξής, ότι κάνουμε πειράματα στο Γκυλιάρι. Όλοι συζητάνε ότι το Αβογκάντο θέλει πάρα πολύ νερό και αν έχουμε, δεν έχουμε κτλ. Το θέμα είναι ότι το Αβογκάντο δεν χρειάζεται περισσότερο νερό από όσο χρειάζονται οι ντομάτες. Και δεν χρειάζεται περισσότερο νερό από πολλά φυτά. Και μιλάμε τώρα για ποσότητες που χρειάζεται πραγματικά το φυτό το οποίο μπορεί να είναι, ξέρω και εγώ, τουλάχιστον 50% λιγότερες από αυτές οι οποίες είτε χρησιμοποιούνται. Δηλαδή, ένα παράδειγμα τώρα στη Μεσαρά που είχαμε υπολογίσει με βάση το διαχειριστικό των νερών,

0: νερών που είχε γίνει από την περιφέρεια, πόσο νερό καταναλώνεται συνάρρευση. Καταναλώνονταν γύρω στα 100, να το πω αλλιώς, ότι στην άρδευση ήταν γύρω στα 650 κυβικά το στρέμμα. Mm-hmm. Αυτός είναι ο μέσος όρος. Αν δούμε όμως ότι η μεσαρά είναι, κατά 80% είναι ελαιώνας, που σημαίνει ότι ο ελαιώνας δεν χρειάζεται πάνω από 100-120, άντε 130 κυβικά το στρέμμα, και εμείς πάμε στο μέσο όρο στα 650, καταλαβαίνετε τι γίνεται. Δηλαδή πρέπει να μάθουμε να ποτίζουμε το φυτό και όχι το χωράφι.
1: Άρα ουσιαστικά μιλάμε για κακοδιαχείριση πολλές φορές των παραγωγών, αν καταλαβαίνω σωστά.
0: Κοιτάξτε, όταν δεν υπάρχουν αισθητήρες για να μπορέσουν να δουν πώς η υγρασία και πώς το φυτό αυτή τη στιγμή, πόσο νερό χρειάζεται και αν χρειάζεται νερό, τότε ποτίζεις με το να βλέπεις αν η επιφάνεια του χώματος είναι ξηρή ή δεν είναι. Δηλαδή μπορεί να έχει ξηραθεί η επιφάνεια του χώματος και από κάτω να έχει υγρασία και το φυτό να λειτουργεί κανονικά. Θέλω να πω, τώρα αυτή τη στιγμή έχουμε ένα πρόγραμμα στο Κοιλιάρι, στην Κοιλάδα, στο δυτικό αποκόρονα, στο οποίο έχουμε βάλει τους αισθητήρες σε 10 χωράφια που είναι αβογκάντο, είναι ελιές, είναι και πορτοκαλιές, και βλέπουμε δηλαδή ότι οι ποσότητες οι οποίες καταναλώνουν είναι πολύ σημαντικά μικρότερες, αλλά πάντοτε ποτίζουμε μόνο το δέντρο και όχι το χωράφι. Έτσι, δηλαδή οι σταγόνες είναι γύρω από το δέντρο και όχι απλωμένες σε όλο το χωράφι. Και προσπαθούμε μέσα από τους αισθητήρες που βάζουμε υγρασία στα 30 και στα 60 εκατοστά να μειώσουμε την ποσότητα που φτάνει στα 60 εκατοστά, που σημαίνει ότι αν περάσει στα 60 εκατοστά το έχουμε χάσει αυτό το νερό. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο, πού θέλω να καταλήξω? Θέλω να καταλήξω ότι μπορούμε να το διαχειριστούμε, μπορούμε να προσαρμοστούμε. Βέβαια αυτό χρειάζεται εκπαίδευση σε πάρα πολλά άτομα, σε όλους τους αγρότες, και εκεί είναι βέβαια ένα πρόβλημα για το πώς θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε και να το κάνουμε αυτό, να υλοποιήσουμε μια τέτοια κατάσταση.
2: Άρα λέτε ότι ουσιαστικά χρειάζεται εκπαίδευση ώστε να μπορεί η Κρήτη, να μπορούν οι παραγωγοί να συνεχίσουν τέλος πάντων τις παραγωγές τους, αλλά χωρίς να εξαντλούμε τους υδατικούς σπόρους. Αυτό.
0: Ακριβώς. Γιατί η Κρήτη, τώρα εδώ στην Κρήτη έχουμε νερά, έτσι, δηλαδή βρέχει. Έπειτα και να έχουμε κάποιες χρονιές ξηρασίας, δεν είναι αυτό που πέρα το πρόβλημα. Ένα παράδειγμα είναι από το 2010, οι πηγές στην Αγιά, υπήρχε αυξομοίωση χειμώνα καλοκαίρι βέβαια, αλλά υπήρχε μια τάση μέχρι το 2019 μείωσης του νερού που υπάρχουν στον υπόγειο υδροφορέα της Αγιάς. Το 2019, θυμόσαστε εκείνη τη μεγάλη πλημμύρα που είχε γίνει και είχε πέσει και η γέφυρα στο Κερίτη.
2: Ναι, δεν θυμάμαι αν ήταν η κακοκαιρία Οκεανίδα, ήταν μια άλλη.
0: Ναι, μια μεγάλη κακοκαιρία. Mm-hmm. Εκείνη η κακοκαιρία ξαναγέμισε τον υπόγειο υδροφορέα της Αγιάς. Mm-hmm. Έφτασε στην κατάσταση του πριν. Και γιατί αυτό εδώ πέρα? Γιατί όλο το νερό που έπεσε στο οροπέδιο απάνω του ομαλού καταλήγει στις πηγές των Μεσκλών και της Αγιάς, με αποτέλεσμα ο υδροφορέας γέμισε. Mm. Δηλαδή το θέμα είναι να ξέρουμε και να έχουμε όλα τα δεδομένα για το πόσο νερό έχουμε. Εδώ πέρα στην Κρήτη το καλό είναι ότι έχουμε όλα τα βουνά, έχουμε το καρστικό με τις υπόγειες πηγές. Οι περισσότερες από αυτές τις πηγές τρέχουν όλο το χρόνο, όπως είναι της Αγιάς, όπως είναι του Στήλου, των Αρμένων, και αυτό μας δίνει νερό όλο το χρόνο. Μπορούμε να το διαχειριστούμε, μπορούμε να πάρουμε περισσότερο νερό, αλλά εγώ θα έδινα μεγάλη έμφαση στη σωστή κατανάλωση του νερού. Να χρησιμοποιούσαμε μόνο όσο χρειαζόμαστε και να μην χάνεται αλλιώς, δηλαδή.
1: Πόσο εύκολο όμως είναι αυτό να συμβεί? Μιλάμε και για πολύ μεγάλη έκταση. Το νησί δεν είναι μικρό, ας το πούμε έτσι. Πόσο εύκολο είναι να υπάρξει μια διαχείριση ως προς αυτό?
2: Και μιλάμε, για να βάλω και έναν άλλο παράγοντα, κύριε καθηγητά, και μιλάμε και για την Κρήτη, που ειδικά κάποιους μήνες έχουμε αυξημένη τουριστική κίνηση, τα γνωρίζετε, αυξημένες ανάγκες.
0: Εντάξει, δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο να πείσεις τους αγρότες ότι πρέπει να ποτίζουν διαφορετικά. Αυτό που προσπαθούμε τώρα να κάνουμε είναι, γιατί κοιτάξτε εδώ να δείτε, άμα δείτε το κοστολόγιο που έχουν οι αγρότες, το κόστος του νερού είναι πολύ χαμηλό σε σχέση με το συνολικό κόστος της παραγωγής. Δηλαδή τώρα δεν λέω ότι πρέπει να αυξηθεί. Απλά.
1: Ναι, τώρα θα ήταν και τα φόπλακα για τους αγρότες αυτό.
0: Ναι, θέλω να σας πω ότι στο συνολικό κόστος της παραγωγής, το κόστος του νερού είναι ένα πολύ μικρό κομμάτι. Εκεί το οποίο βέβαια είναι που πρέπει να καταλάβει ο αγρότης είναι ότι μαζί με το νερό που θα χαθεί, αν ποτίσουν περισσότερο, χάνεται και το λίπασμα. Και το κόστος του λιπάσματος είναι ένα μεγάλο κομμάτι του κόστους παραγωγής. Και αυτά θέλουμε τώρα αυτή τη στιγμή το κάνουμε στον Κιλιάρη στα 10 χωράφια που δουλεύουμε, ούτως ώστε να μαζέψουμε όλα τα δεδομένα και να τα βάλουμε κάτω και να τους πούμε ορίστε αυτό είναι το κόστος σας. Και αν θέλετε και επειδή το κέρδος σας είναι πάρα πολύ μικρό, αν θέλετε να το μεγαλώσετε, ένας τρόπος θα είναι να μην χάνετε το λίπασμα, και που σημαίνει ότι μετά θα έχετε μικρότερο κόστος παραγωγής. Και βέβαια μετά θα πρέπει να, αν θέλουμε ακόμα να το μεγαλώσουμε και να έχουμε ένα πραγματικό κέρδος, και θα πρέπει να αρχίσουμε να μιλάμε για οικονομίες κλίμακας, ότι δεν μπορεί, ξέρω και εγώ, κάποιος που έχει 1, 2, 3, 5, 10 στρέμματα να έχει κέρδος να τα καλλιεργεί μόνος του, αλλά θα πρέπει, ξέρω και εγώ, κάπως να δημιουργήσουν κάποιες εταιρείες, να συνεταιριστούν, να κάνουν κάτι ούτως ώστε να μπορέσουν να υποφεληθούν από την οικονομία κλίμακας και να έχουν μεγαλύτερο κέρδος.
2: Εγώ θα κάνω τώρα μια υποθετική ερώτηση, Δημήτρη και κύριε καθηγητά. Αν δεν γίνουν όλα αυτά που λέτε και συνεχίσουμε με αυτόν τον τρόπο που διαχειριζόμαστε το νερό από σήμερα, πώς θα είναι η Κρήτη σε 20 χρόνια, μπορείτε να κάνετε μια πρόβλεψη?
0: Κοιτάξτε, δεν είναι δυνατόν να μην τα κάνουμε όλα αυτά. Γιατί θα μας έρθουν, εννοώ ότι συνήθως οι μεγάλες αλλαγές και στην οτροπία γίνονται μετά από κάποια συμβάντα, κάποιες καταστροφές, κάποιες συνεχόμενες ξηρασίες κτλ. Άρα κάποια στιγμή δηλαδή θα αναγκαστούμε να το καταλάβουμε. Βέβαια, θα το καταλάβουμε ότι πρέπει κάτι να αλλάξει. Βέβαια και από τη δικιά μας την πλευρά θα έχουμε μαζέψει πολύ περισσότερα δεδομένα για να δείξουμε και να πείσουμε τον κόσμο ότι αυτό πρέπει να κάνουμε. Και εγώ πιστεύω προσωπικά ότι η αλλαγή μπορεί να γίνει, ότι η Κρήτη μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί, να μην έχουμε πρόβλημα, γιατί αυτό που βλέπουμε δεν βλέπουμε μόνο το νερό. Βλέπουμε το νερό, την ενέργεια, την παραγωγή τροφίμων, τις επιπτώσεις στο περιβάλλον, και όλα αυτά εδώ πέρα είναι είναι αυτό που λέμε το WEF Nexus, που είναι ένα ολοκληρωμένο πακέτο στην ανάλυση που κάνουμε για κάθε μια περιοχή.
2: Πάντως δεν ξέρω αν συμφωνείτε μαζί μου. Φάνηκε από αυτό το κύμα κακοκαιρίας, θα αναφερθώ σε αυτό, ότι τελικά δεν έχουμε υποδομές, κύριε καθηγητά. Δεν είμαστε έτοιμοι για όλο αυτό το φαινόμενα, και δεν ξέρω αν συμφωνείτε και τι θα μπορούσε να γίνει.
0: Ναι, γιατί οτιδήποτε έχει να κάνει με αντιπλημμυρικά φαινόμενα και τα λοιπά, υποδομές για αντιπλημμυρικής προστασίας παίρνουν πάρα πολλά χρόνια για να μπορέσουν να υλοποιηθούν. Ένα παράδειγμα που έχω προσωπικό είναι ότι έχουμε κάνει το σχεδιασμό, η περιφέρεια το χρηματοδότησε, τον αντιπλημμυρικό σχεδιασμό και την... και θα ξαναφτιάξουμε το παρόχθιο δάσος του ποταμού Κιλιάρη. Έτσι, δηλαδή θέλουμε να κάνουμε μια αντιπλημμυρική προστασία με αυτό που λέμε λύσεις βασισμένες στη φύση. Και οι λύσεις αυτές εδώ πέρα είναι ότι θα πρέπει να ξαναφτιάξεις, να ξαναφυτέψεις, ξέρω και εγώ, τα πλατάνια που υπάρχουν δίπλα στον ποταμό Κιλιάρη και μπορεί να ήταν 30 και 50 μέτρα, και αυτά έχουν κοπεί τώρα και υπάρχει μόνο μια σειρά δίπλα στην όχθη του ποταμού. Αυτή η μελέτη την είχαμε ολοκληρώσει το 2019, και βέβαια μέχρι τώρα ακόμα στέλνουμε να πάρουμε τις τελευταίες υπογραφές για να μπορέσει να βγει το ΦΕΚ και μετά από εκεί και πέρα να χρηματοδοτηθεί το έργο για να γίνει η αντιπλημμυρική προστασία. Μιλάμε τώρα
1: για
0: αυτή από το 10.
1: Διαδικασία. Αυτό μου ακούγεται πολύ
0: χρονοβόρα. Και αυτό είναι σε όλα τα έργα. Και γι' αυτό όταν λέμε δηλαδή ότι άντε θα θέλουμε να κάνουμε ένα έργο, παίρνει δεκαετία για να μπορέσει να υλοποιηθεί. Κάπως αυτά θα πρέπει να τα επισπεύσουμε. Δηλαδή όλη αυτή η εγγραφειοκρατία και το γεγονός ότι το κράτος έχει γίνει αθηνοκεντρικό και όλα πρέπει να εκδίδονται από την Αθήνα, εντάξει, κάπου...
1: Ναι, πρέπει να μπει ένα μέτρο.
0: Αν δεν το καταλάβουμε αυτό εδώ πέρα ότι θα πρέπει να επισπεύσουμε κάποια πράγματα τα οποία είναι και αυτονόητα, εν πάση περιπτώσει.
1: Πάντως να κάνουμε ερώτηση.
0: Εγώ πιστεύω ότι θα γίνουν αυτές κάποιες στιγμές οι αλλαγές, γιατί δεν έχουμε άλλη επιλογή.
1: Αναφέρατε πριν κάτι για τις μονάδες εφαλάτους και είναι μια συζήτηση η οποία έχει υπάρξει κατά καιρούς στο δημόσιο διάλογο και από ό,τι κατάλαβα, κύριε Νικολαίδη, δεν είστε και πολύ υπέρ αυτής της λογικής.
0: Μα δεν είμαστε ένα μικρό νησάκι.
1: Ναι.
0: Και άμα βλέπουμε, ξέρω και εγώ, τη βροχόπτωση που πέφτει στην Κρήτη, ακόμα και αν πας στο Λασίθι που είναι 400 ρε, δεν είναι, πώς το λένε, βροχοπτώσεις ερήμου. Έχουμε δουλέψει στην κοιλάδα του Ιορδάνη. Και ακόμα και στην κοιλάδα του Ιορδάνη που είναι πολύ μικρότερες οι βροχοπτώσεις και σε άλλες περιοχές που δεν βρέχει τόσο πολύ, μπορείς να τον διαχειριστείς το νερό διαφορετικά. Αλλά το σημαντικό είναι, πάντοτε βλέπουμε στα μεγάλα έργα και στο ότι θα, και αντί να βλέπουμε από την άλλη την πλευρά στο πώς καταναλώνουμε και το τι θα μπορούσαμε να κάνουμε ούτως ώστε να μειώσουμε την κατανάλωση. Και όταν λέω να μειώσουμε την κατανάλωση, δεν λέω να μειώσουμε την κατανάλωση και να έχουμε επιπτώσει στην αγροτική παραγωγή.
1: Να είναι σωστή, όχι, λέτε.
0: Να είναι η σωστή.
1: Σας χάσαμε. Δεν ξέρω, έπεσε ένα γραμμή.
2: Μας ακούτε? Χάθηκε κάποιος?
0: Ναι, ναι,
2: α, ωραία, μια μικρή διακοπή.
0: Ναι, σας ακούω. Ναι.
2: Αυτό που κρατάω εγώ, Δημήτρη, είναι ότι πρέπει να γίνουν πράγματα, πρέπει να γίνουν αλλαγές, πρέπει να γίνει κάτι, δεν ξέρω τι είναι αυτό, που θα μπορούσαν έτσι να είναι πιο σύντομες όλες οι διαδικασίες, για να μην έχουμε όλη αυτή τη χρονοβόρα διαδικασία για να δούμε πράγματα. Και σίγουρα, κύριε καθηγητά, πρέπει να υπάρχει εκπαίδευση, ενημέρωση και αλλαγή νοοτροπίας. Εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι.
0: Ναι, αυτό είναι. Αυτό είναι το πολύ σημαντικό. Δηλαδή, αυτή η νοοτροπία ότι πριν ένας αγρότης να γυρνάει και λέει άμα μειώσω το τέτοιο θα μου πάρουν το νερό και θα το δώσουν στα ξενοδοχεία, δεν είναι η αντίληψη αυτή. Το θέμα είναι ότι ο αγρότης πρέπει να έχει την ποσότητα του νερού που χρειάζεται, να έχει την πληροφορία το πόσο και πότε πρέπει να αρδεύει. Εγώ θα σας πω το εξής. Άμα δείτε τους αισθητήρες, τα γραφήματα που βγάζουν οι αισθητήρες, οι υγρασίες που βάζουμε δίπλα στο φυτό, θα δείτε πώς το φυτό αναπνέει, σε εισαγωγικά. Δηλαδή, βλέπετε ότι στη διάρκεια της ημέρας το φυτό αρχίζει και τραβάει και η υγρασία μειώνεται. Το βράδυ που δεν έχουμε φωτοσύνθεση, το φυτό δεν μειώνεται. Η υγρασία είναι η ίδια, παραμένει η ίδια. Την επόμενη μέρα ξαναξυπνάει και αρχίζει να καταναλώνει. Η υγρασία μειώνεται. Και βλέπουμε αυτά εδώ πέρα τα σκαλοματάκια, τα οποία σου δείχνουν ότι το φυτό είναι ζωντανό και λειτουργεί. Άρα το φυτό μπορεί να σου πει ακριβώς τι χρειάζεται.
2: Ναι.
1: Μάλιστα.
2: Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω ότι ήταν ενδιαφέροντα όλα αυτά που είπαμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συζήτηση. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλημέρα. Γεια σας.
2: Πάντως, όπου και να το κοιτάξεις και όπως και να το δεις, Δημήτρη, η αλήθεια είναι ότι πνίγηκε η Κρήτη. Βλέπω εδώ ελλείψεις, προβλήματα στις υποδομές, πίσω η νοοτροπία, αλλαγή νοοτροπίας, πρέπει να αλλάξουν τα χρονοδιαγράμματα, πρέπει να αλλάξει όλη η διαδικασία με τη γραφειοκρατία. Και πότε θα γίνουν όλα αυτά?
1: Ναι. Ναι.
2: Δεν ξέρω. Μέχρι να περιμένουμε, διάβαζα, δεν θυμάμαι ποιος έκανε τη δήλωση. Νομίζω χθες το Γιάννη Ραψομανίκη, ο κ. Καμπουράκης, που είπε ότι από θαύμα δεν είχαμε κι άλλους νεκρούς. Λυπάμαι που θα το πάρω, νομίζω ότι. Θα συμφωνήσω μαζί του.

0: Beta One 102,3. Η ώρα είναι 11.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Συνεχίζονται οι αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές της Κρήτης με επίκεντρο την Ιερά Πέτρα και τον Μηλοπόταμο. Μέχρι στιγμής έχουν ελεγχθεί 60 κτίρια, με 2 να χαρακτηρίζονται κόκκινα και 1 κίτρινο. Στο Μηλοπόταμο βρίσκεται σε εξέλιξη έκτακτη σύσκεψη για την επόμενη ημέρα της κακοκαιρίας, με επίκεντρο τις ζημιές στο ζωικό κεφάλαιο, τις υποδομές και τη στήριξη των πληγέντων. 3 ανήλικοι στον Άγιο Νικόλαο επιτέθηκαν σε 12χρονο μαθητή, ενώ ένας από αυτούς κατέγραψε την επίθεση και τη διαμήρασε στα social media. Συνελήφθησαν οι 3 ανήλικοι και οι γονείς τους. Στα κρούσματα γαστρεντερίτιδα σε Χανιά και Ρέθμινο, πιθανότερη αιτία θεωρεί τον νοροϊό. Ο Γενικός Διευθυντής Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, Αντώνης Παπαδάκης, που μίλησε στο Κρέτα One 102,3. Δεν αποκλείεται ωστόσο πρόβλημα και στο δίκτυο του νερού. Σήμερα αναμένεται η επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό των 8 εργαζομένων από το Φαράγγι της Αμαριάς. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε η 35χρονη για τα φέι Βολάν σε βάρος 52χρονης. Στην Αθήνα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο για τον στρατηγικό διάλογο Ελλάδα-ΣΥΠΑ συναντήθηκε με τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Ηλιοφάνεια και υψηλές θερμοκρασίες θα σημειωθούν σήμερα στην Κρήτη, με τον υδράργυρο να φτάνει έως και τους 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι έως 5 μποφόρ. Ακούσατε το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Κρέτα One 102,3. Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη, για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-040-1377.
2: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλκαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
3: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
4: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Τσούι Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Τσούι Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
6: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
5: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
6: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
7: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
6: Βλέπω τελικανής είναι φασαριόζος.
7: Μπα.
6: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
8: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
9: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
8: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε 2 υπερκαταστήματα.
9: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
10: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
6: Και δεν μου λέτε καν, έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
5: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
7: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
6: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
5: Μπα.
6: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
8: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ.
11: Δροσερά ροφήματα, λακταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Παιδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
12: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε ένα ποτήρι θάνατο να θα πιω με φοβερό τραγούδι.
1: Εντάξει, μεγάλη φωνή τώρα, τι να συζητάμε. Ο Μητροπάνος νομίζω ότι είναι από τους ερμηνευτές και τους τραγουδιστές. Εντάξει, που μας έχουν όλους σημαδεύσει.
0: Και το σημαντικό, τον έλεγαν Δημήτρη, πάμε παρακάτω.
1: Αυτά είναι, έτσι, ναι. Έχουμε εδώ έναν άλλο Δημήτρη, τον Δημήτρη Κανάκη, Αντώνης Τσαπίνος, Άκης Αποστολογιωργάκης. Κάνατε αλλαγή βάρδιας, Άκη, με το Μάνο του Τζουρουνάκη. Ναι, έτσι.
0: Αλλαγή στο ημίχρονο είναι αυτό.
1: Αλλαγή στο ημίχρονο, έτσι. Λοιπόν, εδώ είμαστε, μαζί θα είμαστε μέχρι το ρολόγιο να δείξουν 12. Μαρία Ορφανάκη, Δημήτρης Κανάκης. Εσείς μηνυματάκια στο info@kretaon.gr, αλλά και kretaon.gr πατώντας το μπλε κουμπί. Και γίνονται και ωραία πραγματάκια στο Ηράκλειο. Στο δρόμο βγήκαν οι μαθητές, αλλά για καλό λόγο, Δημήτρη. Θα το δείτε δημοσιευμένο σε λίγο στο kretaon.gr. Μαθήματα οδικής ασφάλειας. Μαθαίνω να κυκλοφορώ στο δρόμο με ασφάλεια. Στο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής του Δήμου Ηρακλείου, εκεί στη Νέα Αλικαρνασσό. Πήγαν τα παιδιά και έμαθαν πολύ ωραία πράγματα. Γιατί είναι αλλιώς να τα ακούς όλα αυτά, ρε παιδί μου, θεωρητικά, και αλλιώς να το βιώνεις. Να είναι ενεργή η εκπαιδευτική διαδικασία.
0: Μακάρι να τους μείνει κάτι.
1: Κάτι μένει, μωρέ.
0: Εμένα θυμάμαι όταν μας πήγανε, δεν μου
1: αλήθεια. Δεν υπήρχε όταν εγώ ήμουν. Ποιο μαθήτρια καλέ. Δεν υπήρχε τίποτα όταν εγώ ήμουν μαθήτρια. Πάντως να πούμε για την ιστορία ότι είναι μια δράση που συμμετέχει η Τροχέα, η Πυροσβεστική, το ΕΚΑΒ, η Δημοτική Αστυνομία, το Ολυμπιακό Σώμα, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός. Βλέπω φωτογραφίες και με τον Αντιδήμαρχο Παιδείας, τον κύριο Περισσυνάκη. Έτσι, αυτά τα ωραία που γίνονται και τα καλά να τα λέμε. Έχουμε πολλή δουλειά, αλλά είναι μια αρχή. Πάμε στο θέμα, Δημήτρη, που συζητούσαμε στην αρχή τη εκπομπή. Αναφέρομαι στην απάτη με τον ΕΦΚΑ, στο σκάνδαλο αυτό που ξέσπασε εχθές, και έχουν γίνει μέχρι αυτή την ώρα 11 συλλήψεις. Αυτό λέει το ρεπορτάζ. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Δημήτρη Χριστοφοράκη.
0: Είναι πρόεδρος των Φοροτεχνικών Ελλάδας. Κύριε Χριστοφοράκη, καλημέρα.
2: Καλημέρα, κύριε Κανάκη. Καλημέρα στην κυρία Ορφανάκη. Αγαπημένοι φίλοι και οι δύο.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω. Δεν ξέρω, ποια είναι η ουσία τελικά, κύριε Χριστοφοράκη, αυτές τις υπόθεσεις που ήρθε στο φως της δημοσιότητας, και αναρωτιέμαι ποιος έχει την ευθύνη τελικά.
0: Να πω ναι. Πώς μπορείς να κλέψεις από τον ΕΦΚΑ τόσα λεφτά.
1: Έχει τρελαθεί από το διάλειμμα, λέει, θα μας πει ο κύριος Χριστοφοράκης, λέει, τον τρόπο, λέει, πώς μπορούμε να κλέψουμε, λέει, τόσα λεφτά.
0: Κακό είναι αυτό, κακό αστείο.
2: Είναι, να πούμε λίγο την ιστορία, πως με βάση τα δημοσιεύματα, να τονίσουμε ότι τι πούμε, είναι με βάση τα δημοσιεύματα και στοιχεία που έχουν διαρρέψει, αν θέλετε, από τη δικογραφία. Δεν έχουμε τον κύριο Πάγκυρο, προφανώς, και δεν πρέπει να τον έχουμε. Άρα λοιπόν, θα πρέπει εξ αρχής να αναγνωρίσουμε το τεκμήριο της αθότητας σε όλους τους κατηγορούμενους, μιας και δεν ούτε έχει καλυφθεί η υπόθεση, ούτε έχουμε τα πλήρη στοιχεία. Με βάση λοιπόν όσα έχουν διαρρεύσει, η υπόθεση αυτή έχει ξεκινάει από το 2013 μέχρι το 2026. Έχουν δημιουργηθεί, ο κατηγορούμενος ήταν υποκρυπτόμενο πρόσωπο με βάση όσα γράφονται σε τουλάχιστον 25 επιχειρήσεις που είχε χρησιμοποιήσει αχυρανθρώπους μπροστά. Και ήταν υποκρυπτόμενος αυτός, δηλαδή τι θέλω να πω με αυτό, κάποιος ο οποίος βρισκόταν σε οικονομική αδυναμία φαινόταν ως ιδιοκτήτης της επιχείρησης, και από πίσω κρυβόταν ο κύριος κατηγορούμενος. Πώς μπορεί να συμπώ, τι συνέβη λοιπόν, από το 2013 άνοιγαν εταιρείες οι οποίες λειτουργούσαν ένα χρονικό διάστημα μέχρι το σημείο εκείνο που θα ερχόταν το μπλοκάρισμα των λογαριασμών είτε από τον ΕΦΚΑ ήταν αυτό, είτε από την ΑΔΕ. Η Γουγουπουτσού καταρχήν, γιατί στο μακρινό 2013 δεν υπήρχε ΑΔΕ, υπήρχε η Γενική Γραμματεία Διαδικασιακών Συστημάτων και στη συνέχεια από την ΑΔΕ. Όταν λοιπόν έφτανε η εταιρεία να κλείσουν οι τραπεζικοί λογαριασμοί, άνοιγε μια νέα εταιρεία με άλλο
0: αφημί.
2: Με άλλο αφημί, με άλλο πρόσωπο που φαινόταν μπροστά ως ιδιοκτήτης, που ακολουθήσαν ακριβώς την ίδια διαδρομή. Σε βάθος λοιπόν 13 ετών είχαμε 25 εταιρείες, φανταστείτε, αν θέλετε να το μοιράσετε χρονικά, που συνολικά εκτιμάται ότι τα χρήματα που δεν κατέβαλαν στο δημόσιο, είτε ήταν αυτά ασφαλιστικές φορές, είτε ήταν φόροι και ΦΠΑ, είναι περίπου στα 5 εκατομμύρια ευρώ. Αυτή είναι εν ολίγης η διαδικασία που ακολουθούσε ο συγκεκριμένος, προκειμένου να αποσπάσει τα χρήματα, τα χρήματα που τα 5 εκατομμύρια ευρώ εν πάση περιπτώσει από υποχρεώσεις που είχε ανακαταβάλει προς το δημόσιο.
0: Μάλιστα.
1: Άρα εδώ, κύριε Χρυστοφοράκη, για να καταλάβω, μιλάμε για ένα οργανωμένο σύστημα που λειτουργούσε μέσα στον ΕΦΚΑ ή μιλάμε για μεμονωμένες
2: περιπτώσεις? Όχι, δεν έχει μέσα, δεν εμπλέκεται μέσα ο ΕΦΚΑ.
1: Mm-hmm.
0: Μέσω του ΕΦΚΑ, από ό,τι καταλαβαίνω, έγινε η απάτη, σωστά? Ναι.
2: Στον ΕΦΚΑ, ο ΕΦΚΑ έχασε 1,5 εκατομμύριο ευρώ στα 13 χρόνια και η διαφορά των 3,5 εκατομμυρίων είναι από φόρους, ΦΠΑ, φόρους οδήματος, φόρους μισθωτών υπηρεσιών που δεν καταβλήθηκαν ποτέ στη δημόσια διοίκηση.
1: Ναι. Εγώ να ρωτήσω τώρα κάτι, επειδή δεν το γνωρίζω και κάνω έτσι μία απλή ερώτηση. Θα έπρεπε να περάσουν 13 χρόνια για να έρθει στο φως όλο αυτό? Δεν θα μπορούσε δηλαδή όλο αυτό να εξιχνιαστεί νωρίτερα? Και αν όχι, μήπως θα έπρεπε, λέω εγώ τώρα, να αλλάξει κάτι σε όλο το μηχανισμό? Δεν ξέρω, ρωτάω.
2: Κοιτάξτε, σε όλο το μηχανισμό αυτό, ο μηχανισμός γενικότερα με τους μπροστινούς και τις εικονικές εκδόσεις τιμολογίων νοσεί βαθιά. Τα προηγούμενα χρόνια προ-COVID και προ-ψηφιοποίηση της οικονομίας ήταν πολύ πιο έντονο το φαινόμενο, μιας και έπρεπε ανθρώπινο μάτι, είτε από καταγγελία είτε από
0: έρευνα,
2: ή έρευνα εν πάση περιπτώσει,
0: ναι,
2: να σκύψει πάνω στη συγκεκριμένη υπόθεση. Όσο προχωράμε τεχνολογικά, αναβαθμίζεται όλο το οικοσύστημα της οικονομίας και πολύ περισσότερο των ελεκτικών μηχανισμών, συμπυκνώνεται αυτό το διάστημα. Οπότε λάβετε υπόψη σας ότι 13 με 20 δεν υπήρχε κάποιο ψηφιακό αρχείο που μπορούσε να τα διασταυρώσει όλα αυτά.
1: Ναι, έχετε δίκιο, καλά κάνετε και το λέτε αυτό. Ναι.
2: Βγήκε στην επιφάνεια τώρα και μου κάνει εντύπωση, γιατί από όσο διαβάζω, μετά από καταγγελία και όχι από το risk analysis που έχει ΑΔΕ προκειμένου να προτεραιοποιήσει υποθέσεις.
1: Καταγγελία από πολίτη, δεν ξέρω,
2: από καταγγελία
1: από ασφαλισμένο,
2: συναλλασσομένου, είτε ασφαλισμένο είτε πελάτη είτε οτιδήποτε, με τη συγκεκριμένη επιχείρηση, με το συγκεκριμένο κύκλωμα, να το πούμε έτσι, όπως λειτουργούσε.
0: Τώρα φαντάζομαι με την τεχνολογία είναι πιο εύκολο να υπάρξει διασταύρωση στοιχείων και να γίνουν αντιληπτές τέτοιες πράξεις.
2: Θα σας πω το εξής πράγμα, ότι αυτή τη στιγμή με την τεχνολογία online η ΑΔΕ και τα συστήματά της ενημερώνεται. Από την έκδοση του τιμολογίου, από τη στιγμή που θα εκδοθεί ένα παραστατικό, μέχρι και την τελευταία κίνηση που κάνει κάθε πολίτης στο τραπεζικό του λογαριασμό. Επίσης, μετά το 2017, στην πραγματικότητα ήρθε ο COVID, κάπου εκεί στο 2021, ενεργοποιήθηκε ο νόμος για την μαύρου χρήματος, ο περιβόητος 457 του 2017, που μέσα πλέον έχουν υποχρέωση πολλοί από τους εμπλεκόμενους, κυρίαρχα οι τράπεζες στην περίπτωσή μας. Και οι λογιστές, βάλτε ένα ερωτηματικό εδώ και θα εξηγήσω γιατί μετά, να ύποπτες συναλλαγές και συμπεριφορές να τις καταγγέλουν ανώνυμα στην αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Σε αντίθετη περίπτωση είναι συνυπεύθυνοι και αυτοί. Οπότε όλα αυτά τα χρήματα που σωρεύτηκαν, εφόσον πήγαν σε ένα τραπεζικό, 1, 2, 3, 5 τραπεζικούς λογαριασμούς, ήταν πιο εύκολο με τη κρίση της τεχνολογίας και του AI να εντοπιστούν ο πραγματικός δικαιούχος, το υποκριτώμενο πρόσωπο, να εντοπιστεί και να προχωρήσει όποια διαδικασία που γίνεται. Τι πρέπει να γίνει όμως για να σταματήσει πλέον
1: αυτό? Αυτό είναι το ερώτημα, το από εδώ και πέρα.
2: Για να σταματήσει πλέον ή εν πάση περιπτώσει να περιοριστεί σε μεγάλο βαθμό το φαινόμενο, γιατί αυτή είναι μία περίπτωση που είδε το φως της δημοσιότητας. Uh-huh. Υπάρχουν εκατοντάδες τέτοιες περιπτώσεις, κυρίως με εικονικά τιμολόγια βέβαια, που επειδή τα πρόσωπα δεν ανήκουν στη δημόσια σφαίρα, δεν λαμβάνουν τόσο μεγάλη δημοσιότητα. Αυτό που πρέπει να γίνει είναι, τουλάχιστον από τώρα και στο εξής, θα πρέπει να αποφασίσει η πολιτεία και περιπτώσεις κατά τις οποίες μία επιχείρηση δεν αποδίδει φόρους, ΦΠΑ, ασφαλιστικές εισφορές. Για ένα μικρό χρονικό διάστημα, εγώ θεωρώ μικρότερο του έτους σε κάθε περίπτωση, να μπλοκάρει το αφημί και να ζητά εξηγήσεις από την ίδια την επιχείρηση. Εάν εξηγήσεις, γιατί μπορεί να είναι και πραγματικό το γεγονός, να μην υπάρχει η δυνατότητα να γίνει κάτι τέτοιο. Όμως, εφόσον εξηγήσεις δεν είναι επαρκής και δεν υπάρχει πρόσωπο που έχει την ικανότητα να αποπληρώσει, να πληρώνει τις οφειλές αυτές, το αφημί θα πρέπει να μπλοκάρεται. Ακούγεται αιρετικό και θα μου πείτε, μα πάει αντίθετα στην ανάπτυξη, γιατί υπάρχει πραγματικά ένας κόσμος
3: που δυσκολεύεται.
2: Παροδικά ναι, μέσα στον χρόνο δεν μπορεί να πληρώσει. Είπα από την αρχή ότι μια επιχείρηση με ιστορικότητα που ήταν συνεπής και για ένα μεταβατικό διάστημα δεν μπορεί να αποπληρώσει,
3: ναι,
2: αυτό μπορεί να ρυθμιστεί. Να βρεθεί ένας τρόπος και να λειτουργεί με μια ρύθμιση, με όποιο τρόπο γίνεται αυτό. Εγώ μιλάω για επιχειρήσεις που ανοίγουν, τις ανοίγουν 80χρονοι, 75χρονοι, άνθρωποι δηλαδή χωρίς, που δεν μπορούν να υποστούν τις ποινικές κυρώσεις που έχουν πίσω από όλο αυτό. Λειτουργούν 8 μήνες, δεν αποδίδουν φορές και κλείνουν μετά ή ένα χρόνο ακόμα. Τώρα, όσον αφορά το λογιστή, ο λογιστής πρέπει να καταλάβουν και έχουμε δώσει και τεράστια μάχη μέσα στην ΑΔΕ ότι σε πάρα πολλές επιχειρήσεις με ευθύνη του Υπουργείου δεν ενημερώνεται καταρχήν στα προγραφικά βιβλία, στα β' κατηγορία, στα παλιά, στις μικρές επιχειρήσεις, να το πω έτσι, ατομικές, ομόρυθμες, ετερόρυθμες κτλ. Δεν υποχρεούται να ελέγχει τις κινήσεις ούτε του Ταμείου, να ελέγχει λέγοντας να καταχωρεί, να βλέπει, δεν έχει πρόσβαση στα δεδομένα, δηλαδή ούτε του Ταμείου ούτε των τραπεζικών λογαριασμών. Πάρα πολλές επιχειρήσεις χρειάζεται, σε όλες τις επιχειρήσεις η υπογραφή του λογιστή χρειάζεται μόνο στην υποβολή της δήλωσης φόρου εισοδήματος. Είναι η πρώτη φορά που υπογράφει ο λογιστής και βλέπει στοιχεία. Ποια στοιχεία βλέπει? Αν είναι προγραφικά τα βιβλία, αγορές, πωλήσεις, έσοδα, έξοδα δηλαδή, και εξάγει το φορολογητέο αποτέλεσμα.
1: Ναι.
2: Δεν έχει τη δυνατότητα να μπει και να ελέγξει περισσότερα στοιχεία. Ούτε το δικαίωμα, ούτε τη δυνατότητα να το κάνει κάτι τέτοιο. Φανταστείτε λοιπόν ότι στην περίπτωσή μας, στα 13 χρόνια, με 25 επιχειρήσεις που άνοιξαν, θεωρώ, χωρίς να έχω εικόνα, ότι οι δηλώσεις που υποβλήθηκαν, αν υποβλήθηκαν, φόρους εισοδήματος, αν υποβλήθηκαν, ειδικά για την πρώτη 7 ετία έχω πολλές φυλάξεις, δεν είχαν καν υπογραφή λογιστή φοροτεχνικού πάνω.
1: Μάλιστα.
2: Θα πρέπει να προβλεφθεί λοιπόν μια διαδικασία ότι δεν μπορείς να είσαι επιχείρηση στη χώρα μας, ειδικά σήμερα με το που η ψηφιοποίηση έχει φύγει. Το My Data λειτουργεί χωρίς να δηλώνεις από την αρχή, με κάποιο τρόπο να δηλώνεται ποιος λογιστής είναι υπεύθυνος για την τήρηση των βιβλίων. Εκεί θα μαζευτεί το πράγμα πάρα πολύ, γιατί και εμείς έχουμε ευθύνες. Δεν είναι μόνο πρόστιμα, είναι και ποινικές ευθύνες. Όταν όμως στη χώρα μας, δεν κρατήστε το νούμερο που μιλάμε, σε πλήθος επιχειρήσεων και όχι σε τζίρους, το 65% των επιχειρήσεων δεν έχει υποχρέωση να υπογράφει ο λογιστής ούτε καν τη φορολογική του δήλωση.
1: Ναι.
2: Ελάτε και αποδώστε μας τις ευθύνες που μας αναλογούν.
1: Μάλιστα.
2: Δεν λέω ότι είμαστε ο κλάδος που δεν έχουμε μέσα μαύρα πρόβατα. Όλοι το άδειο έχουν.
1: Κύριε Χρυστοφοράκη, μια ερώτηση θέλω να κάνω και να φύγουμε λίγο από αυτό, γιατί βλέπω το χρόνο και μας περιορίζει. Έτσι, τη δική σας εκτίμηση, πιστεύετε ότι υπάρχει κίνδυνο να αποκαλυφθούν, με συγχωρείτε, και άλλες τέτοιες αντίστοιχες περιπτώσεις?
2: Σας είπα και πριν ότι αποκαλύπτονται καθημερινά, απλά
1: δεν βλέπουν το φως
3: δημοσιότητας.
2: Γιατί δεν εμπλέκονται δημόσια πρόσωπα.
1: Ναι.
2: Κυρίως περιπτώσεις με τα εικονικά τιμολόγια, την έκδοση εικονικών τιμολογιών, που μάλιστα εκεί βρίσκονται να πληρώνουν πρόστιμα άνθρωποι, με συγχωρείτε, που δεν φταίνε σε καμία περίπτωση. Είχε πάρει διαστάσεις τα προηγούμενα έτη κανένα τσουνάμι σε πολλές επιχειρήσεις. Σε πάρα πολλές επιχειρήσεις.
1: Okay.
2: Με συγχωρείτε. Πρέπει να πάρει μέτρα η πολιτεία προληπτικά και όχι κατασταλτικά. Nice. Προτάσεις υπάρχουν, σας είπα δύο, και από εμάς ως Ομοσπονδία και από τους φορείς της αγοράς που είναι σύμφωνοι, ξέρετε, στο τέλος της ημέρας όλο αυτό λειτουργεί εις βάρος της ανταγωνιστικότητας του νόμιμου επιχειρηματία. Όταν κάποιος δεν αποδίδει ασφαλιστικές φορές, ΦΠΑ, φόρο εισοδήματος, προφανώς και οι τιμές του
3: επιβαρύνουν κάποιον άλλο.
2: Πολύ πιο ανταγωνιστικές σε σχέση με ένα νόμιμο επιχειρηματία. Άκριβος. Που στο κόστος του προφανώς και βάζει όλα τα παραπάνω.
1: Δεν έχω χρόνο και θέλω έτσι δύο κουβέντες, κύριε Χρυστοφράκη, αλλάζω θέμα. Θέλω λίγο να πάμε στις 120 δόσεις. Τι γίνεται με αυτό, ποια είναι τα κριτήρια, έχουμε μία αλλαγή στον αριθμό των δόσεων, για πείτε μας δύο λόγια.
2: Για άλλη μια φορά, μετεχρονισμένα ακούστηκε η άποψη της Ομοσπονδίας και της αγοράς από το Υπουργείο Οικονομικών. Ήδη τη διαβούλευση που υπήρχε για τις 72 δόσεις, όλοι μας είπαμε ότι οι 72 δόσεις δεν φτάνουν, ένα κομμάτι, και ένα δεύτερο, ότι η ημερομηνία που κλείδωναν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές που μπορούσαν να ενταχθούν στην συγκεκριμένη ρύθμιση ήταν πολύ μακρινή. Να πούμε τι ίσχυε με 72 γρήγορα. Σε 72 δόσεις μπορούσαν να μπουν όσοι είχαν ληξιπρόθεσμες οφειλές, όσες ληξιπρόθεσμες οφειλές είχαν καταστεί ως τέτοιες μέχρι 31/12/23 να ρυθμιστούν σε 72 δόσεις, υπό την προϋπόθεση ότι οι υπόλοιπες ληξιπρόθεσμες οφειλές έως την ημερομηνία ανακοίνωσης του μέτρου θα είχαν ρυθμιστεί στην πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων. Τώρα, όλο αυτό που σας είπα, κρατήστε το και πάμε. Οι 72 δόσεις γίνονται 120,
1: ναι,
2: και η ημερομηνία που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες οφειλές μεταφέρεται την 31-12 του 24 αντί του 23, προκειμένου να διευρυνθεί η περίμετρος των οφειλετών που μπορούν να ενταχθούν σε αυτή τη ρύθμιση. Παράλληλα, η ημερομηνία που κάποιος έχει τη δυνατότητα να ενταχθεί σε αυτή τη ρύθμιση παραπάθηκε άλλους 6 μήνες και πήγε μέχρι 31-12 του 2026 από 36 από
3: είναι καλό μακρύ.
2: Πάει 36 του 27 από 31-12 του 26 που ήταν.
1: 36 ναι, μέτρο του 27.
2: Είναι καλό. Θα ενταχθεί κόσμος μέσα σε αυτές τις ρυθμίσεις. Ιδανικά θα έπρεπε, κατά τη γνώμη μου, η ρύθμιση των 120 δόσεων να ισχύει για οφειλές που είναι ληξιπρόθεσμες έως και την ημέρα ανακοίνωσής της, και βέβαια σε κάποια στιγμή στο Υπουργείο πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο να υπάρχει και κούρεμα προς αυξήσεων και προστίων σε όσους ενταχθούν στη ρύθμιση και ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων που θα επιλέξουν να πληρώσουν. Το είχαμε δει στο παρελθόν, είχε επιτυχία μεγάλη. Και θεωρώ ότι πρέπει να επανεξεταστεί και αυτό το ενδεχόμενο.
1: Άλιστα. Κύριε Χρυστοφοράκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας και πάντα αναλυτικός και ό,τι σας ρωτάμε απαντάτε και ευχαριστούμε πολύ.
3: Να είστε καλά.
1: Πάμε να πάρουμε μουσική ανάσα ή κατευθείαν διαφημίσεις, Αντώνη. Τραγούδι, πάμε. Τραγουδάκι, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή Αγγλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
1: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
2: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
3: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηνοθέτηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηνοθετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
5: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: Πάρε με, λέει, απόψε πάρε με. Πού πάμε, τι μέρα είναι, Τετάρτη. Ωραία μέρα είναι για να πάω στο βράδυ. Εγώ θα πάω θέατρο. Είπαμε και φτερία. Ναι, ναι.
1: Μια χαρά.
0: Θα πάω, μια χαρά θα περάσω εκεί. Έφη Δράκου, Αντώνης Καλομυράκης, πάντα το θέατρο μας δίνει.
1: Ναι,
0: μας δίνει.
1: Ναι, βοηθάει.
0: Βοηθάει, βοηθάει για πολλά.
1: Έχω λείψει κινηματογράφο να πάω, αλλά.
0: Παίζει κάτι καλό, δεν έχω δει. Έχει
1: και
0: τίποτα.
1: Εγώ έχω χάσει, ρε γάμα. Έχω χάσει επεισόδια, έχω χάσει επεισόδια. Παλιά πήγαινα συνέχεια.
0: Εσουρού θα πέσει. Παλιά κι εγώ πολύ συνεφίλ, αλλά η αλήθεια είναι όταν ήρθαν τα παιδιά και αυτά, μετά ξεστεί, σε λίγο καιρό θα αρχίσει να βλέπεις παιδικές ταινίες.
1: Έχω πάει ωραίες, και μόνος μου παιδικές είναι πάρα πολύ ωραίες. Πάρα πολύ ωραίες ταινίες.
0: Πάμε, λέγαμε νωρίτερα, Δημήτρη, πέρα από τις αυτοψίες, πέρα από τις πληγήσεις περιοχές που έχει γίνει μεγάλος λόγος, όπως είναι το Οροπέδιο, ο Μήλοπόταμος και η Ιεράπετρα, έχουν υποστεί ζημιές και κάποιες δημοτικές ενότητες στο Ηράκλειο. Πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Χιωτάκη από τη Δημοτική Ενότητα
1: Σταυρακίων.
0: Σταυρακίων.

0: βρήκαν σε κατάσταση έκτατης ανάγκης.
1: Αυτό σημαίνει, κύριε Χιωτάκη, ότι η αποκατάσταση, τέλος πάντων η καταγραφή των ζημιών και τα χρήματα που θα δοθούν ως αποζημίωση θα είναι εσπευσμένη διαδικασία?
0: Ναι, mm-hmm. από ό,τι μας είπα εγώ, μας ενημέρωσε ο Δήμαρχος κατά τον Υπουργό, και σήμερα αυτές τις μέρες καταγράφουμε όπου χρειαστεί πτυχίο, όπου χρειαστεί οτιδήποτε παρέμβαση ομβρίων και ότι τεχνικά, για να τα καταγράψουμε, να τα στείλουμε.
2: Μέσα σε 15 μέρες στην περιφέρεια, αν δεν κάνω λάθος, έτσι?
0: Ναι, σωστά.
2: Αυτό. Υπήρχαν ζητήματα πάντως στην περιοχή, αρκετά από ό,τι
0: είδαμε. Κοιτάξτε, πιο πολλοί κατολιστείς έχουμε από χωράφια και κάποια όμβρια που έχουν αποδειχθεί ότι δεν φεύγουν και εκεί είναι τώρα ένα πρόβλημα. Ευτυχώς σε σπίτια δεν είχαμε καμία ζημιά.
1: Ναι, ευτυχώς.
2: Πάλι καλά.
1: Ευτυχώς. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, οι ζημιές που λέτε τώρα με τα όμβρια και τις κατολιστήσεις επηρεάζουν εκεί την περιοχή, εννοώ τους κατοίκους, τους πολίτες, πώς θα κινηθούν? Είναι σε, δεν ξέρω, είναι σε...
0: Επηρεάζουν, να σας πω τώρα κάτι, εδώ σε εμάς ήταν η χαμηλότερη βροχόπτωση. Δηλαδή μπορεί να έκανε 206 χιλιοστά.
2: Mm-hmm. Ναι, αλλά συγκριτικά με όλα τα υπόλοιπα.
0: Ναι, γιατί... Αν έκανε, ας πούμε, στην Εθνική Ορό Ηρακλείου Μυρών 400 ή 500 χιλιοστά που έκανε, ή 800 που ακούγεται κάπου αλλού, δεν θυμάμαι πού. Εντάξει, τα πράγματα θα είχε
2: γίνει.
0: Ηρακλείου Μυρών θα ήταν μια λάσπη. Απλώς είμαστε στη χαμηλότερη. Γιατί, ας πούμε, στα Σίτες έκανε 37 χιλιοστά.
1: Ναι.
0: Που για μας εδώ στην Ηρακλείου Μυρών θα ήταν πάρα πολύ μεγάλη καταστροφή. Εμάς έκανε 206 χιλιοστά, οπότε δεν το έκανε και σε... Δηλαδή αυτά τα χιλιοστά τα έκανε σε 3 μέρες.
2: Ναι. Φαντάζομαι βέβαια.
0: Κάποια άλλα σημεία έκανε 40 χιλιοστά σε 3 ώρες. 40, 400 χιλιοστά, συγγνώμη, 40 πόντους εννοώ.
1: Ναι. Επομένως, κύριε Χιωτάκη, αυτή τη στιγμή που μιλάμε με τις ποσότητες βροχής που μας δίνετε, τι προβλήματα έχει υποστεί εκεί η περιοχή, πρακτικά, αν θέλουμε να μιλήσουμε?
0: Κατολιστής έχουμε πάρα πολλές αγροτικούς δρόμους.
1: Ναι.
0: Και κάποια ρέματα στο χωριό μέσα που πρέπει να φτιαχτούν, γιατί τώρα έγιναν ελαφρές ζημιές, αλλά το προλάβαμε. Δηλαδή δεν έγινε τόση ζημιά. Θα μπορούσε όμως να γίνει.
2: Φαντάζομαι δημιουργεί και μια αγωνία για το τι μέλη γενέστε, γιατί αν στις επόμενες μέρες έρθει ένα νέο κύμα έτσι ισχυρής κακοκαιρίας, φαντάζομαι με το ίδιο επιβαρμένο έδαφος θα είναι χειρότερα τα πράγματα.
0: Σαφώς. Τώρα πιστεύω το Υπουργείο να ανταπεξέλθει άμεσα σε χρηματοδοτήσεις και να γίνουν κάποια έργα υποδομής, που στο μέλλον να μην έχουμε τόσο σοβαρά προβλήματα. Δηλαδή κάποιοι άλλοι άνθρωποι σε κάποιους άλλους οικισμούς έχουν πέθανε τυχεία, πέθανε μαντρώτηση σε σχολεία.
2: Ναι. Το καλό σας
0: τώρα γίνεται η καταγραφή, γιατί και εμείς τώρα υπήρχε πολύ λάσπη. Δεν μπορούσαμε να βγούμε. Δηλαδή κάποιοι δρόμοι δεν περνούσαν έτσι αγροτικοί.
2: Ναι. Δεν ξέρω αν θέλουμε να... Μαρία, θες να ρωτήσεις κάτι άλλο επ' αυτού, γιατί καταλαβαίνω ότι...
1: Καταλαβαίνω, πολύ... κύριε Χιωτάκη, ότι είστε στη διαδικασία. Είστε στη διαδικασία αυτοψιών και καταγραφή ζημιών.
0: Ναι, γιατί τώρα εμείς στέλνουμε, καταγράφουμε τις ζημιές και έχει επιλεχτεί μια τριμελή επιτροπή που θα περάσει να γίνει αυτοψία. Μαζί μας βέβαια με τους προέδρους. Και όλα αυτά υπάρχει μια διαδικασία, δηλαδή που πρέπει να γίνει.
2: Πάντως, αυτό που κρατάμε όλοι είναι ότι μάλλον μιλάμε για διαδικασίες fast track, δηλαδή ότι θα πάμε σε γρήγορες και αποζημιώσεις.
0: Ναι, γιατί όταν μπήκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για περιοχή, γίνεται αυτό. Για να προλάβουμε τα χειρότερα, δηλαδή.
2: Ναι. Για το άλλο θέμα που απασχολεί την περιοχή σας, το σημαντικό θέμα σχετικά με τη δομή μεταναστών,
1: εκεί που είμαστε, υπάρχει
2: κάτι νεότερο?
0: Όχι, εκεί περιμένουμε τώρα να δούμε, γιατί το ΦΕΚ της παράτασης τελείωσε. Τώρα δεν ξέρω αν παρατείνουν αυτό την παραχώρηση δωρεάν της εταιρείας προς το Υπουργείο ή βγει το ΦΕΚ που θα γίνει και η προσφυγή από εμάς της χωροθέτησης.
2: Υπάρχει αίσθηση ότι είναι ηλυμένη η απόφαση και ουσιαστικά τα χέρια σας είναι δεμένα?
0: Κατά το Υπουργείο είναι ηλυμένη η απόφαση, αλλά για μας υπάρχει ακόμα.
2: Θα το παλέψετε δηλαδή μέχρι εκεί που
0: δεν πάει? Θα το παλέψουν για να αποτρέψουμε το σχεδιασμό αυτό.
2: Ναι, δεν ξέρω βέβαια αν και
0: υπόσχεται. Ευτυχώς που δεν έγινε αυτό που σας είπα προηγουμένως, που δεν είχαμε τόση βροχή όπως άλλες περιοχές. Ευτυχώς.
1: Αυτό γιατί το λέτε?
0: Και θα πλημμύριζε η περιοχή και το χτίριο όλο.
1: Α, με αυτή τη λογική, ναι.
2: Πάντως αυτό δεν φαντάζομαι ότι είναι και ένα επιχείρημα. Ότι αν προέκυψαν τόσα ζητήματα στην περιοχή, αν επιβαρυνθεί ακόμα περισσότερο με μια τέτοια δομή, δεν ξέρω.
0: Κοιτάξτε, το ποτάμι φούσκωσε τόσο λίγο πριν ξεκινήσει.

0: πίεση. Αλλά είχε κάνει τις προηγούμενες ημέρες μια άλλη βροχή που κάποια φερπέλικα τα πήρε, μια πιο ήρεμη βροχή τις προηγούμενες μέρες.
1: Ναι.
0: Στο τριήμερο λοιπόν αυτό, σας λέω, έπεσανε 206 χιλιοστά. Δηλαδή εκεί από, εκεί από κάτω στο δομή πρέπει να πέσανε 185 χιλιοστά, ας πούμε, 18,5 πόντι.
1: Εκεί...
0: Αν ήταν ναι. 35 ή 40 θα είχαμε σοβαρό πρόβλημα.
1: Μάλιστα. Άρα φαντάζομαι ότι είναι, δείχνει ότι...
0: Γιατί αν πάτε σε αρχεία της περιφέρειας θα δείτε το, το 78, το 85, το 94, το 10, πάρα πολλές μεγάλες καταστροφές εκεί από πλημμύρες.
1: Ναι. Όπως και να έχει, φαντάζομαι ότι όλο αυτό δείχνει, να πούμε το άλλο, επιβεβαιώνει ίσως την έκθεση της πολεοδομίας ότι υπάρχουν ζητήματα και αντιπλημμυρικής φύσης στο σημείο. Δηλαδή δείχνει αυτό το ζήτημα. Ωραία, μάλιστα. Δεν ξέρω, κύριε Χιωτάκη, αν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο.
0: Όχι, ας ελπίσουμε να πάνε όλα καλά και να μην έχουμε τέτοιες πλημμύρες στο μέλλον. Το νερό χρειάζεται, βέβαια, ήταν ευχή Θεού, αλλά εντάξει, υπάρχουν και ζημιές όμως.
1: Μάλιστα.
2: Κύριε Χιωτάκη, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή
0: καλημέρα,
2: δύναμη, καλή δύναμη και καλημέρα, να είστε καλά.

0: μετά.
1: Να δούμε τι θα γίνει με, σχετικά με αυτό το ζήτημα, που είναι ένα ζήτημα κορυφαίο για την τοπική κοινότητα. Πάντως, δεν ξέρω αν έχει πέσει στην αντίληψή σου μια είδηση που έρθει από Ρωσία.
0: Και αφορά δεν είδα, κάτι άλλο διαβάζω. Για πες. Για
1: αφορά
0: λες.
1: Την Πανόλη. Και είδα, το εργαστήριο. Να πούμε λίγο για να καταλάβει ο κόσμος την είδηση. Έχουμε, πριν 4 μέρες είχαμε το θάνατο μιας 28χρονης ερευνήτριας στο εργαστήριο Ινστιτούτου Μελέτης Πανόλης, η οποία ταυτοποιήθηκε σε δημοσιεύματα τοπικών μέσων ενημέρωσης ως Ντάρια Σιπίλοβα. Οι ρωσικές αρχές δεν έχουν ακόμη αποκαλύψει την ακριβή αιτία θανάτου της, αναφέροντας ότι πέθανε από άγνωστη πνευμονία. Η έλλειψη λεπτομεριών, όπως είναι λογικό, έχει φουντώσει φημολογίες ότι η εργαστηριακή της διαδικασία οδήγησε σε έκθεση θανατηφόρο παθογόνο και διεγείρει ερωτήματα σχετικά με το αν η Ρωσία έχει λάβει επαρκή μέσα και τον περιορισμό αυτού που αρχές χαρακτήρισαν ως μεταδοτική νόσο. Να πούμε ότι εξαιτίας αυτού του περιστατικού έχουν μπει 200 άτομα σε καραντίνα. Και το λέω τώρα, ακούγεται αστείο, αλλά μάλλον δεν είναι τόσο. Και το πιο προβληματικό της υπόθεσης είναι, επειδή άσχετα με το τι άποψη έχουμε για τη Ρωσία, ειδήσεις τέτοιου είδους καταστροφές δεν βγαίνουν εύκολα από τη Ρωσία. Δηλαδή, ακόμα για το Τσέρνομπιλ, να σκεφτείς, η είδηση έγινε γνωστή μετά από ένα μεγάλο διάστημα.
0: Ναι, ισχύει αυτό.
1: Και εδώ τώρα μιλάμε για μια κατάσταση η οποία μπορεί να φέρει σοβαρά ζητήματα, γιατί είναι και μια πολύ σοβαρή ασθένεια που, αν δεν την προλάβεις, μπορεί να σε οδηγήσει στο θάνατο, όπως και στην 28χρονη. Γιατί η φήμη που υπάρχει και που βγήκε από ρωσικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, ότι έσπασε φιαλίδιο επειδή ερευνά την νόσο η συγκεκριμένη. Ερευνούσε την νόσο η συγκεκριμένη κοπέλα, έσπασε το φιαλίδιο και ήρθε σε επαφή με τον ιό, με αυτό το θανατηφόρο ιό.
0: Μάλιστα. Εσύ τώρα. Πες.
1: Φαντάσου να μπούμε τώρα σε μια κατάσταση τέτοια.
0: Όχι, να μην μπούμε σε μια κατάσταση τέτοια.
1: Σαν να βλέπω... και μου φαίνεται και πολύ χειρότερη ασθένεια από το COVID.
0: Σαν να βλέπω ταινία επιστημονικής φαντασίας. Δεν θέλω. Μα έχεις καταλάβει τι γίνεται εδώ πέρα με τον Καρβέλα και τη Βύση?
1: Όχι, προσπαθώ να καταλάβω από χθες, να πω την αλήθεια, μου πολύ απασχολεί και όλα βασικά.
0: Μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση, ρε παιδί μου, που ότι αυτή δεν είναι ένα αγαπημένο ζευγάρι, που παρόλο που έχει χωρίσει, συνεργάτες τόσα χρόνια, έχουν μαζί οικογένεια, έχουν μία κόρη. Και τώρα βλέπω όλο αυτό. Απαντάει ένα στον άλλο, διαψεύδει ένα στον άλλο. Η ίδια, διαβάζω εδώ πέρα ένα δελτίο τύπου που βγήκε με τον Νίκο Καρβέλα, που απαιτεί τέλος πάντων να πληρωθεί 300.000 ευρώ. Δεν ήθελε, λέει, να γίνει συναυλία, διαφωνούσε. Ενώ η συνευλία που έδωσε η Βύση στο ΑΚΑ διαφωνούσε, λέει, για τις τιμές των εισιτηρίων. Η Άννα Βύση λέει ότι δεν ήξερε τίποτα. Δεν ξέρω τι είναι όλο αυτό. Και λέει ο Καρβέλας, δυστυχώς η Άννα έχει πάρει έναν δρόμο, λέει, επειδή με βρίσκει σύμφωνο, νιώθω, λέει, συντριβή. Και απαντάει η Άννα Βύση, εσύ νιώθω συντριβή, εγώ νιώθω ντροπή για αυτά που κάνεις. Τι είναι αυτά, αρέσει.
1: Ξέρω,
0: δεν ξέρω, ούτε εγώ. Δεν ξέρω. Εγώ στο μυαλό μου τους έχω αλλιώς. Σαν ένα ζευγάρι που έδωσε μια πολύ μεγάλη αγάπη και έναν έρωτα, που έγραψαν πολύ ωραία τραγούδια και τραγούδησαν και όλο αυτό τώρα.
1: Εγώ στο μυαλό μου τους έχω αλλιώς, αλλά καλύτερα να με το πω στον αέρα. Να πούμε επίσης ότι, επειδή έχουμε σε εξέλιξη την κοινή συνέντευξη τύπου του Γερά Πετρίτη με τον Μάρκο Ρούμπε, τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, έχουμε και κάποιες πρώτες δηλώσεις που έχουν βγει, ότι τα F-35 που έχει λάβει η Ελλάδα να δεικνύουν τη συνεργασία της χώρας μας με τις ΗΠΑ. Ενώ ο Μάρκο Ρούμπιο, ναι, τα επιβεβαίωσε όλα αυτά και ξανααναφέρθηκε και στο Ιράν ότι δεν μπορεί να έχει πυρηνικά. Αυτά είναι μερικά που έχουν βγει από την κοινή συνέντευξη που γίνεται αυτή τη στιγμή. Μάλιστα, ότι οι επιχειρήσεις που συμμετέχει η Ελλάδα είναι συμπληρωματικές των Αμερικανικών, έχει συμπληρώσει ο κύριος Γεραπετρίτης. Δηλαδή, αναφέρεται στη βοήθεια που έχουμε δώσει και στο Ισραήλ, αλλά και στην Μέση Ανατολή, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Γιατί έχουμε και τους Πάτριοτ, οι οποίοι ήταν στην Σαουδική Αραβία.
0: Νομίζω πάντως ότι το να είσαι υπουργός εξωτερικών είναι από τα πιο δύσκολα χαρτοφυλάκια.
1: Δεν το συζητάμε.
0: Είναι. Άκου τώρα εδώ. 8 σεισμικές δονήσεις, μην τρομάξετε, μεγέθους από 2,4 ως 4,1 ρίχτερ, από τα μεσάνυχτα μέχρι τις 10 και 27 σήμερα το πρωί στην περιοχή της Κάσου. Έγινε αισθητό στη Σιτία. Δεν είναι έτσι πολλά τα ρίχτερ, είναι όμως 8 σεισμικές δονήσεις. Τώρα αυτά είναι σύνηθη φαινόμενα, αναρωτιέμαι εγώ.
1: Όχι, δεν, προσωπικά δεν είμαι σεισμολόγος, οπότε δεν μπορώ να ξέρω.
0: Δεν ξέρω. Πάντως έτσι μου κάνει εντύπωση οι 8 σεισμικές δονήσεις μέσα σε τόσες λίγες ώρες. Πάντως είναι πολύ χαμηλά τα ρίχτερ και πιστεύω ότι δεν χρειάζεται να έχουμε ανησυχία χωρίς να γνωρίζω κι εγώ. Να πούμε, Δημήτρη, ότι συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές. Θυμάσαι που λέγαμε ότι. Αυτό, με τον καιρό, αυτό πήγα να πω. 214 μετανάστες μέσα σε λίγες ημέρες. Και έχουμε φυσικά και συλλήψεις για διακινητές. Διάβαζα χθες και ποσά που δίνουν για να έρθουν εδώ. Τεράστια τα ποσά.
1: Μιλάμε για ένα από τα τραγικότερα και πιο, για μένα, ευτελή εμπόρια τα οποία συμβαίνουν και είναι ουσιαστικά εμπόριο ελπίδας, εμπόριο ψυχών και ένα ταξίδι ενδεχομένως προς το θάνατο. Και πολλές φορές να το σχολιάζουμε αυτό με μια έτσι εν τη ρήμη του λόγου ας τους πνίγουμε στο γιο, αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα.
0: Όχι,
1: γιατί
0: όχι,
1: ακούγονται.
0: Μιλάμε για ανθρώπινες ζωές, δεν το συζητάμε καθόλου αυτό. Λοιπόν, κοίταξε τώρα για το θέμα που συζητάγαμε με τον κύριο Χριστοφοράκη για το ΕΦΚΑ. Ανοίγει, λέει, νέα ψηφιακή πλατφόρμα, όπου εκεί οι πολίτες μπορούν και να καταθέτουν ερωτήματα, αλλά και καταγγελίες. Στόχος είναι, λέει, η απλούστευση των διαδικασιών, η ταχύτερη διαχείριση. Από τη Δευτέρα 12 του Οκτώβρη θα είναι σε εφαρμογή η συγκεκριμένη πλατφόρμα του ΕΦΚΑ.
1: Ουσιαστικά πάμε για να καταδίδουμε.
0: Ναι, εντάξει, βρε παιδί μου, και εσύ τώρα. Εκτός από τις καταγγελίες, μπορεί να έχεις απορίες. Μπορεί κάποιοι πολίτες και ασφαλισμένοι με όλο αυτό που έχει προκύψει να
1: έχουν
0: και μία.
1: Να έχουν και
0: καταγγελία. Μία ανασφάλεια, ρε παιδί μου. Να νιώθουν ότι δεν είναι προστατευμένοι και να θέλουν να ρωτήσουν κάποια πράγματα. Εντάξει, εγώ κακό. Μπορεί να μην έχουμε αποτέλεσμα. Κακό πάντως δεν το βρίσκω.
1: Όχι. Ενδεχομένως όχι. Τώρα, επειδή πολλές φορές εδώ έχουν γίνει και διάφορα, καλό είναι να μην γίνεται. Χωρίς λόγο.
0: Ναι,
1: να υπάρχουν καταγγελίες, γιατί έχουν συμβεί και αυτά τα φοβερά.
0: Τι γίνεται στη Γαλλία. Είδες τι γίνεται. Βράζει ο τόπος εκεί. Πάνω από 250.000 μαθητές και εκπαιδευτικοί έχουν βγει στους δρόμους.
1: Οι Γάλλοι το έχουν αυτό στο θέμα.
0: Βέβαια, να πούμε ότι έχουν γίνει και πολλά επεισόδια, έτσι. Και πολλοί τραυματισμοί και δακρυγόνα και συλλήψεις. Αλλά ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση, Δημήτρη. Δεν ξέρω αν είναι αυτός ο σωστός ο τρόπος για να δείχνει. Ναι, αυτό. Δεν είναι ο σωστός ο τρόπος. Δεν ξέρω αν έχουν άλλο. Εμένα θα μου σου πω ότι μου κάνει εντύπωση. Εμείς εδώ στην Ελλάδα έχουμε κάτι πιει. Συγγνώμη τώρα που το λέω έτσι. Έχω την αίσθηση ότι τα τελευταία χρόνια είμαστε απαθείς. Δηλαδή, ναι. Δεχόμαστε, δεν λέω για τους εκπαιδευτικούς τώρα και τους, δεν στοχοποιώ γενικότερα. Οι Έλληνες. Δεν βλέπω να κινείται τίποτα. Δεν βλέπω δηλαδή κόσμο να, ιδιαίτερα να βγαίνει στον δρόμο, να διαμαρτύρεται. Σαν να κάτι να έχουμε πιει και να δεχόμαστε τα πάντα έτσι χωρίς διαμαρτυρία. Δεν ξέρω, δική μου αίσθηση είναι αυτή.
1: Όχι. Νομίζω μετά, η Ελλάδα μετά τις κρίσεις, μετά την κρίση, θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να εξεταστεί από κοινωνιολόγους και ιστορικούς του μέλλοντος για το πώς άλλαξε η κοινωνία της Ελλάδας μετά την κρίση. Έχει αλλάξει πάρα πολύ στον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τα πράγματα, στον τρόπο που αντιδρούμε στα πράγματα. Δεν λέω ότι απαραίτητα πριν την κρίση ήταν καλύτερα, αλλά ναι, έχουμε νομίζω πάει στα δύο άκρα. Τώρα είμαστε στο άκρο του λίθαργου. Αυτή είναι.
0: Του λίθαργου.
1: Ναι.
0: Και πώς ξυπνάς από το λίθαργο.
1: Πάντα κάτι συμβαίνει. Κύκλος είναι. Αυτό είναι κύκλος. Η κοινωνία είναι σε ένα συνεχή κύκλο και πάντα θα επιστρέφει. Και θα αλλάζει και θα μεταλλάσσεται.
0: Δεν ξέρω αν αυτά τα παιδιά που τόσο έτσι στην αρχή της εκπομπής λέγαμε για τη νέα γενιά με τα social, μπούρου, όλα αυτά που λέγαμε, αν θα κάνει την έκπληξη, Δημήτρη. Δεν ξέρω.
1: Αν τους πάρεις τα κινητά, είμαι σίγουρος ότι θα κάνει την έκπληξη και θα έχουμε και μπάχαλα.
0: Τώρα που είπες κινητά, να πω ότι μίλησαν τα κινητά τηλέφωνα. Αναφέρομαι στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη. Βγήκαν δεδομένα και στοιχεία στο προσκήνιο. Έγινε η έρευνα των αρχών, άρση απορρίτου και όλων των στοιχείων. Το δεδομένο τέλος πάντων από τα κινητά τηλέφωνα. Έδωσαν έτσι κάποιες απαντήσεις. Δεν έχουν δει πολλά βέβαια το φως της δημοσιότητας, θέλω να σου πω. Πάντως φαίνεται ότι έγινε, Δημήτρη, και αυτό που εμένα τότε πρώτο άκουσα με φαινόταν ανέκδοτο, έτσι, αλλά δεν είναι. Αναφέρομαι ότι πραγματοποιήθηκαν μέσω τεχνητής νοημοσύνης και ChatGPT από το κινητό ερωτήματα που σχετίζονταν με τη μέθη, με την προποφόλη, με το κάρπα. Ναι, αυτό με την επαναφορά. Δηλαδή, αυτό το αποδεικνύεται και από την άρση απορρίτου και όλα τα στοιχεία από τα κινητά. Έγινε βέβαια ανάκτηση διαγραμμένων δεδομένων. Νομίζω ότι αυτό είναι και εύκολο, έτσι. Και εκεί αποκαλύφθηκε ότι υπήρχαν επικοινωνίες με τον υπνοθεραπευτή αλλά και με τον ίδιο τον Γιώργο Μαζονάκη. Και υπήρχε και μια ομαδική συνομιλία που μιλούσαν. Πώς έχουμε βρε παιδί μου εμείς εδώ στη δουλειά.
1: Ναι.
0: Μιλούσαν όλοι οι υπάλληλοι του συγκεκριμένου ιατρίου. Εντάξει.
1: Και... Φαντάσου τώρα να σου προσπαθεί να σε επαναφέρει με AI.
0: Πάντως λέει φαίνεται ότι δέχτηκε, λέει, νοσηλεύτρια τηλεφώνημα για ερώτημα σχετικά αν υπάρχει αντίθετο για την προποφόλη. Όλα αυτά και άλλα πολλά έχουν αποδεχτεί από την άρση απορρίτου των τηλεφώνων και βέβαια είπαμε ότι έδειξαν πράγματα και οι τοξικολογικές εξετάσεις. Εκεί εμφανίστηκαν τα ίχνη προποφόλη στο Γιώργο Μαζονάκη.
1: Ναι. Δυστυχώς, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του, αυτό είναι το.
0: Άδικα, πολύ άδικα. Εγώ το μόνο
1: με όλα αυτά που,
0: που
1: βγαίνουν στο φως επικαιρότητας δεν το σύσταμα.
0: Πάρα πολύ άδικα. Εγώ το μόνο που θα πω είναι αν μείνει κάτι από αυτή την ιστορία, Δημήτρη, είναι το πόσο προσεκτικοί πρέπει να είμαστε για το. Αυτά που συζητάμε τόσο καιρό και έχει ανοίξει όλη αυτή η συζήτηση σε όλες αυτές τις ιατρικές μεθόδους που επιλέγουμε, που πηγαίνουμε, ποιους εμπιστευόμαστε και όλα αυτά να γίνονται για λόγους υγείας, θα πω εγώ, και δυστυχώς να μην γινόμαστε έρμεα. Δεν ξέρω, ματαιοδοξία να την πω. φιλαρές και να την πω. Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, όλα αυτά τα αντιγυρητικά.
1: Ναρκισισμό να το πούμε.
0: Δεν τα κρίνω, αλλά τουλάχιστον αν επιλέξετε να τα κάνετε, κάντε τα εκεί.
1: Σωστά, ναι, ναι.
0: Σωστά και εκεί που πρέπει, είτε αυτό είναι ο πλαστικός χειρουργός, ή δεν ξέρω ποιο άλλο είναι υπεύθυνος και προσοχή, όχι σε εξετάσεις. Δηλαδή τώρα δεν γίνεται να πας σε ένα ιατρείο να κάνεις αυτή την πλασμαφαίρεση που δεν ξέραμε και τι είναι, φαντάσου. Τώρα μάθαμε. Yeah. Όταν γίνεται σε 5 νοσοκομεία με εξειδικευμένο προσωπικό σε νοσοκομεία, έτσι.
1: Και δεν ξέρω αν είσαι και στο krataone.gr, αν μπει η πρώτη είδηση σχετικά με τα fake volant στο Ηράκλειο. Μίλησε ο κύριος Θεακάκης στην εκπομπή της Αντιγόνης, ο Γιώργος Θεακάκης, ο δικηγόρος, και αναφέρθηκε σε αυτήν την υπόθεση που είχαμε για την εξέλιξη χθες. Έμεινε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους η 35χρονη μετά την απολογία της. Είπε χαρακτηριστικό ότι αυτή η κοπέλα δεν είναι μια εγκληματική προσωπικότητα. Ο ίδιος ανέφερε ότι είχε προηγηθεί ιστορικό σε βάρος της εντολέως του, παρουσιάζοντας την υπερασπιστική του γραμμή που αναπτύχθηκε κατά την απολογία της.
0: Εντάξει, Δημήτρη, νομίζω ότι οι τελικές έτσι, ναι, θα τις δούμε στο δικαστήριο, γιατί εννοείται ότι θα γίνει δίκη. Δεύτερο θέμα στο krataone.gr είναι η υπόθεση που λέγαμε στην αρχή της εκπομπής, στον Άγιο Νικόλαο, έξω από σχολείο, με το 12χρονο μαθητή που βιντεοσκόπησαν άλλος ανήλικος το περιστατικό και το ανέβασαν στο Snapchat.
1: Φοβερό.
0: Ναι.
1: Τρίτο θέμα στο krataone.gr είναι η έκταξη σύσκεψη που συνέβαινε πριν από λίγη ώρα. Θα επικοινωνήσω και σε λίγη ώρα ξανά με τον Δήμαρχο στο Μηλοπόταμο σχετικά με την πρώτη, από πού να ξεκινήσουν. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό που ανέφερε ο κύριος Κλάδος. Έχουμε και την εξέλιξη της Σαμάρια και φυσικά Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα.
0: Νομίζω ότι με αυτά, με εκείνα, με τούτα και με τα άλλα, κάπως έτσι πήγε σήμερα η μέρα και η επικαιρότητα. Δεν φεύγετε, μένετε εδώ στο krataone 102,3 σε λίγα λεπτά, τίτλους ειδήσεων και αμέσως μετά Μαρίνα Μανολακάκη, μεταξύ σας θα τα πείτε.
1: Ναι, σωστό. Newsroom με Γιάννη Ραψομανίκη στη μία.
0: Τον έχεις δει, δεν έχει έρθει, έχει έρθει.
1: Δεν ξέρω, δεν έχω βγει.
0: Πάντως μία ώρα σίγουρα θα είναι εδώ, μία με δύο, κεντρικό δελτίο ειδήσεων και μετά μπάλα παίζει ο Γιώργος Κορτσιδάκης.
1: Με το One Sportsman Life.
0: Και εμείς θα τα πούμε αύριο Πέμπτη ή αλλιώς αγαπημένη Προπαρασκευή, εκεί γύρω στις 10. Να είστε όλοι καλά.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 12. Creta One 102,3.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ακούτε το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Σε εξέλιξη είναι στον Μυλοπόταμο έκτακτη σύσκεψη για τις μεγάλες ζημιές στο ζωικό κεφάλαιο και τις υποδομές, αλλά και για την άμεση στήριξη των πληγέντων. Συνεχίζονται οι αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές της Κρήτης με επίκεντρο την Ιερά Πέτρα και τον Μυλοπόταμο. Έχουν ελεγχθεί 60 κτίρια, με 2 να χαρακτηρίζονται κόκκινα και 1 κίτρινο. Περισσότερες πλημμύρες και μεγαλύτερες περιόδους ξηρασίας φέρνει η κλιματική αλλαγή, σύμφωνα με τον καθηγητή μηχανικών περιβάλλοντος Νίκο Νικολαίδη, ο οποίος μίλησε στο Creta One 102,3. Όπως τόνισε, χρειάζεται σωστή διαχείριση του νερού και προσαρμογή στις νέες συνθήκες. 70 περιστρατικά γαστρεντερίτιδας καταγράφηκαν μέσα σε μία ημέρα στο Ρέθυμνο. Ο Διευθυντής Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, Αντώνης Παπαδάκης, που μίλησε στο Creta One 102,3, δεν αποκλεί την επιμόλυνση του νερού μετά τις πλημμύρες, ενώ αναμένονται τα εργαστηριακά αποτελέσματα. Στον Άγιο Νικόλαο, 3 ανήλικοι επιτέθηκαν σε 12χρονο μαθητή, ενώ ένας κατέγραψε την επίθεση και την διαμήρασε στα social media. Συνελήφθησαν οι ίδιοι και οι γονείς τους. Σήμερα αναμένεται η επιχείρηση απεγκλωβισμού 8 εργαζομένων από το Φαράγγι της Σαμαριάς. Στην Αθήνα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο συναντήθηκε με τον Γιώργο Γεραπετρίτη και παραχωρούν κοινή συνέντευξη τύπου. Ηλιοφάνεια και υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες θα σημειωθούν σήμερα στην Κρήτη, με τον υδράργυρο να φτάνει έως και τους 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο έως 5 μποφόρ. Ακούσατε το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κρητικός Φούρνος Γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κρητικός Φούρνος Γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε. 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972 409072 ή στο 6972 724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη. Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων, και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.
2: Όποια και αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin. Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
0: Μη ρωτάς τι παίζει, άκου τι σου αρέσει. Κρέτα One 102,3. Αυτό είναι το ραδιόφωνο σου.

0: Είμαστε εδώ να τα λέμε μεταξύ μας μέχρι και τη μία το μεσημέρι. Στην άλλη πλευρά του δωματίου, στην επιμέλεια ήχου έχουμε τον Αντώνη Τσαπίνο και στη ρύθμιση της εικόνας τον Άκη Αποστόλο Γεωργάκη. Εκτός από τα FM όμως, δεν θέλω να ξεχνάτε ότι μπορείτε πάντα να μας ακούτε και διαδικτυακά, αλλά να μας βλέπετε και διαδικτυακά μέσω του creta1.gr πατώντας μόνο ένα κλικ. Φυσικά μπορείτε πάντα να μας στέλνετε τα μηνύματά σας και μέσω της πλατφόρμας live streaming στα social media, σε Facebook, Instagram και TikTok, στο Viber, στο 6947-703-304 και στο info@creta1.gr. Ενώ για τους πιο παραδοσιακούς μπορείτε πάντα να καλείτε στο τηλέφωνο 2810-383-282. Σήμερα λοιπόν το ημερολόγιο γράφει Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2026. Βρισκόμαστε στη μέση ακόμη μιας εβδομάδας. Η αλήθεια είναι ότι τις τελευταίες ημέρες μονοπολεί το ενδιαφέρον των συζητήσεων το τι άφησε πίσω της αυτή η μεγάλη κακοκαιρία στην Κρήτη. Και γι' αυτό το λόγο θα πάμε ευθύς αμέσως να καλωσορίσουμε στην παρέα μας τον κύριο Γιάννη Μαλανδράκη, τον Δήμαρχο Πλατανιά, γιατί και ο δικός του Δήμος έχει μείνει με πληγές μετά από αυτή την μεγάλη κακοκαιρία που έπληξε το νησί. Κύριε Μαλανδράκη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και αυτό, Δήμο Πλατανιά. Η αλήθεια είναι ότι αυτή η θεομηνία, όπως την αναφέρθηκε και όπως την είδαμε και σε πολλές δυστυχώς εικόνες άσχημες και από την περιοχή του Ρεθύμνου και του Ηρακλείου και του Λασιθίου, έπληξε και εμάς εδώ στα Χανιά, κυρίως όμως μας έπληξε στην ορεινή μας ζώνη, εκεί που είναι οι παρυφές των Λευκών Ωραίων. Εκεί είχαμε χιλιοστά βροχής που φτάσανε στο οροπέδιο του Ομαλού και στο Ξυλόσκαλο, στην είσοδο δηλαδή του Φαραγγιού της Σαμαριάς, που είναι τα διοικητικά όρια του Δήμου Πλατανιά, κοντά τα 700 χιλιοστά βροχής, αθρηστικά το τετραήμερο, σύμφωνα με αναφορές που είχαμε από τον ΟΦΗΠΕΚΑ. Και έτσι όλοι αυτές οι κοινότητες που ήταν πέριξ της ρίζας των Λευκών Ωραίων, αλλά και αντίστοιχα σε κάποιες άλλες ορεινές περιοχές του Δήμου που είχαν μεγάλες και καταιγιστικές ποσότητες νερού, γιατί αυτές κάναν το πρόβλημα, δεν ήταν απλά η ποσότητα, ήταν το καταιγιστικό του φαινομένου, η συνεχή ροή και βέβαια η οδοποία, η αγροτική που έχει να κάνει με τους παραγωγούς μας, που αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια περίοδο που ξεκινάει η ελαιοσυγκομιδή, είναι οι κτηνοτρόφοι που είχαν και απόλυση φυτικού κεφαλαίου, ήταν η υπαρχή συλλογής των καστάνων, δεν υπάρχει οδικό δίκτυο. Αυτό ήταν το δύσκολο και το καταστροφικό για μας. Ευτυχώς δεν κινδύνευσαν άνθρωποι, είναι πρωτεύον πάντα αυτό, αλλά αυτή τη στιγμή η επόμενη μέρα μας βρίσκει με αποκομμένο το οδικό δίκτυο. Και για τον λόγο αυτό οι συγκεκριμένες κοινότητες κηρύχθηκαν μετά από το έτοιμά μας σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης και είμαστε αυτή τη στιγμή σε φάση να δούμε με ποιο τρόπο θα εξασφαλίσουμε κάποιες χρηματοδοτήσεις, γιατί οι δρόμοι που οδηγούν σε εκατομμύρια δέντρα, γιατί είναι δεδρό της καλλιέργειας εκεί πέρα, δεν είναι μαδάρα, δεν είναι βουνό, παρότι είναι στην ορεινή ζώνη, είναι αποκομμένοι πλήρως αυτή τη στιγμή από τις κοινότητες και από τους παραγωγούς και τους κτηνοτρόφους μας.
0: Και μιλάμε για 11 κοινότητες που έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και φυσικά τα προβλήματα, όπως μας αναφέρετε, είναι πολύ μεγάλα. Το χρονικό διάστημα στην ουσία ήταν από τις 2 μέχρι τις 5 Οκτωβρίου
1: για τα χιλιοστά. Από την Τετάρτη μέχρι την Κυριακή, το λέω με ημέρες δηλαδή. Ξεκινήσαμε Τετάρτη, Πέμπτη ήταν μια πολύ δύσκολη μέρα, ξανά το Σάββατο ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη μέρα και το συνεχές του φαινομένου χωρίς διακοπή στην ουσία είναι αυτό που οδήγησε τα εδάφη, που ήταν και σχετικά μαλακά εδάφη, δεν ήταν βραχώδη όλα, να έχουν την καταστροφή που υπέστησαν, γιατί έχουμε στην ουσία κατακρύμνηση δρόμων, δεν έχουμε πια μια κατολίσθηση για να μεταφέρεις το υλικό το οποίο έχει κατολιστήσει, μιλάμε για κατακρύμνηση που σημαίνει ότι έχουμε εξαφάνιση οδοποίηση.
0: Έχουν ισοπεδωθεί οι δρόμοι και μέχρι πότε θα διαρκέσει...
1: Σε επίπεδο, ξαναλέω, δημοτικών αγροτικών οδών, διότι οι άλλες υποδομές που είχαμε κάνει με τα έργα των καταστροφών που είχαμε υποστεί το 19, μια τότε τεράστια καταστροφή, αλλά σε όλο μας το δείχνει, τότε επαρχιακό, δημοτικό, γέφυρες είχαμε χάσει κλπ. Όπου έχουμε κατασκευάσει τέτοια έργα, ανθεκτικά, δεν είχαμε θέμα. Αλλά αυτά τα έργα, αντιλαμβάνεστε, είναι περιορισμένα, διότι τα λεφτά δυστυχώς που ζητήσαμε τότε ήταν 75 εκατομμύρια και τα λεφτά που πήραμε τότε ήταν 33 και βάσει αυτών ολοκληρώνουμε και το επόμενο διάστημα μια σειρά παρεμβάσεων σε συγκεκριμένες όμως περιοχές.
0: Κοιτάξτε, είναι αναμενόμενο να υπάρχουν αγροτικοί δρόμοι, πόσο μάλλον όταν μιλάμε για τέτοιου είδους καλλιέργειες. Κύριε Μαλανδράκη, μέχρι πότε θα βρίσκεται ο Δήμος σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης?
1: Σύμφωνα με την ανακοίνωση της έγκρισης, δηλαδή που έκανε το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και Γενικός Γραμματέας, μας έχει δώσει μέχρι 30 Δεκεμβρίου.
0: Μέχρι 30 Δεκεμβρίου.
1: 31 Δεκεμβρίου, ναι.
0: Οπότε μέχρι το τέλος του χρόνου.
1: Μας έχει δώσει για 3 μήνες δηλαδή στην ουσία και λιγότερο.
0: Mm-hmm.
1: Είναι μια διαδικασία η οποία έτσι πλέον έχει καθιερωθεί να γίνεται, έτσι έχει γίνει ως γραφειοκρατική και ως τυπική διαδικασία, έχοντας το δικαίωμα βέβαια στη λήξη της να ζητήσουμε ανανέωση για άλλους 3 μήνες, εφόσον δεν έχουμε μπορέσει μέχρι τότε να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για ασφαλές οδικό δίκτυο.
0: Πιστεύετε ότι μέσα στο διάστημα 3 μηνών θα έχετε καταφέρει να αποκαταστήσετε?
1: Όχι. Τα έχουμε καταφέρει, ελπίζω και αυτό κάνουμε και τώρα, την προσπελασιμότητα. Δηλαδή να μπορεί ο φτηνοτρόφος να πάει στο στάβλο του, να δει τι γίνεται με τα ζώα του. Να μπορεί ένας παραγωγός να προσεγγίσει το χωράφι του, να δει τι ζημιές. Έχουμε καλέσει τον Ελγά, ο οποίος Ελγά έχει έρθει εδώ πέρα και θα κάνει αποτίμηση του αν θα υπάρξει αναγγελία για καταγραφή ζημιών. Και στα αναπαραγωγή πάθανε μεγάλη ζημιά. Ήταν η περίοδος που μαζεύεται το κάστανο. Και τεράστιες ποσότητες παρασύρθηκαν στους χυμάρους που δημιουργήθηκαν και χάσαν την παραγωγή τους. Υπάρχουν κτηνοτρόφοι οι οποίοι είχαν απώλειες στο ζωικό τους κεφάλαιο. Υπήρχαν καλλιέργειες οι οποίες λίμνιασαν στο οροπέδιο του ομαλού, το οποίο έγινε λίμνη. Εκεί δηλαδή η πατάτα ή το ημαλωτήρα ή άλλο είδους έχεις καλλιέργειες οι οποίες στο οροπέδιο του ομαλού πέσαν τεράστιες ζημιές. Και περιμένουμε το κλιμάκιο του Εργά, το οποίο είχε έρθει καταρχήν χθες, να ολοκληρώσει τη διαδικασία του για να μας δώσει την δικαιοδοσία να κάνουμε αναγγελία για να έρθουν οι παραγωγοί και οι κτηνοτρόφοι να δηλώσουν τις ζημίες τους και να τύχουν τον αποζημιώσει. Και βέβαια σε ό,τι αποζημιώσεις τύχουν να τύχουν σύντομα και όχι μετά από ένα χρόνο για να μπορούν να ανασυστήσουν τις καλλιέργειές τους ή το ζωικό τους κεφάλαιο.
0: Οπότε θα μπορούσαμε να πούμε στην ουσία ότι η φετινή χρονιά έχει χαθεί ολοκληρωτικά για αυτούς τους παραγωγούς, κύριε Μαλανδράκη?
1: Κοιτάξτε, η πατάτα τώρα στο οροπέδιο του Μαλού δεν μπορώ να ξέρω αν μετά από 2-3 μέρες που είναι μέσα στο νερό θα μπορεί να είναι ένα εμπορεύσιμο προϊόν. Mm-hmm. Το αντιλαμβάνεστε κι εσείς και οι ακροατές σας. Γιατί είναι ένα προϊόν το οποίο δεν είναι για να μένει στο νερό και να μουλιάζει, να το πω έτσι σχηματικά. Η μαλωτήρα κατά αναλογία ή κάποια άλλα βότανα τα οποία καλλιεργούνται ή άλλες καλλιέργειες έχουν υποστεί ζημιά. Και βέβαια τα κάστανα στο μεγάλο τους κομμάτι παραγωγή τους, γιατί τα κάστανα όπως ξέρετε πέφτουν με τις κουβάδες και τα μαζεύουν με τα χέρια. Άρα λοιπόν όλα αυτή η παραγωγή και οι ποσότητες που ήταν εναποτιθισμένες στο έδαφος φύγανε, χαθήκανε.
0: Και μιλάμε για εξαιρετικά μεγάλες ζημιές, ωστόσο θέλω να σας ρωτήσω, όπως είπατε, το πιθανότερο είναι να χρειαστεί επέκταση για ακόμη ένα τρίμηνο. Αυτή η διαδικασία θα πρέπει να γίνει ένα μήνα πριν να έρθει αυτόματα η κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Ποια είναι η διαδικασία?
1: Η διαδικασία σε ό,τι αφορά τον Ελγά είναι τελείως διαφορετική. Περιμένουμε, ξαναλέω, το πόρισμα του Ελγά για να βγάλουμε ανακοίνωση για να μπορούν να έρθουν οι παραγωγοί και οι κτηνοτρόφοι να δηλώσουν αυτά που θα μπορούν να δηλώσουν. Όσοι είναι επαγγελματίες και πάθανε ζημιές, οι επαγγελματικές του εγκαταστάσεις, π.χ. ένα σκευαστήριο ή μια σταυλική εγκατάσταση, αυτοί θα πάνε στην περιφέρεια να κάνουν την αντίστοιχη δήλωση. Τώρα σε ό,τι αφορά το θέμα των υποδομών, και για το οποίο ο Δήμος βγήκε σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκη για τις συγκεκριμένες περιοχές, γιατί μιλήσαμε για συγκεκριμένες περιοχές γενικά να κηρυχθούμε. Είμαστε αρκετά προσεκτικοί σε αυτά τα οποία ζητάμε. Θέλουμε να είμαστε απόλυτα συγκεκριμένοι. Στη λογική λοιπόν αυτή, περιμένουμε τώρα να δούμε την έγκριση χρηματοδοτήσεων στα ποσά που θα ζητήσουμε και στα ποσά που θα μας ζητήσουν να τους προσκομίσουμε και το σύντομο της χρηματοδότησης. Διότι αν η χρηματοδότηση δεν έρθει εγκαίρως, αντιλαμβάνεστε ότι θα έχουμε ένα μεγάλο θέμα και στο πώς θα αντιμετωπίσουμε τις ζημίες που είναι υπαρκτές και είναι καταστροφές και βεβαίως στο πώς θα μπορέσουμε να τις κάνουμε στο συντομότερο χρονικό διάστημα.
0: Κύριε Μαλανδράκη, τώρα όση ώρα μιλάμε, σκέφτομαι και κάτι ακόμη που δεν ξέρω αν έχετε βέβαια εικόνα. Πριν από μερικές ημέρες είχαμε μιλήσει σχετικά με το φαράκι της Αμαριάς. Έχουμε δει εκεί τις τελευταίες ημέρες ότι οι καταστροφές είναι πολύ μεγαλύτερες από ό,τι θα περίμενε κανείς λόγω των ορμητικών νερών. Υπάρχει εικόνα αυτή τη στιγμή αν οι ζημιές που έχει υποστεί το φαράκι θα μπορούν να αποκατασταθούν μέχρι το τέλος της χρονιάς? Ή μιλάμε ότι οι συζητήσεις που έγιναν το προηγούμενο διάστημα πέφτουν στο κενό, γιατί αναγκαστικά θα πρέπει να παραμείνει κλειστό το φαράγγι?
1: Το φαράγγι λειτουργεί μέχρι 30 Οκτωβρίου. κάθε χρόνο. Τώρα βρισκόμαστε σχεδόν στα μέσα Οκτωβρίου. Αυτή τη στιγμή λοιπόν το Φαράγγι είμαστε σχεδόν στα μέσα Οκτωβρίου. Οι ζημίες που έχουν συμβεί μέσα στο Φαράγγι προφανώς είναι πολύ μεγάλες, γιατί σας είπα στο Ροπέδιο και στο Ξυλόσκαλο πέσανε κοντά 700 χιλιοστά θρηστικά βροχής αυτές τις μέρες από Τετάρτη έως Κυριακή της προηγούμενης εβδομάδας. Και μια πολύ μεγάλη ποσότητα πήγε μέσα από το Φαράγγι. Συν το νερό που έπεφτε στα 16 χιλιόμετρα συνολικά περίπου που είναι το Φαράγγι της Σαμαριάς. Οι καταστροφές σίγουρα έχουν συμβεί. Πρέπει να μπει κλιμάκιο του ΦΥΠΕΚΑ, του φορέα, ο οποίος έχει την ευθύνη του Φαραγγιού Σαμαριάς, να τις καταγράψει και συνέχεια τον τρόπο με τον οποίο θα τις αποκαταστήσει για να καταστεί το Φαράγγι ασφαλές στη διέλευσή του. Τώρα, το χρονικό διάστημα της καταγραφής και συνέχεια της παρέμβασης προκειμένου να αποκατασταθούν οι καταστροφές για να μπορέσουμε να πούμε ότι είναι το Φαράγγι έτοιμο να υποδεχτεί επισκέπτες μέχρι 30 Οκτωβρίου, δεν μπορώ να σας το πω αυτή τη στιγμή. Θέλουμε να πιστεύουμε θα είναι το συντομότερο, ώστε έστω κάποιες μέρες τον Οκτώβριο, εφόσον ο κ. Πάλι το επιτρέψει, να λειτουργήσει.
0: Ωστόσο, υπάρχει περίπτωση, αν λειτουργήσει, να παραμείνουν αποκλεισμένα κάποια σημεία που δεν θα είναι προσβάσιμα, υπάρχει αυτή η δυνατότητα?
1: Το Φαράγγι θα λειτουργήσει στο σύνολο, δεν λειτουργεί καθόλου. Mm-hmm. Δεν μπορεί να μπει στο Φαράγγι και να μην υπάρχει ασφάλεια στη διαδρομή του, στο σύνολο και προφανώς και στην έξοδό του. Γι' αυτό και όταν ο ΦΥΠΕΚΑ παίρνει την ευθύνη για να κλείσει το Φαράγγι, συνήθως το κλείνει και από δύο εισόδους, δηλαδή και από την είσοδο της Αγίας Μέλης και από την είσοδο του Ξυλόσκαλου.
0: Και αυτό βέβαια πρέπει να γίνει ξεκάθαρο και σε κάποιους περιπατητές που ενδεχομένως είχαν στο μυαλό τους να επισκεφθούν το Φαράγγι το επόμενο διάστημα. Τώρα δεν ξέρω, κύριε Μαρλανδράκη, μιας και μιλάμε για το Φαράγγι, αν έχετε εικόνα σχετικά με τα 8 άτομα που είχαν εγκλωβιστεί εκεί.
1: Τα άτομα δεν είχαν θέμα, ήταν υπάλληλοι οι οποίοι λειτουργούσαν για την υποστηρικτική διαδικασία της διάστησης του Φαραγγιού. Ήταν όλοι καλά στην υγεία τους, ήταν να βγουν αυτές τις μέρες, προφανώς έχουν βγει, ο καιρός έχει τις τελευταίες 2-3 μέρες απολύτως βελτιωθεί και από όσο γνωρίζω και από όσο είχαμε ενημερωθεί δεν αντιμετώπισαν κάποιο πρόβλημα ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της παραμονής, πέρα φυσικά των αποκλεισμών, διότι δεν υπήρχε θέμα να ρισκάρουν να βγουν από το Φαράγγι αυτές τις συνθήκες που επικρατούσαν τότε.
0: Σας ρωτάω γιατί σήμερα, εφόσον ο καιρός θα ήταν καλύτερος, θα ξεκινούσαν οι προσπάθειες να απομακρυνθούν από το χώρο. Οπότε, από τη στιγμή που υπάρχει βέβαια και επικοινωνία και εμπειρία από αυτούς τους ανθρώπους, σίγουρα η όλη διαδικασία είναι πολύ πιο εύκολη. Δεν ξέρω, κλείνοντας, κύριε Μαλανδράκη, αν θέλετε να μας πείτε κάτι ακόμη, αν είναι κάτι
1: αυτό που θέλω να πω είναι σε θέμα πολιτείας και μου δόθηκε ευκαιρία να το πω και στους αρμοδίους, ότι όταν συμβαίνουν τέτοια έκτακτα γεγονότα, τα οποία φέρουν όχι μια διακοπή της κανονικότητας, αλλά φέρουν καταστροφικά αποτελέσματα στην παραγωγή ενός αγρότη, στην προσβασιμότητα σε μια περιοχή, θα πρέπει οι αποφάσεις και οι χρηματοδοτήσεις ή οι εγκρίσεις ενώπιον των χρηματοδοτήσεων να γίνονται πάρα πολύ σύντομα για να μπορεί να γίνει και η άμεση παρέμβαση. Γιατί ο μεν άνθρωπος που έχει χάσει την παραγωγή του ή το γεωργικό του κεφάλαιο θα πρέπει να αποζημιωθεί για να μπορεί να το αντικαταστήσει άμεσα και να ξεμπεί στην παραγωγική διαδικασία ξανά ή σε έναν αφίσταση του ζωικού του κεφαλαίου. Οι δε υποδομές, οι οποίες δεν είναι προβλέψεις, ούτε μπορεί κάποιος να έχει πόρους για να αποκαθιστά καταστροφές, θα πρέπει να δίνονται άμεσα στους φορείς όπως είναι η Δήμη, για να μπορούν να προβαίνουν άμεσα στις διαδικασίες αποκατάστασης. Και όχι μετά από ένα διάστημα 2-3-4 μηνών, που δεν θα μπορεί να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει την ώρα που πρέπει να το κάνει. Αυτό λοιπόν είναι κάτι ακριβώς, είναι ο χρόνος, δηλαδή οι αυτοψίες που γίνονται και οι ανταπόκρισεις που υπάρχει από την πολιτεία, την εκάστοτε πολιτεία, με την αυτοψία και τα κλιμάκια που έρχονται, θα πρέπει η αντίστοιχη ταχύτητα να είναι και στις εγκρίσεις των χρηματοδοτήσεων και στην υποβοήθηση της έναρξης των εργασιών ή των έργων, για να υπάρχει πραγματικά η αμεσότητα.
0: Οπότε το επόμενο βήμα και για εσάς είναι η συγκέντρωση των στοιχείων, οι αυτοψίες.
1: Όλα αυτά, αλλά ξαναλέω, όταν θα σταλούν και θα κάνουμε ένα μήνα να πάνε στην Αθήνα, γιατί θα πάνε μέσω περιφέρειας, θα ζητούν πιθανότητα για κάποιους τροποποιήσεις, μέχρι να βγάλουν μια συνολική απόφαση. Μέχρι να θα περάσουν εβδομάδες. Τι πρέπει να γίνει λοιπόν, θα πρέπει κανονικά να βγει ένα καταρχήν ποσό για κάθε Δήμο, καταρχήν ποσό, να μπορούμε άμεσα να μισθώσουμε μηχανήματα να πάμε να κάνουμε τις αρχικές παρεμβάσεις προσπελασιμότητας που σας είπα και στην αρχή της κουβέντας και στην πορεία αυτό θα έχω αποκαταστήσει την προσπελασιμότητα που δεν θα έχει να την ύψη ασφάλεια, θα μπορεί τουλάχιστον κάποιος να πάει να δει τη στάνη του, να πάει στις ελιές του, έτσι, να δοθούν οι χρηματοδοτήσεις για να κάνουμε τα έργα τα οποία θα έχουν να κάνουν πλέον και με την ανθεκτικότητα του έργου που θα κάνει και όχι απλά με την αποκατάσταση της προσπελασιμότητας που θα είναι η αρχική μας παρέμβαση.
0: Χρειάζεται ταχύτητα, λοιπόν, ταχύτητα κυρίως σε όλες τις κινήσεις. Κύριε Μαλανδράκη, σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν κοντά μας.
1: Και εμείς για την ευκαιρία που είχαμε να ενημερώσουμε. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.

Να πούμε βέβαια λίγο αναλυτικά έτσι ποιες περιοχές βρίσκονται στην κήρυξη της κατάστασης έκτακτης ανάγκης της πολιτικής προστασίας. Έχουμε τη Δημοτική Κοινότητα Λάκων, Σέμπρονα, Πρασέ, Ορθουνίου, Καράνου και Μεσκλών, της Δημοτικής Ενότητας Μουσούρων, στη Δημοτική Ενότητα Ντερέ της Δημοτικής Ενότητας Πλατανιά, των Δημοτικών Κοινοτήτων Παλαιών Ρουμάτων και Κακόπετρου της Δημοτικής Ενότητας Βουκολίων, των Δημοτικών Κοινοτήτων Καλλιδονίας και Ροδοπού, της Δημοτικής Ενότητας Κολυμπαρίου, όλες αυτές οι περιοχές του Δήμου Πλατανιά, της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων. Έτσι λοιπόν, για τους επόμενους 3 μήνες θα βρίσκονται σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης και όπως λέει και ένα άσμα μέσα σε μια φάση τραγική, κάπως έτσι, γιατί η αλήθεια είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί έχουν χάσει την παραγωγή τους, έχουν χάσει τους ρυθμούς τους, θα πρέπει τώρα να παλέψουν από την αρχή προκειμένου να βρουν τα πατήματά τους για τους επόμενους μήνες.

Σε γενικές γραμμές όμως ο καιρός φαίνεται να έχει δείξει πάλι το χαμόγελό του. Αυτήν την ώρα που μιλάμε θέλω να μου στείλετε τα μηνύματά σας και να μου πείτε τι γράφει το θερμόμετρο στην περιοχή που βρίσκεστε. Αυτή τη στιγμή το θερμόμετρο γράφει 24 βαθμούς Κελσίου. Σαν να μην έπεσε ποτέ η θερμοκρασία και τις επόμενες ημέρες πάλι προβλέπονται υψηλές θερμοκρασίες. Μέχρι και το τέλος της εβδομάδας το θερμόμετρο θα αγγίξει τους 26 βαθμούς Κελσίου σε κάποιες περιοχές. Για την εποχή νομίζω είναι υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες. Για εσάς που έχετε ξεκινήσει ήδη να φτιάχνετε στις ντουλάπες τα χειμερινά, ελπίζω να έχετε κρατήσει και κάποια λίγο πιο ελαφριά ρούχα, γιατί μάλλον θα σκάει ο τζίτζικας, να το πούμε έτσι λαϊκά. Πάμε όμως να κάνουμε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, μην φύγει κανείς.

Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λακταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810 762 059.

0: Το Ματίνια. Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
2: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-222 www.ecopavlamonosis.gr.
3: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν, είμαστε και πάλι κοντά σας για όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Είστε συντονισμένοι στην συχνότητα του Κρέτα One 102,3. Πριν από λίγο μιλήσαμε με τον κύριο Γιάννη Μαλανδράκη, τον Δήμαρχο Πλατανιά. Είπαμε για τα προβλήματα που έχουν εκεί 11 κοινότητες του Δήμου που κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης εξαιτίας της έντονης κακοκαιρίας που έπληξε το νησί τις τελευταίες ημέρες, τις προηγούμενες ημέρες. Ωστόσο, τώρα θα αλλάξουμε θέμα, αλλά δεν θα αλλάξουμε ακριβώς κιόλας. Θα πάμε να καλωσορίσουμε τον επόμενο καλεσμένο μας, τον κύριο Αλέξανδρο Φαραντάκη, ο οποίος είναι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πενταετούς Υποχρέωσης και Συμβασιούχων Πυροσβεστών. Κύριε Φαραντάκη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Ευχαριστούμε πολύ που είσαστε στην παρέα μας.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Και μαζί θέλω να συζητήσουμε λίγο από το δικό σας το κομμάτι, το κομμάτι των πυροσβεστών, που αν δεν υπήρχατε και όλο το προηγούμενο διάστημα, αλλά και τις τελευταίες ημέρες σε αυτές τις θεομηνίες, πραγματικά δεν ξέρω πώς θα μπορούσαν οι αρχές, οι δήμοι να έχουν αντιμετωπίσει όλα αυτά τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Παντός καιρού βρίσκεστε πάντα στο μέτωπο, έχετε την εικόνα, ζείτε τα γεγονότα από πρώτο χέρι, και θέλω να μου πείτε, κύριε Φαραντάκη, μετά και το πέρασμα αυτής της έντονης κακοκαιρίας, πώς είστε στον κλάδο σας, γιατί γνωρίζουμε πολύ καλά ότι ένα παράπονο που έχουν οι πυροσβέστες, και όχι άδικα, είναι ότι δεν νομιμοποιούνται άτομα. Παραμένει προσωπικό με συμβάσεις πενταετής, και δυστυχώς υπάρχει έτσι μια ανασφάλεια σε όλους εσάς που είστε πρώτοι που τρέχετε στο μέτωπο.
1: Είναι γεγονός ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε υπάρχουν τεράστια κενά στο πυροσβεστικό σώμα. Με το τελευταίο φετ που βγήκε το 23, το 2023, έλεγε για 3.600 κενά. Αν συμπολογίσουμε ότι έγιναν κάποιες προσλήψεις, πήραν κάποιο προσωπικό, αλλά αν βάλουμε μέσα και τους συναδέλφους που αποχώρησαν συνταξιοδοτικά, θα δείτε ότι έχουν αυξηθεί τα κενά. Τα κενά λοιπόν είναι πολύ μεγάλα. Το οποίο αποτέλεσμα έχει οι συνάδελφοι να έχουν πολύ υπερεργασία, με αποτέλεσμα σωματική κατατόνιση, με αποτέλεσμα να μπαίνουν πιο πολύ στον κίνδυνο. Τη σωματική τους, και να δημιουργείται πρόβλημα και με τη σωματική τους ακυρεότητα. Και αυτό η πολιτική στη φυσικές ηγεσίες. Αλλά δυστυχώς εκεί είναι ένα κομμάτι, τι να πω, εκεί φταίνε αποκλειστικά για μένα, γιατί αν ήθελαν, γιατί και τότε που είμαστε και εμείς οι βασιούχοι, οι πενταετής παλιότερα, καταφέραμε και μπήκαμε με αγώνα.

0: για τους μην συμπαξιούχους και δεν θέλουν να τους καλύψουν. Μην αφρουκαζόμαστε τα ωραία λόγια που λένε. Οι πράξεις τους τη δείχνουν. Σε ένα πρόσφατο νομοσχέδιο, αυτό το λέω τώρα για να μην βγει κανείς να αφισβητήσει, γιατί δεν μπορεί να τα αφισβητήσει, αλλά να γνωρίζετε και εσείς. Σε πρόσφατο νομοσχέδιο, ο πέρυσι, με το τότε υπουργό μας, τον κύριο Κεφαλογιάννη, σε ένα νομοσχέδιο, το όριο ηλικίας ήταν 35 ετών να μπορούν να κάνουν χαρτιά για να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς της πυροσβεστικής. Οι τότε συνδικαλιστές που είναι και τώρα, η Ένωση Αξιωματικών δια του Προέδρου της έκανε πρόταση ηλικίας 30. Έρχεται ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ομονίμων και λέει 30 καλό είναι, εγώ το θέλω πιο κάτω. Τότε βλέπετε λοιπόν, ο υπουργός λοιπόν αφρουκάστηκε αυτούς και πήγανε με νόμο εκεί που ήταν 35 ετών να μπορεί να συμμετέχει άλλος ή στις προσλήψεις της πυροσβεστικής, όπως έγινε τώρα εκεί που γίνονται στις ΠΕΦ, δεν μπορούν να συμμετάσχουν. Να μπουν ανθρώποι με εμπειρία. Κατά τα άλλα ενδιαφέρονται για το προσωπικό. Δυστυχώς αυτό το πράγμα είναι. Αυτοί λοιπόν πάντα μπαίνανε και μπαίνουν και συνεχίζουν να μπαίνουν, τροχοπέδι το να μην μπορεί το πυροσβεστικό σώμα να πάρει τα πάνω του. Και οι συνάδελφοι καταπονούνται. Και δεν φτάνει αυτό που δεν συνηγορούν να πάρουν τον κόσμο, τον έμπειρο που έχουμε και συμμετέχουν και έχουν αποκτήσει μια εμπειρία, παρά να παίρνουν νέα παιδιά που να πάρουν και νέα παιδιά, να πάρουν από διαγωνισμό κόσμο. Δεν λέω να μην πάρει, αλλά πάρε όμως και αυτόν που τον έχεις και έχει δημιουργήσει μια αλφα εμπειρία και είναι έτοιμος να σου βοηθήσει. Παίρνει τον καινούριο, τον επάσει σχολή, τον εκπαιδεύεις, κάνεις, δείχνεις. Εντάξει, η εκπαίδευση μετά μπαίνει σε υπηρεσία. Μόνο με την εκπαίδευση η εμπειρία αποκτάται μέσα στο πεδίο της μάχης. Δεν είναι που αποκτάται με την εκπαίδευση που λαμβάνουν μέσω το βιβλίο. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, αυτοί λοιπόν οι ίδιοι συνδικαλιστές κατάστασαν το πυροσβεστικό σώμα και αυτή τη στιγμή υποφέρουν οι πυροσβέστες. Γιατί με το νόμο του Χαρδαλιά, ο 4662 του 20, συνηγόρησα και έβαλα τον κόσμο στην απλήρωτη εργασία, στην ανεξέλεκτη χρήση επιφυλακών, έσπασα το αμετάθετο, ανέβασα τα όρια ηλικίας πρόσφατα. Βλέπετε λοιπόν ένα κακό συναπάρχον και όλα αυτά για να πάρουν ένα αστέρι κάποιοι πυρονόμοι που έγιναν αξιωματικοί. Για όλα αυτά, για το δικό του συμφέρον. Αλλά δυστυχώς έχει μεγάλη ευθύνη η πολιτική ηγεσία, γιατί ποτέ μα ποτέ δεν αφρουκάστηκε τον απλό πυροσβέστη, τον απλό συνδικαλιστή πυροσβέστη, παρά αφρουκάστηκε τους αξιωματικούς. Γιατί αυτοί είναι οι συμβουλάτορές. Και ορίστε αυτή τη στιγμή το πυροσβεστικό σώμα που είναι. Δυστυχώς. Αυτή είναι η αλήθεια και δεν μπορεί να την αφισβητήσει ουδείς. Ουδείς. Αλλά τι να κάνουμε. Εμείς προσπαθούμε μόνοι μας. Έχουμε και μια μερίδα συμβασιούχων που πάνε μόνοι τους και βγάλουν τα μάτια τους. Δεν βλέπουν αυτό που αντιμετωπίζουν από τους αξιωματικούς, αλλά αυτούς αγκαλιάζουν. Αντίς λοιπόν να δημιουργήσει και αυτή μια τέτοια κατάσταση, να αναγκαστεί η φυσική μας ηγεσία και η πολιτική να έρθει σε μια ρύθμιση, πάνε και κάνουν τάκος αντίθετα. Ό,τι τον ελέγχουν είναι οι αξιωματικοί. Και φάγονται κάθε μέρα και περισσότερο. Δυστυχώς.
1: Κύριε Φαρεντάκη, το θέμα είναι ότι το είδαμε και μέσα στο καλοκαίρι, δυστυχώς είχαμε πολλές απώλειες και το ένα κομμάτι είναι αυτό που λέτε, ότι νέοι άνθρωποι οι οποίοι μπαίνουν στο επάγγελμα, σε καμία περίπτωση αν δεν αποκτήσουν εμπειρία δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν με τον ίδιο τρόπο όπως ένας έμπειρος πυροσβέστης. Από την άλλη όμως, πόσες πληγές έχει μετρήσει φέτος το πυροσβεστικό σώμα? Έχετε κάνει έτσι τον απολογισμό μέχρι στιγμής πόσοι άνθρωποι έχουν φύγει από τις δασικές πυρκαγιές? Και μιλώ για τις δασικές πυρκαγιές γιατί εκεί είναι

0: που έχουν καταγραφεί μεγαλύτερες απώλειες. Είχαμε και δύο το καλοκαίρι εδώ στο Ρέθυμνο και δυστυχώς φαίνεται ότι δεν θα σταματήσουμε εδώ. Φαίνεται ότι δεν είναι προστατευμένος ο κλάδος σας. Εσείς έχετε κάποια πρόταση γι' αυτό, κάπως με έναν τρόπο που θα μπορούσε να ασφαλιστεί το επάγγελμα?
1: Ακούστε να δείτε. Ό,τι και να κάνουμε, ό,τι μέτρα και να παίρνουμε, η επικινδυνότητα του επαγγέλματος είναι τέτοια που ανά πάσα ώρα και στιγμή δεν ξέρεις τι σου φυλάει. Οπότε αντιλαμβάνεστε, όσα μέσα ατομικής προστασίας για να πάρεις, ναι μεν είναι χρήσιμα, θα ελαχιστοποιήσεις. Δεν μπορείς να αποκλείσεις και το θάνατο. Δεν γίνεται. Είναι το επάγγελμα αυτό τέτοιο, που ό,τι και να κάνει, μπορούσε και η πολιτική και η φυσική μας ηγεσία να είχαν εξοπλίσει τα αυτοκίνητα. Π.χ. αυτό που έγινε στα δικά μας μέρη στο Ρέθυμνο με τους συναδέλφους του δύο, τον ένα πενταετή και τον εποχικό. Αλλά δεν έχει σχέση. Και αυτοί να μην ήταν και μόνιμοι να ήταν, την ίδια τύχη θα είχαν τη στιγμή που τύχαν στο συγκεκριμένο σημείο. Μπορούσαν να γλιτώσουν σε περίπτωση που το αυτοκίνητο αυτό διέθετε αυτή την πολυπόθητη κουβέρτα που είναι αντιπυρική κουβέρτα, να είχαν μια φιάλη οξυγόνου ή να κάποιες φιάλες οξυγόνου ατομικές, οι οποίες σε κρατούν αν δεις μέσα στη φωτιά σκεπασίς με την κουβέρτα να έχεις οξυγόνο να επιβιώσει. Όμως δυστυχώς ασχολούμαστε με τα ντρόουν. Καλά είναι τα ντρόουν, αλλά βλέπουμε τα ντρόουν όμως ότι δεν βοηθάνε σε ακραίες καιρικές συνθήκες με ανέμους και όλα αυτά δεν δουλεύουν. Θα έπρεπε λοιπόν να είχαν δώσει περισσότερο φορτίο στην ασφάλεια του πυροσβέστη, να είναι εξοπλισμένα όλα τα οχήματα με τέτοια συστήματα που να ελαχιστοποιούσαν ακόμη περισσότερο τη σωματική του ακεραιότητα, παύλα ζωή του. Όμως αυτό δεν γίνεται. Και πόσο δεν γίνεται, δυστυχώς τι να λέμε τώρα, έχουμε αυτά τα δυσάρεστα γεγονότα που έχουμε. Γιατί παράδειγμα στο Ρέθυμνο, αν είχαν την κουβέρτα της πυροπροστασίας, να μπουν από κάτω, είχαν το οξυγόνο τέτοιο, πόση ώρα ήταν να περάσει φωτιά, 10-1 λεπτό, 15 δευτερόλεπτα, 30-40, αντέχεις. Όμως αυτά δεν υπάρχουν, δυστυχώς. Και γι' αυτό και προθυμούμε τέτοιο. Εμείς η πρώτη εποχική που μπήκαμε στο πυροσβεστικό σώμα το 4, θρυνούμε πάνω από 30 συναδέλφους. Τρεις είχαμε αμέσως το δοξαρό και τραυματία. Δηλαδή έγινε στον πύργο Ηλίας. Φανταστείτε λοιπόν και τι έχουν πάρει, τι έχουν κάνει, τίποτα. Παρατρόουν, ντρόουν, δηλαδή πράγματα από αυτοί αντιλαμβάνονται καλύτερα τα πράγματα, εμείς δεν μπορούμε να πούμε. Εμείς τις προτάσεις μας, τις θέσεις μας τις έχουμε καταθέσει. Όμως επειδή τις καταθέτουμε και επειδή είμαστε αυστηροί σε αυτό το κομμάτι και στο εργασιακό αλλά και στη σωματική προστασία του συναδέλφου, μας αποκλείουν και δεν μας συζητούν καν. Το μόνο όμως που κάνουν είναι όταν μιλούμε, όταν καταθέτουμε τις προτάσεις και τα λοιπά ή κάνουμε παρεμβάσεις στην ποδοπάτηση των εργασιακών, να δεχόμαστε ένα ανελέητο κυνηγητό με απολογίες, με δε, με ποινές και ούτω καθεξής. Αυτή τη στιγμή προχθές μου δώσανε πάλι ποινή, ετοιμάζω δεύτερη ποινή, νομίζοντας ότι με αυτόν τον τρόπο θα μας εκλείσουν το στόμα. Και τον έχουμε πει επανελειμμένο. Αυτό που κάνετε δεν βοηθά πουθενά. Δεν κερδίζετε κάτι και δεν μπορείτε να πετύχετε κάτι. Το στόμα μας δεν μπορείτε να το κλείσετε.
0: Η ποινή αν επιτρέπετε, κύριε Φαραντάκη, για ποιο λόγο σας επιβλήθηκε?
1: Διότι καταγγείλαμε την ποδοπάτηση των εργασιακών στην υπηρεσία των διοικητή του Βόλου και τιμωρήσανε εμένα τη στιγμή που έκαναν δε και εμένα και το γραμματέα μου. τη στιγμή που στην ΕΒΕ οι συνάδελφοι παραδέχτηκαν τις παρατυπίες του διοικητή. Φαίνεται μέσα. Και όμως νομίζει ο κύριος υπαρχηγός ότι θα μας εκλείσει το στόμα. Είναι πολύ γελασμένος. Είναι πολύ γελασμένος. Και να κάθεται να λέει σε πρόσωπο της ομοσπονδίας μας ότι εσείς θα κάνετε τη δουλειά σας και εμείς την δικιά μας. Δηλαδή εσείς θα μιλείτε και εμείς θα σας εμβάνουμε ποινές. Το ίδιο σου κάνει κύριε υπαρχηγέ. Αν νομίζεις ότι έτσι θα μας εκλείσει το στόμα.
0: Το θέμα όμως είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλοί πυροσβέστες και πενταετούς υποχρέωσης και συμβασιούχοι. Γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή τον αριθμό τους, κύριε Φαραντάκη.
1: Σε τι πράγμα, στους νεκρούς?
0: Όχι, όχι, στους ανθρώπους που υπηρετούν αυτή τη στιγμή, που βρίσκονται έξω σε κάθε ανάγκη όταν προκύψει κάποια φυσική καταστροφή.
1: Ακούστε να δείτε, όλοι σε περίπτωση και τώρα που είχαμε όλο αυτό το πρόβλημα στην Κρήτη, όλοι ήταν επί φυλακή, όλοι ήταν στη μάχη. Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς τον αριθμό, αλλά είμαστε πενταετής. Στο σύνολο είμαστε πάνω από 1.700.
0: Πιστεύετε ότι αν γίνουν μόνιμα προσλήψεις σε αυτά τα άτομα θα γίνει έτσι η βελτίωση που περιμένει ο κλάδος?
1: Ναι, ο πενταετής είναι σαν το μόνιμο. Ο πενταετής είναι σαν το μόνιμο. Απλώς ο πενταετής ανήκει στο ενιαίο μισθολόγιο, ο μόνιμος είναι στο ειδικό μισθολόγιο. Αυτή είναι η διαφορά μας. Εργασιακά είμαστε το ίδιο και εγώ λέγομαι μόνιμος και αυτός πενταετής. Αυτή ήταν μια φόρμουλα να καλύψω με τα τότε τεράστια κενά του πυροσβεστικού σώματος και δεν υπήρχε άλλος τρόπος παρά μόνο με το θεσμό του πενταετή πυροσβέστη. Η τότε πολιτική ηγεσία, η τότε φυσική ηγεσία, χωρίς τους συνδικαλιστές, γιατί και τότε πολεμήθηκε ο θεσμός του πενταετή πυροσβέστη από τους τότε συνδικαλιστές, αλλά δεν τα κατάφεραν να σταματήσουν το θεσμό και καλύψαμε τα τεράστια κενά τότε, γιατί προσληφθήκαμε τότε με 4.000 άτομα στο πυροσβεστικό σώμα. 3.400 πενταετής και 600 πολίτες. Και πήρε ανάσα το πυροσβεστικό σώμα και οι συνάδελφοι οι μόνιμοι. Την ίδια ανάσα θέλω να πάρουν και τώρα που είναι 2.500 εποχικοί, να τους βάνανε στο θεσμό του πενταετή πυροσβέστη. Ο νόμος υπήρχε, υπάρχει. Άνετα λοιπόν μπορούν με αυτή την οδό να μπουν αύριο το πρωί 2.500 άνθρωποι. Και εδώ ξαναέρχομαι πάλι και σας λέω, γιατί μπορείτε να πείτε ότι έχω εμπάθεια. Δεν έχω καμία εμπάθεια με κανένα. Έχω όμως πρόβλημα με αυτούς τους συνδικαλιστές που δεν σφυρίζουν τα εργασιακά και ποδοπατούν μαζί με τους εργοδότες μας τα εργασιακά. Με αυτούς έχω θέμα. Και ένας από αυτούς είναι και αυτή ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, το μονίμο. Τι ζητά λοιπόν ο πρόεδρος των μονίμων? Το πρώτο του πράγμα που ζητά, εκατάσταση της πυροσβέστας και σύμβαλες στην απλήρωτη εργασία. Και δεν το λέω εγώ, η Επιτροπή της Βουλής, τα βιντεάκια φαίνονται και τα έχω αναρτήσει στο site της Ομοσπονδίας, που λέγανε ότι θα μου κάνουν μηνύσεις. Ας μου κάνουν μηνύσεις. Τώρα 3 χρόνια μου λένε ότι τους υποφαντώ. Μήνυση δεν είδα ακόμα. Τι ζητάνε αυτή τη στιγμή? Να καταργηθεί το άρθρο 15 του νόμου 39-38. Τι λέει αυτό? Αυτό λέει το θεσμό του πενταετή πυροσβέστη. Γιατί δεν το έκαμε το κόμμα του και το έκαμε άλλο κόμμα? Γιατί δεν θέλει τους εποχικούς να τους κάνει, να τους βάλει μέσα? Αυτό είναι δυστυχώς το χάλι του πυροσβεστικού σώματος.
0: Σε κάθε περίπτωση, από ό,τι καταλαβαίνουμε, εάν έστω οι εποχικοί που λέτε ότι αγγίζουν τα 2.500 άτομα γίνονταν πενταετούς υποχρέωσης,
1: Πάλι δεν τα λείπανε τα κενά. Πού θα πρωτοπούν αυτοί οι άνθρωποι?
0: Θα βλέπαμε εδώ όμως μια σημαντική αφήσιμα διαφορά.
1: Δεν το συζητάμε. Και τώρα μια πατέντα που κάμανε και τους πλαγιάσανε τους συμβασιούχους πυροσβέστες, το συνδικάτο, και υπόγραφα συλλογική, έβαλαν τους αποχικούς και αυτούς στην απληρωτή εργασία με δική τους υπετιότητα. Το καταλαβαίνετε αυτό? Γι' αυτό ο κύριος αρχηγός ήθελε να συνάψει συλλογική με αυτούς και όχι με την Ομοσπονδία. Τη στιγμή που ο ΜΕΔ, η Επιτροπή, έκρινε ότι εμείς είμαστε οι πιο αντιπροσωπευτικοί. Εμείς μπορούμε να συνάψουμε τη συλλογική και όχι ένα πρωτοβάθμιο σωματείο. Και όμως ο αρχηγός ζήτησε αυτούς. Γιατί? Γιατί τον επέρασε μέσα την απλήρωτη εργασία. Και το καλοκαίρι που θα έρθει, γιατί τώρα μπαίνουμε στο χειμώνα, θα έχουμε λίγες πλημμύρες, το Νοέμβρη θα απολυθούν οι συνάδελφοι. Του χρόνου όμως που θα μπουν στη φωτιά και δεν θα έχουμε παρά μόνο δίκτυα του κινδυνότητας, τριάρια, τεσσάρια, πεντάρια, τότε θα καταλάβουν τι έχουν κάνει, τι θα πάθουν, τότε θα συνειδητοποιήσουν τι θα πάθουν. Αλλά δυστυχώς έτσι είναι.
0: Και είναι αυτό που είπα στην αρχή, ότι εσείς βρίσκεστε πρώτοι στο πεδίο της μάχης, είτε μιλάμε για φωτιές, είτε μιλάμε για πλημμύρες. Κλείνοντας, κύριε Φαραντάκη, θέλω να σας ρωτήσω εάν έχετε εικόνα σχετικά με κάποιες φάρσες που έχουν καταγραφεί στην περιφερειακή ενότητα του Ηρακλείου σχετικά με κλήσεις που έχει λάβει πυροσβεστική για κάποια περιστατικά τα οποία όμως δεν επιβεβαιώνονται. Δηλαδή, γίνεται μία κλίση για φωτιά και φαίνεται στην πορεία ότι η κινητοποίηση των αρχών γίνεται τζάμπα τη στιγμή που υπάρχει τόσο μεγάλη ανάγκη, πραγματική ανάγκη σε άλλα πεδία. Έχετε εικόνα?
1: Ακούστε να δείτε. Προσπάθησα, μόλις μου έπεσε στην αντίληψη αυτό, ότι γίνεται αυτό, προσπάθησα να βρω άκρη. Άκρη δεν ήβρικα, αλλά και φάρσα όταν κάνεις και παίρνεις την υπηρεσία και λες για φωτιά εκεί και εδώ, υπάρχει μία σειρά ενέργειες που πρέπει να γίνουν ώστε να δώσει εντολή να πάει το αυτοκίνητο εκεί που υπάρχει το συμβάν. Αυτές οι ενέργειες εξισοράζουν, δεν διεφαρμόζουν, δεν μπορεί να μην διεφαρμόζουν. Mm-hmm. Δηλαδή εγώ θα πάρω τηλέφωνο και θα πω είναι φωτιά στο Μασταμπά, σε μια περιοχή τέλος πάντων, στα Καλέσσα, όπου θέλουμε ας πούμε. Πρέπει να διασταυρωθούν οι πληροφορίες για να δώσει έγκριση ο αξιωματικός υπηρεσίας το αυτοκίνητο να μεταβεί έτσι. Δεν πάει στα καλά καθούμενα.
0: Φαντάζομαι αυτό βέβαια είναι κάτι το οποίο γίνεται με ταχύτατους ρυθμούς.
1: Ό,τι και ταχύτατους και να έχει, πρέπει να υπάρχουν διασταυρώσεις. Αυτός που παίρνει τηλέφωνο, πού επήρε, πώς επήρε, ποιος είναι, ξανά. Πρέπει να γίνει μία διασταύρωση στοιχείων, γιατί δεν μπορεί και το αυτοκίνητο να έχω ένα συμβάν, να παίρνω αυτοκίνητο από εκεί σε ένα συμβάν που δεν είναι. Πρέπει να γίνει τακτοποίηση, να σιγουρέψουμε ότι όντως ναι υπάρχει συμβάν. Αν υπάρχει συμβάν, να είστε σίγουροι, δεν μπορεί να γίνει με ένα τηλέφωνο, θα χτυπήσει και δεύτερο και τρίτο. Έχουν ευαισθητοποιηθεί πολίτες και με το παραμικρό που βλέπουν, παίρνουν τηλέφωνο ή βλέπουν ένα τραχτέρι που δεν ξέρουν αν είναι φωτιά ή οτιδήποτε και βλέπουν και δουλεύει και βγάλει σκόνη. Ξέρετε πόσες τέτοιες τηλέφωνα είχαμε δεχτεί. Όμως διασταυρώσαμε, είδαμε και αποφύγαμε αυτή την ταλαιπωρία.
0: Και να, πούμε βέβαια τώρα ότι η διασταύρωση φαίνεται ότι λειτουργεί, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες έχει ταυτοποιηθεί ένα πρόσωπο το οποίο είναι και γνώριμο στις αρχές για αυτές τις φάρσεις. Κύριε Φαραντάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ σε αυτό το σημείο. Καλό κουράγιο στο έργο σας και καλό μεσημέρι.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ που μας έδινε το βήμα, γιατί μέσα από αυτό το βήμα καταφέραμε και εμείς τότε και τέτοιο. Και μέσα από αυτό το βήμα πάλι προσπαθούμε και τους συναδέλφους συμβασιούχους να τακτοποιήσουμε.
0: Μακάρι, αλλά, σας το εύχομαι.
1: Αλλά, έχει ένα άλλο.
0: Μακάρι να δούμε διαφορά τους επόμενους μήνες και να μην τρέχουμε και να μην φτάνουμε για την επόμενη αντιπυρική περίοδο. Κύριε Φαραντάκη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και εσείς.
0: Φωτιά. πήρε ο άνθρωπος, πώς να μην πάρει φωτιά, εδώ που τα λέμε τα κενά είναι πολύ μεγάλα και δυστυχώς κάθε χρονιά βρισκόμαστε στο ίδιο έργο θεατές, ανθρώπους πυροσβέστες οι οποίοι είναι εξαντλημένοι από την πολύωρη εργασία, τα μέτωπα, τα πύρινα μέτωπα κάθε χρόνο είναι πολλά, οι ανάγκες αυξάνονται κάθε χρόνο και περισσότερο εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής και μακάρι πραγματικά να γίνει η ενίσχυση του κλάδου με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να δουλεύουν κάτω υπό φυσιολογικές και ανθρώπινες συνθήκες. Εμείς σε αυτό το σημείο θα σας αποχαιρετήσουμε, ήρθε η ώρα να παραδώσουμε τη σκυτάλη στο Γιάννη Ραψομανίκη, ο οποίος ακολουθεί με την εκπομπή του Newsroom, και εμείς φυσικά θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο. Θα είμαστε και πάλι εδώ 12 με 1 το μεσημέρι να τα πούμε μεταξύ μας. Ωστόσο, μην φύγει κανείς, γιατί ακολουθεί και η Ελένη Μακράκη, η οποία θα είναι σε πολύ λίγο στο στούντιο για τη σύντομη ενημέρωσή σας. Από μένα, να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι.

0: Beta One 102,3. Η ώρα είναι 1.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ακούτε το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Συνεχίζονται οι αυτοψίες στις πληγήσες περιοχές της Κρήτης με επίκεντρο την Ιερά Πέτρα και τον Μηλοπόταμο. Έχουν ελεγχθεί 60 κτίρια, με 2 να χαρακτηρίζονται κόκκινα και 1 κίτρινο. Έως και 700 χιλιοστά βροχής έπεσαν στον Πλατανιά, όπου 11 κοινότητες έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ο Δήμαρχος Γιάννης Μαλανδράκης, μιλώντας στο Creta One 102,3, ζητά άμεσες χρηματοδοτήσεις για την αποκατάσταση των ζημιών. Σοβαρά προβλήματα σε αγροτικούς δρόμους και ρέματα άφησε πίσω της η κακοκαιρία και στα Σταυράκια, με τον πρόεδρο της κοινότητας Ζαχαρία Χιωτάκη να τονίζει στο Creta One 102,3 ότι χρειάζονται παρεμβάσεις. Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση απομάκρυνσης των 8 εργαζομένων που παραμένουν στο φαράκι της Αμαριάς μετά το σαρωτικό χτύπημα της κακοκαιρίας. Στο Ρέθυμνο 70 περιστατικά γαστρεντερίτιδας καταγράφηκαν μέσα σε μία ημέρα. Οι υγειονομικές αρχές διερευνούν τα αίτια, ενώ δεν αποκλείεται επιμόλυνση του νερού μετά τις πλημμύρες. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα άσκησε σε βάρος του Φίλιππου Καμπούρη, τη σύζυγου του και των συγκατηγορούμενών τους. Στην Αθήνα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο για τον στρατηγικό διάλογο Ελλάδας ΗΠΑ, με τον ίδιο να χαρακτηρίζει την Ελλάδα πυλώνα σταθερότητας. Ηλιοφάνεια και υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες σήμερα στην Κρήτη, με τον υδράργυρο να φτάνει έως και τους 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι έως 5 μποφόρ. Ακούσατε το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Creta One 102,3.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, αγώνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριόζος. Μα, Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
8: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα, με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
9: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
10: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
0: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Creta One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: Καλό μεσημέρι φίλες και φίλοι. Την καρδιά του Κυριακάτικα τη χάλασε ο Αντώνης ο Τσαπίνος και έχει μείνει ακόμα στην Κυριακή, Αντώνη. Όμως είναι Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου φίλες και φίλοι. Θα πάμε μαζί για την επόμενη μία ώρα μέχρι και τις 2. Είστε βεβαίως συντονισμένοι στο Κρέτα One 102,3 και στη ραδιοφωνική πλέον καθημερινή ραδιοφωνική σας συνήθεια εδώ στη Μία, στην εκπομπή Newsroom. Στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Γιάννης Ραψομανίκης, στη ρύθμιση του ήχου και στη μουσική επιλογή ο Αντώνης ο Τσαπίνος, ενώ την εικόνα μας, για να δω ποιος είναι, ο Άκης Αποστολογεωργάκης. Εμείς εδώ στο Κρέτα One 102,3 φίλες και φίλοι δίνουμε μεγάλη έμφαση και στην εικόνα, γι' αυτό έχουμε και δύο ανθρώπους να επιμελούνται το βίντεο live streaming που μπορείτε να μας παρακολουθείτε μέσα από το kretaone.gr. Εναλλάσσονται τα παιδιά εδώ, Μανώλης Σουρουνάκης, Άκης Αποστολογεωργάκης και βεβαίως και τα αποσπάσματα από όλες τις παραγωγές, από όλες τις συζητήσεις που γίνονται εδώ στο στούντιο του Κρέτα One 102,3 και τις οποίες μπορείτε να παρακολουθήσετε οποιαδήποτε στιγμή μέσα από το kretaone.gr. Να πούμε βεβαίως ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο τηλέφωνο 281-0383-282. Θέλουμε την παρέμβασή σας, θέλουμε τα σχόλιά σας, θέλουμε να μοιράζεστε μαζί μας ό,τι σας απασχολεί. Και βεβαίως μπορείτε να επικοινωνείτε και στο Viber. Βλέπω εδώ μου έχει ο Αντώνης το τηλέφωνο με πολύ μεγάλους αριθμούς, έτσι για να τους βλέπω. 6947-703-304. Και βεβαίως στα social media, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του σταθμού και τα προσωπικά μας βεβαίως, όπου μας βρίσκεται ως kretaone.gr. Λοιπόν, βλέπω εδώ μια ευχάριστη είδηση στο kretaone.gr και οφείλω να τη μοιραστώ μαζί σας, γιατί από την περασμένη Πέμπτη η αλήθεια είναι ότι επικεντρωθήκαμε όλοι στην θεομηνία, πραγματικά αυτή είναι η λέξη, που έπληξε το νησί μας σχεδόν απ' άκρη σ' άκρη. Μια θεομηνία η οποία προκάλεσε μεγάλες, τεράστιες καταστροφές και ζημιές τόσο στις υποδομές από το Μυλοπόταμο μέχρι και την Ιερά Πέτρα. Και θα μου πείτε τώρα που είναι το ευχάριστο, βρε Γιάννη. Το ευχάριστο λοιπόν φίλες και φίλοι είναι ότι το παράπλευρο όφελος αυτής της κακοκαιρίας ήταν το γεγονός ότι θα έχουμε νερό μέχρι το 2028. Βλέπω εδώ το ρεπορτάζ που υπογράφει συνάδελφος η Βασιλική Ιλάρου σε επικοινωνία που είχε και με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης, στο φράγμα Ποσελέμη, θυμάστε και τις φωτογραφίες και τα οδηπορικά που κάναμε στο kretaone.gr μέσα από το Σφεντήλι, από το χωριό που υπό κανονικές συνθήκες θα έπρεπε να είναι βυθισμένο. Θυμάστε ότι τα τελευταία 3 χρόνια υπήρξε μια περίοδος ανομβρίας, ξηρασίας και βεβαίως τα αποθέματα στο φράγμα Ποσελέμη ήταν πολύ λίγα και μπαίναμε στη διαδικασία, οι Δήμοι δηλαδή που διαχειρίζονται σε συνεργασία με τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης, να προχωρούν σε εκπεριτροπής υδροδότηση, να έχουμε προβλήματα ειδικά το καλοκαίρι που και οι απαιτήσεις και οι ανάγκες για νερό τόσο στο Ηράκλειο όσο και στη Χερσόνησο αλλά και στον Άγιο Νικόλαο, που είναι οι τρεις δήμοι που ουσιαστικά παίρνουν νερό από το φράγμα Ποσελέμη, ζούσαμε κάποιες καταστάσεις δύσκολες. Φαίνεται λοιπόν ότι με την τελευταία κακοκαιρία, μέσα σε μόλις 2-3 24 ώρα, μπήκαν πάνω από 6,6 εκατομμύρια κυβικά νερού στο φράγμα Ποσελέμη. Αυτό λοιπόν φίλες και φίλοι Έχει ως αποτέλεσμα, όπως δήλωσε στο creta1.gr ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης, ο κύριος Αριστίδης Παπαδογιάννης, έχει ως αποτέλεσμα να έχουμε ουσιαστικά λύσει εντός εισαγωγικών το πρόβλημα της υδροδότησης μέχρι και το 2028. Για να μην λέμε μόνο τα αρνητικά από την κακοκαιρία, υπήρχαν και θετικά που άφησε αυτή η ισχυρή βροχόπτωση που έπληξε για τρεις συνεχόμενες ημέρες στο νησί μας. Λοιπόν, σε ένα άλλο ζήτημα που θα ήθελα να αναφερθώ, φίλες και φίλοι, είναι ότι ξεκίνησε την περασμένη Δευτέρα μια πολύ πολύ ενδιαφέρουσα και σημαντική δράση στο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής στη Νέα Αλικαρνασσό. Τι ακριβώς γίνεται λοιπόν εκεί από τη Δευτέρα έως και την προσεχή Παρασκευή, βεβαίως να πούμε, έως και τις 9 Οκτωβρίου, μαθητές του Ηρακλείου συμμετέχουν στη δράση «Μαθαίνω να κυκλοφορώ στο δρόμο με ασφάλεια», γνωρίζοντας με αυτόν τον τρόπο, μέσα από βιωματικές δραστηριότητες, από παιχνίδια, γνωρίζοντας ουσιαστικά να χρησιμοποιούν και τις διαβάσεις σωστά, να αναγνωρίζουν τα σήματα, που είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό, και βεβαίως τους βασικούς κανόνες που διέπουν την ασφαλή μετακίνηση. Είναι μια πρωτοβουλία που συνδιοργανώνει η Αντιδημαρχία Παιδείας του Δήμου Ηρακλείου με την Τροχέα βεβαίως Ηρακλείου. Και ξέρετε, εμείς στο Κρέτα 102,3 πολλές φορές έχουμε αναδείξει και αναδεικνύουμε τα ζητήματα που αφορούν την κυκλοφοριακή αγωγή, τα ζητήματα που αφορούν βεβαίως και τις υποδομές αλλά και την κουλτούρα που μας διέπει, γιατί κατά ψέματα θρηνούμε κάθε χρόνο, θρηνούμε στο οδικό δίκτυο του νησιού μας αρκετούς νεκρούς. Βέβαια να πω σε αυτό το σημείο ότι έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια πολύ σημαντικές προσπάθειες, ειδικότερα από την Τροχέα Ηρακλείου, που φαίνεται ότι σιγά σιγά φέρνουν αποτελέσματα. Έχουμε τη χαρά σήμερα στο Κρέτα 102,3, με αφορμή βεβαίως αυτή την πολύ σημαντική δράση, να φιλοξενούμε τον διοικητή του τμήματος Τροχέας Ηρακλείου, τον κύριο Στέλιο Καρακούδη. Κύριε Καρακούδη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι σας και στους ακροατές σας.
0: Καταρχάς, πραγματικά συγχαρητήρια για αυτή την πρωτοβουλία. Πρέπει να ξεκινάει η αγωγή, η κυκλοφοριακή αγωγή, γι' αυτό άλλωστε λέγεται και αγωγή, από όσο νωρίτερα γίνεται, έτσι ώστε να μαθαίνουν τα παιδιά ότι πρέπει να χρησιμοποιούν το οδικό δίκτυο, τους δρόμους με ασφάλεια, και για τη δική τους βεβαίως ασφάλεια και ζωή, αλλά και των υπόλοιπων χρηστών του οδοστρώματος. Και πραγματικά σας αξίζουν συγχαρτήρια για αυτή την πρωτοβουλία. Θέλω τη δική σας τοποθέτηση για την δράση που πραγματοποιείτε και πόσο σημαντικό πραγματικά θεωρείτε ότι είναι να ξεκινάει από πολύ νωρίς η κυκλοφοριακή αγωγή.
1: Σας ευχαριστούμε καταρχάς πολύ. Είναι ακριβώς αυτό τώρα που είπατε προηγουμένως. Ειδικά σε αυτές τις μικρές ηλικίες γίνεται η καλλιέργεια της οδηγικής σκέψης και κουλτούρας του κάθε πολίτη. Γιατί από αυτή εδώ τώρα την μικρή ηλικία, στον πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής, θα πρέπει να πούμε ότι είναι η πέμπτη δράση με την ονομασία «Ασφαλώς κυκλοφορώ» που γίνεται εδώ στο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής. Έρχονται τα παιδιά. Υπάρχουν 9 σταθμοί στο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής. Περνάνε κάθε μέρα, θα πρέπει να πούμε ότι υποδεχόμαστε πάνω από 100 με 120 παιδιά στο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής. Έχουν δημιουργηθεί 9 διαφορετικοί σταθμοί. Ένας σταθμός, τα παιδιά χωρίζονται σε ομάδες σε όλους τους 9 σταθμούς και γυρνάνε όλους τους σταθμούς κυκλικά. Ένας σταθμός λοιπόν που αποτελείται από 2 συναδέλφους αστυνομικούς τροχονόμους. Παίρνουν τα παιδιά μαζί την ομάδα των 10-12 ατόμων και κάνουν μια βόλτα γύρω από το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής και μαθαίνουν τις πινακίδες σήμασης και την οριζόντια και κάθετη σήμαση κάτω στον δρόμο, τις διπλές διαγραμμίσεις. Ένας άλλος σταθμός μετά, που μια άλλη ομάδα των 10 ατόμων ξεκινάει και περπατάνε στο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής, γιατί θα πρέπει να πούμε ότι και να ξεγνωρίζουν και οι συμπολίτες μας, αν δεν έχουν επισκεφτεί το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής, είναι μια ένα πρότυπο πόλης, mm-hmm. Που μέσα εκεί έχει τα πάντα που μπορεί να συναντήσει κάποιος σε μια πόλη. Πινακίδες σήμασης, διαβάσεις πεζών, κυκλικούς κόβους, φωτεινούς σηματοδότες κτλ. Ο δεύτερος λοιπόν σταθμός παίρνει τα παιδιά και κυκλοφορούν πεζοί μέσα στο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής, από το πεζοδρόμιο, μαθαίνουν πώς να διασχίσουν κάθετα το δρόμο από τις διαβάσεις πεζών, μαθαίνουν για το φωτεινό σηματοδότη πώς λειτουργεί. Άλλος σταθμός έχει και το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής και κάποια ποδήλατα διαθέτει. Mm-hmm. Επομένως τα παιδιά ανεβαίνουν στο ποδήλατο, βάζουν το κράνος τους, μαθαίνουν τα μέσα που πρέπει να διαθέτει το κάθε παιδί όταν ποδηλατεί στο δρόμο για την
0: αυτοπροστασία
1: του,
0: βεβαίως.
1: Για την αυτοπροστασία του, και κυκλοφορούν στο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής και με τη βοήθεια τροχονόμου αστυνομικού που βρίσκεται σε διασταύρωση και τους δίνει το κατάλληλο σήμα για να κυκλοφορήσουμε στο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής. Επίσης, mm-hmm. υπάρχουν και διάφοροι άλλοι σταθμοί από κάθε υπηρεσία, από την ελληνική αστυνομία και συγκεκριμένα από τη δικιά μας υπηρεσία, με τη διάθεση ενός περιπολικού και μιας μοτοσυκλέτας αστυνομίας. Τα παιδιά μαθαίνουν για τα οχήματα αυτά. Μαθαίνουν όταν ανεβαίνω πάνω στο μηχανάκι ποια μέσα αυτοπροστασίας πρέπει να έχω. Υπάρχει σταθμός του λιμενικού σώματος, σταθμός της δημοτικής αστυνομίας, σταθμός της πυροσβεστικής και σταθμός του ΕΚΑΒ. Και έτσι δημιουργούνται όλοι αυτοί οι 9 σταθμοί και τα παιδιά από την ώρα που θα έρθουν στο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής στις 8.30 ώρα μέχρι και την ώρα που είναι να σχολάσουν μέχρι τη 1 η ώρα το μεσημέρι, περνάνε κυκλικά όλους αυτούς τους σταθμούς. Α, και άλλος ένας σταθμός, ναι, με βιωματικά παιχνίδια που δεν είπαμε προηγουμένως, με γυαλιά μέθης και άλλα δύο παιχνίδια βιωματικά, παιχνίδια που συνδέονται με τους κανόνες του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Όπως είπατε και εσείς προηγουμένως στην αρχή, λοιπόν, ο σκοπός και ο στόχος μας είναι να καλλιεργήσουμε τη σωστή οδηγική συμπεριφορά και κουλτούρα στα νέα παιδιά, να γνωρίζουν τα παιδιά ακόμα και σε αυτές τις ηλικίες σήμερα τι πρέπει να κάνουν όταν περπατούν στον δρόμο, mm-hmm. από ποια πλευρά πρέπει να πηγαίνουν, τι πρέπει να προσέχουν, πώς πρέπει να περάσουν τον δρόμο απέναντι, να περάσουν τον δρόμο κάθετα, αλλά και ως επιβάτες μέσα στα οχήματα που τα παιδιά κάθονται στις πίσω θέσεις, αν είναι κάτω των 12 ετών, υποχρεωτικά στις πίσω θέσεις και να κάθονται και στο παιδικό κάθισμα, εφόσον είναι και το ύψος τους μικρότερο του 1,50. Να είναι ήσυχα μέσα και να μην αποσπούν την προσοχή στον οδηγό, mm-hmm. αλλά και ο στόχος μας είναι μελλοντικά τα παιδιά αυτά να γίνουν καλύτεροι οδηγοί από εμάς τους μεγαλύτερους σήμερα. Αυτό... με απότερο σκοπό, yeah. αποβλέποντας το mm-hmm. μέλλον, τη μείωση και των τροχιών ατυχημάτων, αλλά και τη μείωση των τραυματισμών τροχιών ατυχημάτων.
0: Ξέρετε, όση ώρα τώρα σας άκουγα, κύριε Καρακούδη, σκεφτόμουν ότι οι δικές μας γενιές ουσιαστικά και πριν δεν είχαν αυτή την κουλτούρα, δηλαδή θυμάμαι να οδηγούμε χωρίς ζώνη ασφαλείας, χωρίς κράνος βεβαίως, και μας πήρε πολλά χρόνια μέχρι να την αποκτήσουμε, και βεβαίως αποτείοντας μεγάλο φόρο τιμή στην άσφαλτο, έτσι, πολλά θύματα σε όλο το δικό δίκτυο του νησιού. Άρα πραγματικά η κουλτούρα, φαντάζομαι και ρωτάω κιόλας, παίζει τον καθοριστικότερο ρόλο στην πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, κύριε Καραχουδί.
1: Μα ακριβώς, και από τη δικιά μας πλευρά, και πολλές φορές το έχω πει και στα μέσα ενημέρωσης ως υπηρεσία, mm-hmm. Καταρχάς ο πρώτος βαθμός αξιολόγησης δικιάς μας υπηρεσία, γιατί έχουμε ως υπηρεσία, συνδυόμαστε άρρηκτα με το πολυτιμότερο αγαθό που έχει ο άνθρωπος, που είναι η προστασία της σωματικής ακεραιότητας, της υγείας και της ζωής του. Άρα λοιπόν, με αυτό που είπατε και εσείς τώρα, θυμάμαι και εγώ τώρα τα χρόνια τότε, εγώ για παράδειγμα στην ηλικία 17-18 χρόνων ήμουν το 1997. Mm-hmm. Εκείνη την περίοδο κανένας δεν φορούσε κράνος στο Ηράκλειο. Πολλές φορές δηλαδή και με άλλους συνομιλικούς μου σήμερα λέμε αποτύχει ζούσαμε τώρα. Τώρα τότε. Αποτύχει ζούμε σήμερα με βάση τα δεδομένα της τότε εποχής που δεν φορούσε κανείς κράνος. Mm-hmm. Από τότε λοιπόν μέχρι σήμερα, μέσα από όλες αυτές τις δράσεις, όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, δεν είχαμε και εμείς τη δυνατότητα να έρθουν κάποιοι ειδικοί καταρχάς να μας δείξουν κάποια βασικά πράγματα, να καταλάβουμε τη σπουδαιότητα και της χρήσης του κράνους αλλά και της χρήσης της ζώνης μέσα στα αυτοκίνητα. Δεν είχαμε αυτή τη δυνατότητα έτσι να ασχολούνται ακόμα, ή και εθελοντές. Σήμερα βλέπουμε και πολλούς εθελοντές πολίτες που είναι γνώστες του αντικειμένου, μπαίνουν μέσα σχολεία, κάνουν κάποιες ομιλίες και μέσα και από αυτή την ενημέρωση που κάνουμε εμείς, αλλά και μέσα από τους καθημερινά ελέγχους που κάνουμε έξω στους δρόμους ως υπηρεσία, ως τροχεία, βλέπω μια εντελώς διαφορετική στάση συγκριτικά με εκείνα τα χρόνια. πλέον και σε έρευνες που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια. Μάλιστα. Θα πρέπει να πούμε και ναι. Το βλέπετε κι εσείς καθημερινά ότι η χρήση του κράνους στις μηχανές απάνω από τους αναβάτες ξεπερνάει το 92% η χρήση του κράνους.
0: Μάλιστα.
1: Η χρήση της ζώνης, ενώ το 2021 στην πρώτη έρευνα που είχαμε κάνει ήταν σε ένα ποσοστό της τάξης 46%, τώρα πλέον έχει φτάσει η χρήση της ζώνης μέσα στο όχημα σε όλες τις θέσεις να ξεπερνάει το 82-84%. Και όλα αυτά έχουν φέρει ως αποτέλεσμα τη μείωση σε μεγάλο βαθμό των τροχιών ατυχημάτων και δι' και των θανατηφόρων τροχιών δυστυχημάτων. Σκεφτείτε για παράδειγμα ότι την πενταετία 2015, για να πούμε και κάποια στοιχεία.
0: Μάλιστα, θα σας ρωτούσα τώρα, με προλάβατε, κύριε Καρακουδί.
1: Ακριβώς. Το 2015 την πενταετία με 2020, σκεφτείτε ότι ως υπηρεσία, ως τμήμα τροχέας Ηρακλείου στην εδαφική αρμοδιότητα τη δικιά μας, γιατί εμείς δεν έχουμε όλο το νομό. Έχουμε όλη την πόλη του Ηρακλείου και κάποιες κεντρικές οδικές αρτηρίες. Κάθε χρόνο είχαμε χάναν ζωή συνάνθρωποι μας στη δικιά μας περιοχή 15 με 16 τον αριθμό από το 2015 μέχρι το 2020.
0: Μάλιστα.
1: Τα τελευταία χρόνια λοιπόν έχουμε κατεβάσει τον αριθμό αυτό σε μονοψήφιο. Βέβαια, κάθε χαμένη ανθρώπινη ζωή είναι ένας πόνος για όλους μας και για μένα προσωπικά. Όποτε με παίρνουν ένα τηλέφωνο και μου λένε έχουμε δυστύχημα, είναι σαν να μου καρφώνουν ένα μαχαίρι και σε μένα δηλαδή, και εγώ το νιώθω έτσι και αισθάνομαι κακά και πονάω ο ίδιος. Αλλά έχουμε καταφέρει και έχουμε μειώσει σε μονοψήφιο πλέον αριθμό κάθε χρόνο τα άτομα που χάνουν τη ζωή τους σε τροχαία δυστυχήματα της τάξης του 5 με 6 και 7 άτομα κάθε έτος. Αυτό είναι, θεωρώ και εγώ ο ίδιος, μια μεγάλη επιτυχία. Διότι έχουμε συμβάλει σε μεγάλο βαθμό, όπως δείχνουν δηλαδή και τα δεδομένα, έχουμε συμβάλει σε μεγάλο βαθμό στη μείωση των τραυματισμών και έχουν γλιτώσει και ανθρώπινες ζωές μέσα από την όλη προσπάθεια αυτή και την όλο και περισσότερο χρήση του κράνους στις μηχανές και την όλο και περισσότερη χρήση της ζώνης ασφαλείας. Σε συνδυασμό βέβαια και με τους άλλους ελέγχους που έχουμε δώσει έμφαση έτσι σε παραβάσεις που μπορεί να κάνει κάποιος που είναι επικίνδυνη και που μπορεί να προκαλέσει ένα σοβαρό τροχαίο δυστύχημα, όπως είναι η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ. Νομίζω και εσείς, αλλά και εγώ ίδιος γίνομαι μάρτυρας πολλές φορές και από φίλους και γνωστούς, ότι έχει γίνει πολύ αισθητό ο έλεγχος της τροχιάς έξω.
0: Βέβαια, έχει αλλάξει πάρα πολύ, οφείλω να πω, κύριε Καρακούδη. Δηλαδή, σε σχέση με πριν 8 χρόνια, 5 χρόνια, έχει αλλάξει πάρα πολύ αυτό. Δηλαδή, πλέον καλλιεργείται σιγά σιγά στην κουλτούρα μας, επιτέλους θα πω εγώ, και βάζω και τον εαυτό μου μέσα, όλους μας καλλιεργείται η κουλτούρα ότι ή θα πάρω ταξί ή θα έχω κάποιον οδηγό ο οποίος δεν θα πει, και μάλλον παίζει σημαντικό ρόλο. Εσείς από την εμπειρία σας και από τα στατιστικά στοιχεία, τι βλέπετε αναφορικά, ποιες είναι οι κυριότερες παραβάσεις που παρατηρείτε αυτή τη στιγμή στο Ηράκλειο?
1: Παραβάσεις βρίσκουμε συνεχώς. Βέβαια, αυξάνουμε και τους ελέγχους όλο και περισσότερο, προκειμένου έτσι να αν βρεθεί κάποια παράβαση. Τώρα θέλω να πω ότι γίνεται πιο δύσκολα για να βρείτε τις παραβάσεις. Γιατί όταν σας λέω τώρα ότι και στο κράνος προηγουμένως που σας είπαμε ότι το 92% φοράει κράνος, άρα για να βεβαιώσει μια παράβαση κράνος, αντιλαμβάνεστε και εσείς ο ίδιος ότι είναι πολύ πιο δύσκολο. Βέβαια, αυτό που είπα και προηγουμένως, ο σκοπός της υπηρεσίας μας δεν είναι η βεβαίωση των παραβάσεων. Ο σκοπός της υπηρεσίας μας είναι, μακάρι όπως έχω πει πολλές φορές, να βρεθούμε σε μια ιδεατή μέρα και να βγούμε έξω να κάνουμε πάρα πολλούς ελέγχους και να μην μπορούμε να βρούμε μια από τις βασικές αυτές παραβάσεις που μπορούν είτε να μια τέτοια παράβαση να προκαλέσει ένα τροχαίο ατύχημα, είτε ακόμα μια τέτοια παράβαση να επιφέρει ένα σοβαρότερο τραυματισμό σε ένα πολίτη. Παραβάσεις βρίσκουμε και στην οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, πολύ λιγότερες βέβαια από τα προηγούμενα έτη, γιατί υπάρχει αυτή η συμμόρφωση, το διαπιστώνουμε. Δηλαδή και οι συνάδελφοί μου έξω μου λένε πάρα πολλές φορές ότι πλέον βλέπουμε σε πολλούς ελέγχους, για παράδειγμα, να οδηγάει ένα αντρόγινο και να έχει πάρει η γυναίκα ακόμη και το αυτοκίνητο που δεν έχει καταναλώσει αλκοόλ.
0: Σωστά.
1: Να έχει παραχωρήσει η γυναίκα την οδήγηση, ο άντρας μάλλον την οδήγηση, να έχει παραχωρήσει ο άντρας την οδήγηση στη γυναίκα. Και πολλούς που γνωρίζουμε έχει συμβεί και να μας λένε αυτό που μου είπατε και εσείς προηγουμένως, ότι ειδικά και πάρα πολλοί συμπολίτες μας που μένουν έτσι και στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, σε κάποιο προάστιο της πόλης του Ηρακλείου, ότι επιλέγουν πλέον εναλλακτικές λύσεις, όπως να πάρουν κάποιο ταξί, να κατέβουν, να διασκεδάσουν στο Ηράκλειο και να επιστρέψουν πίσω πάλι με το ταξί. σοκ και αυλαβείς έτσι χωρίς να συμβεί το οτιδήποτε. Και να μην ρισκάρουν κι αυτοί να πέσουν σε ένα έλεγχο που μπορεί να τους φέρει έτσι σε θλιβερές συνέπειες, να χάσουν το δίπλωμά τους, να τους επιβληθεί κάποιο διοικητικό πρόστιμο κτλ.
0: Να πω βεβαίως ότι είναι προφανές, κύριε Καρακούδη, ότι όσο αυξάνονται οι έλεγχοι του τμήματος τροχέας Ηρακλείου, τόσο και πιο πολλές θα είναι, δηλαδή είναι ανάλογα τα δύο αυτά ποσά, τόσο περισσότερες θα είναι και οι παραβάσεις που θα βρίσκεται. Ωστόσο είναι πολύ ενθαρρυντικό αυτό που μας λέτε, ότι μειώνεται και ότι σιγά σιγά μοιάζει να καλλιεργείται μια διαφορετική οδηγική συμπεριφορά και κουλτούρα που δεν την είχαν οι προηγούμενες γενιές. Ένα τελευταίο ερώτημα θα ήθελα να σας θέσω, κύριε διοικητά. Στο Ηράκλειο υπάρχουν δρόμοι που παρατηρείτε ότι υπάρχουν αυξημένα ατυχήματα, τροχιά ατυχήματα που δοκιμάζονται ενδεχομένως καθημερινά?
1: Κοιτάτε, οι οδικές αρτηρίες έτσι πιο επικίνδυνες είναι εκείνες οι οποίες δίνουν τη δυνατότητα στον οδηγό λόγω και του πλάτους του ρεύματος κυκλοφορίας να αναπτύξουν μεγαλύτερες ταχύτητες. Όπως χαρακτηριστικά θα πρέπει να πούμε είναι η Εθνική Οδό Ηρακλείου Αγίας Γαλήνης. Να ξεκινήσουμε από εδώ, από το Νεσταυρωμένο, ναι, και τον δρόμο που κατεβαίνει κάτω προς Μύρες και την Πάκη και Αγία Γαλήνη. Ένας άλλος δρόμος επικίνδυνος που έχει δώσει τροχιά δυστυχήματα είναι η επαρχιακή οδό Ηρακλείου Πεζών και Βιάνου. Γιατί στους δρόμους αυτούς, κατά μήκος και σε πολλά τμήματα του δρόμου αυτού, δεν υπάρχουν και διαχωριστικό στοιχείο ασφαλείας.
0: Σωστό.
1: Που να διαχωρίζει τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Με αποτέλεσμα, λίγο παραπάνω ταχύτητα μπορεί να έχει κάποιος. Λίγο να του φύγει το όχημα, να μπει στο αντίθετο ρεύμα. Σε περίπτωση που έχει με τοπική σύγκρουση, εκεί έχουμε τώρα και το σοβαρό τροχιό δυστύχημα. Για δε την πόλη του Ηρακλείου, αυτοί οι δρόμοι έτσι που έχουν δώσει έτσι τα πιο σοβαρά, ας το πούμε, τροχιά ατυχήματα είναι η Παραλιακή, η Ούλοφ Πάλμε, κυρίως αυτοί οι δύο δρόμοι έτσι, σε μεγαλύτερο βαθμό.
0: Μάλιστα. Κύριε Καρακούδη, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την επικοινωνία που είχαμε και βεβαίως να σας συγχαρώ ξανά για τη δράση που πραγματοποιείτε αυτή την εβδομάδα. Να πούμε βεβαίως ότι είναι μέχρι την Παρασκευή.
1: Ακριβώς, μέχρι την Παρασκευή. Τα σχολεία ήδη έχουν προγραμματίσει την εκδρομή τους εκεί. Δηλαδή κάθε μέρα υπάρχει προγραμματισμός με συγκεκριμένο σχολείο που επισκέπτεται τον πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής. Και σκοπός και στόχος μας και από τη δικιά μας πλευρά αλλά και στη συνεργασία με το Δήμο Ηρακλείου είναι να κάνουμε συχνά τέτοιες δράσεις, διότι όσο και περισσότερα παιδιά περάσουν και εκπαιδευτούν από την εκπαιδευτική δράση αυτή, τόσο καλύτερο θα είναι και για τα ίδια τα παιδιά.
0: Είναι σίγουρο αυτό. Σας ευχαριστώ θερμά και πάλι, να είστε καλά.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα σας.
0: Φίλες και φίλοι, εμείς πάμε σε αυτό το σημείο σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 040 1377. Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μην ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζών, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά. Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Παιδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059. Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο. Η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
3: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
2: Μη ρώτας τι παίζει, άκου τι σου αρέσει. Creta One 102,3. Αυτό είναι το ραδιόφωνο σου.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, είστε πάντα συντονισμένοι στο Κρέτα One 102,3. Πραγματικά, Αντώνη, ακούγοντας τον κύριο Καρακούδη νωρίτερα στη συζήτηση που είχαμε για την οδηγική ασφάλεια και συμπεριφορά και η ατάκα που είπε ότι οι δικές μας γενιές και πίσω ζούμε κατά τύχη, πραγματικά, ήταν αυτό που όλοι συζητάμε στις παρέες μας, στον κοινωνικό μας περίγυρο. Δεν υπήρχε καμία κουλτούρα αυτοπροστασίας, οδηγικής συμπεριφοράς, δεν υπήρχε τίποτα από όλα αυτά. Χρειάστηκε να περάσουν πολλά χρόνια, δεκαετίες ουσιαστικά, για να αποκτήσουμε μια στοιχειώδη οδηγική συμπεριφορά και κουλτούρα. Και ξέρετε, στην οδήγηση πάνω είναι πολύ σημαντικό αυτό, ότι ο καθένας από εμάς ουσιαστικά εκφράζει και αποτυπώνει και το χαρακτήρα του. Είναι φοβερό, δηλαδή αν δεις κάποιον από τον τρόπο που οδηγάει και μόνο, μπορείς να καταλάβεις και να συνειδητοποιήσεις πολύ βασικά στοιχεία της προσωπικότητάς του. Είναι φοβερό, πραγματικά. Εγώ θα πω το εξής, ότι θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό, το έχουμε συζητήσει και εδώ στο Κρέτα One 102,3, επιτέλους και το Υπουργείο Παιδείας να δει λίγο πιο σοβαρά τα ζητήματα της οδηγικής ασφάλειας, γιατί αν θέλεις να διαμορφώσεις μια καλύτερη κοινωνία που θα έχει μια διαφορετική κουλτούρα και προσέγγιση στα διάφορα ζητήματα, θα πρέπει αυτό να πας να το κάνεις πολύ πολύ πίσω. Θα πρέπει να πας να το κάνεις στην παιδική ηλικία, στην προσχολική αγωγή θα έλεγα ολότελα, όχι στο δημοτικό, και να καλλιεργήσεις μια διαφορετική κουλτούρα από αυτή που είχαν οι δικές μας γενιές. Άρα και το μάθημα ως μάθημα της κυκλοφοριακής αγωγής, της οδηγικής αγωγής, θα πρέπει να μπει κάποια στιγμή στα σχολεία, στα ελληνικά σχολεία. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ουσιαστικά από τα τροχαία ατυχήματα, από την οδηγική συμπεριφορά, θα μετακινηθούμε στο δεύτερο θέμα μας, που κατά κάποιο τρόπο αφορά πάλι το οδικό δίκτυο, τις υποδομές, τα προβλήματα που ενδεχομένως να συναντάμε στην καθημερινότητά μας λόγω των δρόμων και του οδικού δικτύου στο νησί μας. Και αναφέρομαι βεβαίως, είναι ένα θέμα το οποίο οι φωτογραφίες που μας στέλνετε καθημερινά πραγματικά είναι δεκάδες, και αναφέρομαι βεβαίως στον βόρειο οδικό άξονα Κρήτης, στο σημείο που εκτελούνται εργασίες και ειδικό στο τμήμα Καρτερό προς Γούρνες, ένα σημείο στο οποίο πραγματικά τα προβλήματα είναι καθημερινά. Όταν ένας εργαζόμενος, ένας επιχειρηματίας, ένας επισκέπτης, τουρίστας αυτής της πόλης, αυτού του νομού, ουσιαστικά θέλει πάνω από μια μισή ώρα για να μετακινηθεί, αυτό είναι τουλάχιστον μαρτυρικό. Σήμερα λοιπόν έπεσε στην αντίληψή μας, μας στάλει το αντίστοιχο ουσιαστικά δελτίο τύπου από το Δήμο Χερσονήσου. Ο Δήμαρχος, ο κύριος Ζαχαρίας Δοξαστάκης, έστειλε λοιπόν επιστολή στο Υπουργείο Υποδομών και στο Υπουργείο Τουρισμού, μια επιστολή που έχει να κάνει με τα προβλήματα αυτά που παρατηρούνται στο βόρειο οδικό άξονα Κρήτη, στα συγκεκριμένα σημεία, και βεβαίως μέσα από την επιστολή του ανέδειξε και άλλα ζητήματα, όπως εκείνα την απάντηση που είχε δώσει ουσιαστικά ο Υπουργός Υποδομών, ο κύριος Χρήστος Δήμας, στον βουλευτή Ηρακλείου για τη δίδυμη σύραγγα στο Κακό Όρος. Αναδεικνύει πάρα πολλά ζητήματα ο Δήμαρχος, ο κύριος Δοξαστάκης, και γι' αυτό θελήσαμε να συζητήσουμε σήμερα μαζί του. Με ενημερώνει ο Αντώνης ο Τσαπίνος ότι βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλό μεσημέρι, κύριε Δήμαρχε.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς, τους ακροατές. Ευχαριστούμε για την ανάδειξη του πολύ σοβαρού αυτού ζητήματος. Είναι αυταπόδεικτη η χρησιμότητα και η αναγκαιότητα του βόρειου οδικού άξονα Κρήτης, που τόσα χρόνια δυστυχώς δεν έχει καταστεί εφικτό να γίνει.
0: Δεκαετίες.
1: Έχουμε τριγύρισει τόσα θύματα.

0: αλλά θα πρέπει όμως και το έργο αυτό το σοβαρό να εκτελείται με κάποιες προϋποθέσεις, με κάποιους όρους και σωστές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Mm-hmm. Εγώ δεν έκανα τίποτα άλλο παρά να αποτυπώσω την καθημερινή αγωνία που βιώνω εγώ προσωπικά, οι συνδημότες μου, οι επισκέπτες μας, που πραγματικά για να μπορέσουν να οδηγηθούν προς και από Ηράκλειο είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ξεπερνώ τα προβλήματα που υπήρξαν με καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων, την καταγγελία του πρόξενου του Ισραήλ, ο οποίος έχασε την πτήση και με σχετικό βίντεο που ανήρτησε, με λίγα λόγια στρεφόταν κατά της χώρας. Αυτό το οποίο πρέπει να γίνει και να ενημερωθούμε επιτέλους για να μπορέσουμε και εμείς να βοηθήσουμε. Γιατί έργα γίνονται σε όλο τον κόσμο. Απλά εκεί τηρούνται κάποιες προδιαγραφές, κάποιες προϋποθέσεις, λαμβάνονται κάποια μέτρα, ενισχύονται τα συνεργεία, υπάρχει συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων mm-hmm. για να μπορούμε να διαχειριστούμε ένα όντως δύσκολο έργο. Αλλά όταν ο απλός πολίτης βλέπει όλο το εύρος του δρόμου από Γούρνες μέχρι Καρτερό να έχει καταληφθεί με ρυθμίσεις και να μην είναι στο πεδίο συνεργεία που να εκτελούν έργο αυτό καθ' αυτό, αντιλαμβάνεστε ότι εύλογα γεννούνται ερωτήματα, mm-hmm. ανησυχεί, περιμένει απαντήσεις και η όλη ταλαιπωρία και η καθημερινή αυτή η κατάσταση που βιώνει πολλές φορές οδηγεί και σε ανεξέλεγκτες καταστάσεις. Είναι όντως μη αποδεκτό αυτό που συμβαίνει και μου καταθέτουν οι εργαζόμενοι, οι οποίοι περισσότεροι από αυτούς είναι από τη Βόρεια Ελλάδα. Εμείς είμαστε εδώ, εκτελούμε ένα έργο, αυτό μας είπαν να κάνουμε, δεν μπορούμε να υβριζόμεθα καθημερινά. Mm-hmm. Άρα το Υπουργείο, το οποίο έχει δώσει την κεντρική έγκριση και την απόφαση να καταληφθεί όλο το οδόστρωμα, θα πρέπει να συνοηθεί με το βόρειο δικό άξονα, την αστυνομία, και να ενημερωθούμε και εμείς να δούμε πώς μπορούμε να συνδράμουμε. Γιατί αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, αντιλαμβάνεστε ότι θα δημιουργήσει πολλά άλλα ακόμα προβλήματα.
1: Μάλιστα. Κύριε Δημάρχε, στην επιστολή ουσιαστικά αναφέρεται στην ηγεσία του Υπουργείου και του Υπουργείου Υποδομών και του Υπουργείου Τουρισμού, αν δεν κάνω λάθος, αναφέρεται τι θα έπρεπε να γίνει έτσι ώστε να υπάρχει η λιγότερη δυνατή κοινωνική όχληση. Γιατί όπως είπατε και εσείς πολύ σωστά, όλη η κριτική, δεν νομίζω να υπάρχει ένας κριτικός που να ρωτήσουμε που να μην θέλει να γίνει αυτό το εμβληματικό έργο για το νησί μας.
0: Σωστά. Άλλωστε αυτό το έργο mm-hmm. εντωμεταξύ, μέχρι να γίνει, καταστρέψει το βασικό κλάδο της οικονομίας μας, αντιλαμβάνεστε ότι μετά θα είναι ένα έργο το οποίο θα έχει επιφέρει τεράστια ζημιά. Mm-hmm.
1: Και δυσφήμιση ουσιαστικά.
0: Βέβαια, και να βοηθήσουμε, να στηρίξουμε, προκειμένου να λυθεί ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Mm-hmm. Και είμαστε ευγνώμονες που επελέγει το τμήμα αυτό και κατασκευάζεται. Σε λίγο θα ξεκινήσουν και οι εργασίες στον ενισόπεδο κόβο Ανοπόλεως, που επίσης είναι ένα πολύ σημαντικό έργο. Και ήδη βρίσκεται σε συνεργασία το Υπουργείο και οι μελετητές με εμάς, προκειμένου να βοηθήσουμε σε σχέση με τη σύνταξη του κτηματολογίου mm-hmm. και όλα τα σχετικά. Αλλά πάντα πρέπει να υπάρχει συνεννόηση με τους τοπικούς φορείς και να εξαντλούνται οι δυνατότητες. Θα μπορούσε να υπάρχουν συνεργεία βράδυ,
1: μάλιστα,
0: να ενισχυθούν αυτά τα συνεργεία. Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν ελλείψεις και σε εργατοτεχνικό προσωπικό και σε άλλα μέσα, αλλά ένα τέτοιο έργο αυτής της κλίμακας και με τις εταιρείες που γίνεται, θεωρώ ότι πρέπει να είναι πιο οργανωμένοι. Βεβαίως είναι μεγάλη εταιρεία ο Άκτορας, η οποία εκτελεί το έργο.
1: Σωστά.
0: Γιατί είναι υπαργολάβος. Το έργο είναι της Τέρνα, απλά το εκτελεί ο Άκτορα ΑΕ. Mm-hmm. Αλλά όλοι εμείς μπορούμε να συνεχθούμε και να φέρουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
1: Μάλιστα. Άρα κρατάω αυτό που είπατε, περισσότερα συνεργεία που θα μπορούσαν να δουλεύουν ενδεχομένως και κατά τις βραδινές ώρες, έτσι ώστε να επισπευθεί ουσιαστικά η διαδικασία. Ωστόσο, κύριε Δημάρχη, εγώ προσωπικά βλέπω και κάτι άλλο, δεν ξέρω αν το αναφέρετε. Υπάρχει και ένα κενό ενημέρωσης, δηλαδή ουσιαστικά δεν ξέρει κανείς πότε το χρονοδιάγραμμα, δεν ξέρουμε, ειδικά για τους επισκέπτες του νησιού, δηλαδή να ξέρει κάποιος που φεύγει από
0: εδώ
1: ένα...
0: Εγώ για να φτάσω να φτιάξω αυτό το έγγραφο και να στοχεύσω σε κάποια ουσιαστικά πράγματα, ήταν αποτέλεσμα των πιέσεων και των μηνυμάτων που έπαιρναν τους πολίτες. Απευθυνόμουν λοιπόν στις αρμόδιες υπηρεσίες, εισέβραταν κάποιες υπεύθυνες απαντήσεις, mm-hmm. έως ότου ολοκλήρωσα αυτή την εικόνα και τη θέτω ευθέως στον Υπουργό και βεβαίως στον Υπουργό Τουρισμού, γιατί ο κατεξοχήν τουριστικός προορισμός της χώρας θα πρέπει να διασφαλιστεί. Και βεβαίως, τονίζω ξανά, ένα τέτοιο έργο αυτής της κλίμακας και ειδικά το κομμάτι από Χανιά μέχρι Ηράκλειο που θα ταλαιπωρήσει για πολλά χρόνια, αλλά θα είναι ένα έργο το οποίο θα φέρει αποτέλεσμα. έχει σίγουρα παρενέργειες και οχλήσεις. Mm-hmm. Αλλά όταν υπερβαίνει κάποια όρια ή βλέπουμε κάποιες καταστάσεις οι οποίες είναι ανεξήγητες, τότε πραγματικά υπάρχει η αναστάτωση, η αγωνία, η ένταση και η διαμαρτυρία.
1: Mm-hmm. Το ανεξήγητες, αναφέρεστε βεβαίως στο τμήμα εκείνο το συγκεκριμένο που φαίνεται ότι δεν εκτελείται κάποια συγκεκριμένη εργασία.
0: Μα είναι πάρα πολύ καιρό, κύριε Ραψομανίδη, mm-hmm. κλειστό το κομμάτι. Στην ουσία δουλεύει μία λωρίδα και από τα δύο μέτωπα.
1: Σωστά.
0: Και το βόρειο και το νότιο. Υπήρξαν περίοδοι που υπήρξε η μεγαλύτερη τουριστική δραστηριότητα και κίνηση, που ήταν ένα αδιέξοδο. Και με αυτόν τον τρόπο φορτίζεται και η παλαιά εθνική οδός, το υπόλοιπο παράπλευρο δίκτυο, και υπάρχει ένα χάος. Αλλά όταν δεν μπορεί να προγραμματίσει στην άφηξη, στην αναχώρηση ο ξένος,
1: οι
0: επιχειρηματίες, οι τροποδοσίες, οι εργαζόμενοι, οι υπάλληλοι, το πότε μπορεί να ξεκινήσει και να φτάσει, αντιλαμβάνεστε ότι δημιουργούνται εύλογα όλα αυτά τα ερωτήματα.
1: Και δημιουργούνται και προβλήματα αλυσιδωτά, κύριε Δημάρχη, αλυσιδωτά σε όλο το φάσμα της οικονομίας, της τοπικής μας οικονομίας.
0: Θεωρώ ότι πρέπει να κάτσουμε σε ένα τραπέζι, γιατί το έργο αυτό θα ταλαιπωρήσει ακόμα πολύ χρόνο την ευρύτερη περιοχή, και να δούμε με ποια μέτρα μπορούμε να αυλύνουμε θέματα που ξεπερνιόνται, που αντιμετωπίζονται.
1: Μάλιστα. Αναφορικά τώρα με το κακό όρος, με τη δίδυμη σύραγγα, γιατί από ό,τι διάβασα στην επιστολή σας, το αναφέρετε και αυτό. Φαίνεται ότι ο σχεδιασμός του Υπουργείου Υποδομών είναι συγκεκριμένος να κατασκευαστεί.
0: Ότι βεβαίως ο Υπουργός στη Βουλή σε διαδικασία ερώτησης.
1: Σωστά.
0: Το θέμα όμως το οποίο δεν ετέθηκε, το οποίο προκύπτει και για το οποίο εγώ είμαι ενήμερος, είναι ότι θα αλλάξει η χάραξη της σύραγγας.
1: Μάλιστα.
0: Τίθεται επίσης εύλογα το ερώτημα, αφού θα γίνει σύραγγα, γιατί παρεμβαίνουμε στο οδόστρωμα το οποίο ταυτίζεται ίσως με ένα τμήμα της σύραγγας? Αυτά είναι ερωτήματα που θέτει ο κόσμος και πρέπει να τα απαντήσουμε.
1: Και εδώ έχει να κάνει, κύριε Δοξαστάκη, με το γεγονός ότι παρεμβαίνοντας σε ένα σημείο όπου ουσιαστικά θα είναι κοινό με τη δίδυμη σύραγγα, μπαίνουν και ζητήματα και οικονομικά.
0: Αλλά για να μην πούμε τώρα σε λεπτομέρειες που δεν τις γνωρίζουμε, πολιτικά πρέπει να μας απαντήσουν σε κάποια πράγματα για να δούμε πώς θα κάνουμε αυτό που είπαμε πριν.
1: Εκτιμάτε ότι η δίδυμη σύραγγα μπορεί να, λόγω των απαλωτριώσεων, μιας και θα είναι νέα χάραξη, μπορεί να δημιουργήσει περαιτέρω καθυστερήσεις στο έργο, κύριε Δοξαστάκη?
0: Εγώ θεωρώ ότι η σύραγγα θα λύσει προβλήματα και επίσης την περίοδο της κατασκευής της δεν δημιουργεί κανένα πρόβλημα. Πέραν του γεγονότος ότι θα βοηθήσει να είναι ο δρόμος πιο ολοκληρωμένος, γιατί διαφορετικά οι ταχύτητες δεν μπορούν να εξασφαλιστούν για να επιτραπούν με όλα αυτά τα οφειδοειδή διαγράμματα και τη χάραξη η οποία υπάρχει να ακολουθεί το οδικό δικτύο, και θα συντομεύσει και θα καταστεί πιο ασφαλής ο δρόμος και θα ξεπεραστούν κάποια προβλήματα. Ενημερώνουμε ότι ίσως εκεί που περνάει η σύραγγα ή προβλέπεται από τη μελέτη να περάσει, υπάρχουν κάποια θέματα με αδειοδοτημένους οικοδομικούς συνεταιρισμούς. Αυτό είναι απλό, μπορεί να λυθεί. Δεν είναι πρόβλημα. Απλά θα πρέπει να οριστικοποιήσουν ποια είναι η όδευση και η χάραξη, να το συνδυάσουν με την επόμενη υποδομή που θα γίνει, που σας είπα, για τον ανισόπεδο της Ανώπολης που είναι δίπλα.
1: Μάλιστα.
0: Και να γίνει ένας κεντρικός σχεδιασμός, ένας ολοκληρωμένος, να ενημερωθούμε και εμείς για να ενημερώνουμε τον κόσμο, τους επενδυτές, τους tour operators. Θέλω να σας πω ότι ήδη οι tour operators έχουν απευθυνθεί σε εμάς, γιατί θεωρούν ότι ο Δήμος θα πρέπει να είναι το στρατηγείο και ο φορέας ο οποίος επιλαμβάνεται και είναι ενήμερος για τα πάντα. Άσχετα ότι η κεντρική διοίκηση μας αγνοεί συνεχώς και δεν μας ενημερώνει, για να τους πούμε πότε τελειώνει το έργο, ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα και πώς θα είναι η τελική του μορφή. Αυτά πρέπει να τα έχουμε εμείς, να διευκολύνουμε, να βοηθούμε. Η αλήθεια είναι ότι η κατασκευάστρια εταιρεία έχει δείξει καλή διάθεση και συνδράμει την αυτοδιοίκηση. Προχθές με τις πλημμύρες τρέξανε αμέσως και μας υποστηρίξανε και με μέσα και προσωπικό και μηχανήματα, και όλη αυτή η συνεργασία μπορεί να αποδώσει για όλους. Εμείς δεν θέλουμε κάτι που υπερβαίνει τις αρμοδιότητες μας, αλλά για ό,τι καλούμαστε να πράξουμε από πλευράς κυβέρνησης, να έχουμε τουλάχιστον μια ενημέρωση.
1: Ευελπιστείτε ότι θα μπορεί να υπάρξει μια καλύτερη συνεργασία ουσιαστικά μεταξύ της κεντρικής εξουσίας και της τοπικής αυτοδιοίκησης, με σκοπό βεβαίως αυτό που είπατε και εσείς και αναδεικνύεται και στην επιστολή σας συνολικά, να υπάρχει η λιγότερη δυνατή όχληση κατά τη διάρκεια των εργασιών?
0: θεωρώ ότι μπορεί να γίνει, γιατί γνωρίζω το χαρακτήρα και την ποιότητα του Υπουργού, του κ. Δήμα. Έχουμε συνεργασία και μάλιστα την Δευτέρα του έθεσα κάποια άλλα ζητήματα τα οποία είναι σοβαρά για την περιοχή. Είναι άνθρωπος και αυτός και ο Γενικός Γραμματέας που γνωρίζουν και ασχολούνται. Και θα επιζητήσω τις επόμενες μέρες που θα ηρεμήσει η κατάσταση να υπάρξει τέτοιο θέμα στην ατζέντα. Ούτως ή άλλως έχουμε να δούμε τον αγωγό, ο οποίος θα πρέπει να γίνει από μάλια Χερσόνησο για να μεταφέρει ποσότητες νερού. Κάποια άλλα θέματα που αφορούν το ΣΔΙΤ πάνω από το Κουντουλουφάρι στο Πισκοπιανό. Και μέσα στα θέματα αυτά θα δούμε και το κομμάτι το Γούρνες Καρδέρος.
1: Άρα θα επιδιώξετε και κάποια συνάντηση διαζώσεις.
0: Ναι, μα μου ζήτησε να βρεθούμε στην Αθήνα, γιατί έχουμε κάποια θέματα κοινού ενδιαφέροντος, προκειμένου να τα λύσουμε.
1: Και πότε θα γίνει αυτή η συνάντηση, κύριε Δημαρχέ?
0: Τη Δευτέρα θα επιδιώξουμε να βρεθούμε στην Αθήνα.
1: Μάλιστα.
0: Θα σας ενημερώσουμε.
1: Μάλιστα. Εντάξει. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την επικοινωνία.
0: Εγώ να ευχαριστήσω για τη δυνατότητα που μας δώσατε να προβάλλουμε κάποια πράγματα που αφορούν όλο τον κόσμο.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστούμε.
1: Εντάξει, είναι τεράστιο το ζήτημα στο συγκεκριμένο τμήμα του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης. Και προσωπικά δηλαδή, και ως χρήστης του οδοστρώματος, κάποιες φορές που κλήθηκα να το διασχίσω από Χερσόνησο προς Ηράκλειο, έκανα πάνω από μια μισή ώρα, φίλες και φίλοι. Μια μισή ώρα. Δηλαδή, το άγχος που βιώνεις, μόνο το άγχος που βιώνεις, γιατί εντάξει, το ότι καθυστερείς και αυτό έχει κατά συνέπεια στην εργασία σου, στο χρόνο που θα αφιερώσεις μετά στη δουλειά σου. Οκ, το καταλαβαίνω. Αλλά το άγχος που βιώνεις προκειμένου να διανύσεις μερικά χιλιόμετρα, που υπό κανονικές συνθήκες σε 15 λεπτά θα ήσουν στο Ηράκλειο, διανύοντας αυτά τα χιλιόμετρα σε μια μισή ώρα, σε πάνω από μια μισή ώρα, είναι τόσο ψυχοφθόρο που πραγματικά όλοι οι επιχειρηματίες και οι εργαζόμενοι που δραστηριοποιούνται και στον τουρισμό και στην εστίαση, έχει να κάνει με την ποιότητα ζωής τους. Είναι πραγματικά πολύ οδυνηρό αυτό που βιώνουν αυτό το καλοκαίρι. Κρατάω αυτό που είπε ο κύριος Δοξαστάκης, δηλαδή για την καλύτερη δυνατή συνεργασία μεταξύ τοπικής αυτοδιοίκησης, του αρμόδιου Υπουργείου, του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και βεβαίως και του υπερεργολάβου που έχει αναλάβει το έργο του ΒΟΑΚ. Μια παράλληλη συνεργασία θα μπορούσε να συμβάλλει πολύ περισσότερο στην επίλυση αυτών των προβλημάτων που είναι υπαρκτά και κάθε μέρα βλέπουμε και τις δικές σας φωτογραφίες που μας στέλνετε στο creta1.gr. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, μου κάνει νόημα ο Αντώνης από την άλλη πλευρά. Φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Βεβαίως ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο το μεσημέρι στη 1. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Ραψομανίκης. Στη ρύθμιση του ήχου και στη μουσική επιλογή ο Αντώνης ο Τσαπίνος, ο οποίος θα θέλαμε να μας εκπλήξει τώρα με το τραγούδι που θα επιλέξει για το κλείσιμο. Και βεβαίως στην εικόνα μας φρόντισε ο Άκης Αποστολογεωργάκης. Μένετε συντονισμένοι στο Creta One 102,3. Ακολουθεί το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Μαρία Ορφανάκη και αμέσως μετά η αθλητική σας ενημέρωση με τον Γιώργο Κορτσιδάκη. Καλό μεσημέρι.

0: Delta One 102,3. Η ώρα είναι 2. Delta One 102,3. Η ώρα είναι 2.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, Ραβερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, αγώνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν.
7: Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
0: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
8: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει γιατί έχει την υπογραφή μας.
9: Όποια και αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
10: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
0: Delta One 102,3.

0: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Κρέτα ΟΑΝ 102,3. Στο μικρόφωνο η Μαρία Ορφανάκη, στην επιμέλεια του ήχου Αντώνης Τσαπίνος και στην επιμέλεια της εικόνας ο Άκης Αποστολογιωργάκης. Τη στρατηγική σημασία των αλληλεμερικανών σχέσεων ανέδειξαν ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας μας Γιώργος Γεραπετρίτης και ο Αμερικανός ομόλογός τους Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, στο πλαίσιο του 6ου Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Στο επίκεντρο βρέθηκαν η άμυνα, η ενέργεια και η ασφάλεια. Το ρεπορτάζ θα μας δώσει ο συνάδελφος Δημήτρης Κανάκης από την αίθουσα σύνταξης. Δημήτρη, καλό μεσημέρι. Από ό,τι φαίνεται, ο δεσμός Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και Ελλάδας είναι βαθύς. Η συνεργασία είναι ισχυρότερη από ποτέ. Δεν το λέω εγώ αυτό. Αυτό μόλις έκανε λόγο σε ανάρτησή του ο κύριος Ρούμπιο.
1: Καλό μεσημέρι, Μαρία. Πράγματι, όπως τα λες, είναι στο επίκεντρο του διεθνούς και διπλωματικού ενδιαφέροντος. Βρίσκεται σήμερα η Αθήνα με την επίσκεψη του Αμερικάνου Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο να επιβεβαιώνει το εξαιρετικά υψηλό επίπεδο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Να πούμε ότι όλα ξεκίνησαν νωρίς το πρωί στο Υπουργείο Εξωτερικών με τον κύριο Γεραπετρίτη να υποδέχεται τον Αμερικανό ομολογό του σε ένα ιδιαίτερα θερμό κλίμα. Στις κοινές τους δηλώσεις, οι δύο υπουργοί έστειλαν σαφή μηνύματα αλληλοστήριξης, εστιάζοντας στη στρατηγική συνεργασία, στους τομείς άμυνας, ενεργειακής ασφάλειας και της ναυτιλίας, με τον κύριο Ρούμπιο να χαρακτηρίζει την Ελλάδα ως πυλώνα σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο. Να πούμε ότι η ατζέντα της ημέρας είναι πυκνή. Μετά τη συνάντηση, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών βρέθηκε στην πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα για τα εγκαίνια των έργων ανακαίνησής της, ενώ λίγο πριν τη μία το μεσημέρι άνοιξε αυλαία του 6ου Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας, είπα, ενώ υπογράφει συμφωνία συνεργασίας των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα, με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας να εξεάρει την σημασία της εξέλιξης αυτής. Τι να περιμένουμε συνέχεια τώρα? Το πρόγραμμα το απόγευμα μεταφέρεται στην καρδιά της Αθήνας. Στις 6.30 ο Μάρκο Ρούμπιο θα πραγματοποιήσει ομιλία στο ιστορικό χώρο της Πνίκας, ενώ στις 7 το απόγευμα θα μεταβεί στο Μέγαρο Μαξίμου για συνάντηση με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, η οποία θα ολοκληρωθεί με επίσημο δείπνο προς τιμή του Μαρία.
0: Να επιστρέψουμε τώρα στην τοπική επικαιρότητα, Δημήτρη, κυρίες και κύριοι. Συνεχίζονται οι αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές της Κρήτης με συνολικά 60 ελέγχους μέχρι στιγμής σε Ιερά Πέτρα και Μυλοπόταμο. Από τα κτίρια που ελέγχθηκαν, 57 χαρακτηρίστηκαν πράσινα, 1 κίτρινα και 2 κόκκινο, ενώ 30 κατοικίες που υποβλήθηκαν σε έλεγχο κρίθηκαν κατάλληλες για χρήση. Στο μεταξύ, Δημήτρη, έγινε έκτακτη σύσκεψη σήμερα στο Δήμο Μυλοποτάμου για τον συντονισμό των ενεργειών μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα.
1: Ναι, πράγματι υπήρχε μια έκτακτη σύσκεψη το πρωί, όπως επιβεβαίωσε ο κύριος Κλάδος στο kreta1.gr, ο Δήμαρχος Μελοποτάμου, αρμόδια όργανα του Δήμου, και ουσιαστικά το μείζον ζήτημα είναι από πού να ξεκινήσουμε, γιατί οι καταστροφές στην περιοχή είναι πάρα πολύ μεγάλες, δεν έχουν φτάσει ακόμα στις καλλιέργειες, καθώς προτεραιότητα έχει γενικότερη ανάκαμψη της περιοχής, να πούμε το οδικό δίκτυο για παράδειγμα, ενώ από τα βασικά ζητήματα είναι και το κτηνοτροφικό, μιας και ο Δήμος Μελοποτάμου είναι ένας ο μεγαλύτερος βασικά δήμος της χώρας ό,τι αφορά την οτροφία, Μαρία.
0: Mm-hmm. Την ίδια ώρα, Δημήτρη, να πούμε ότι αποκαταστάθηκε τουλάχιστον η υδροδότηση στα Ζωμενά, ενώ μέτρα στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις του νησιού που επλήγησαν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα ανακοίνωσε η Ελληνική Ένωση Τραπεζών.
1: Ναι, αυτό είναι κάτι το οποίο έγινε γνωστό σήμερα. Φαίνεται λοιπόν ότι στηρίζουν τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις Κρήτης σε ελληνικές τράπεζες μετά τα πρόσφατα ακραία καιρικά φαινόμενα που έπληξαν το νησί. Όπως ανακοίνωσε η Ελληνική Ένωση Τραπεζών, μπαίνουν άμεσα σε εφαρμογή δύο σημαντικά μέτρα ανακούφισης πληγέντες. Το πρώτο είναι ότι αναστέλλεται η πληρωμή των δόσεων για τα ενήμερα δάνεια φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2026, ενώ δεύτερον παγώνουν όλες οι διαδικασίες δικαστικής και εξοδικαστικής σύσπραξης οφειλών μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου του 2027. Αυτά τα μέτρα αφορούν όσους εντάσσονται στο πλαίσιο των κρατικών μέτρων στήριξης. Οι δικαιούχοι μπορούν να επιβάλλουν τα αιτήματά τους απευθείας στην τράπεζα με την οποία συνεργάζονται, είτε ηλεκτρονικά είτε μέσω του καταστήματος, Μαρία.
0: Δημήτρη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Στο μεταξύ, την άμεση εφαρμογή ολοκληρωμένου σχεδίου στήριξης του πρωτογενούς τομέα ζητά το παράρτημα Κρήτης του ΓΕΟΤΕ μετά τις μεγάλες ζημιές από τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Ιδιαίτερα προβλήματα καταγράφονται σε οροπέδιο Λασιθίου, στο Μελοπόταμο και στην Ιερά Πέτρα, όπως προείπαμε, με το ΓΕΟΤΕ να ζητά γρήγορες αποζημιώσεις, αποκατάσταση υποδομών και στήριξη του αγροτικού κόσμου, ώστε να μπορέσει να συνεχιστεί η παραγωγική δραστηριότητα. Στο μεταξύ, περίπου 70 περιστατικά γαστρεντερίτιδας καταγράφηκαν μέσα σε μία ημέρα στο Ρέθυμνο σε κατοίκους και τουρίστες. Οι εξυχές εξετάζουν αν υπάρχει σύνδεση με πιθανή επιμόλυνση του δικτύου ίδρυψης μετά τις πρόσφατες πλημμύρες. Ο ΕΔΟΗ και οι αρμόδιες υπηρεσίες πραγματοποιούν ελέγχους σε νερό και δείγματα ασθενών. Πάμε να ακούσουμε τα όσα δήλωσε νωρίτερα σήμερα στο Κρέτα One 102,3 και την Αντιγόνη Ανδράκη ο Γενικός Διευθυντής Περιφερειακής Υγείας, κ. Αντώνης Παπαδάκης.
2: Προσπαθώ να βρούμε το αίτιο. Υπάρχει μια επόνοια μήπως με τις πλημμύρες έχουμε κάποια καταστροφή αποχετευτικού δικτύου, αλλά είναι θεωρία ακόμα, έτσι. Ψάχνουν πάντως.
3: Είναι μια υπόθεση εργασίας.
2: Είναι μια υπόθεση εργασίας. Εγώ θεωρώ ότι προφανώς δεν είναι ούτε τα εστιατόρια ούτε τίποτα άλλο. Πρόκειται πάλι για νοροϊό ή τέλος πάντων είναι νεογεννήμους προέλευσης γαστρεντερίτιδες αυτές, λόγω της ποιότητας των συμπτωμάτων, αλλά και του ότι εμφανίζονται ξαφνικά και με δύο μέρες υποχωρούν. Οι λύσεις είναι δύο. Αν δώσουν δείγμα που πράνουν οι ασθενείς αμέσως στο νοσοκομείο, μπορεί να μας πει, μπορεί να ψάξει ταυτόχρονα.
3: Να βρει το παθογόνο.
2: Ναι. Ακριβώς.
3: Α, 24 παθογόνα.
2: Ναι, αυτή είναι μια μέθοδος που χρησιμοποιούμε σε τέτοιες περιπτώσεις και έχουμε απευθείας πιο παθογόνο, κάνουμε βέβαια, στοχεύουμε τα του γαστρεντερικού, έτσι, και βρίσκουμε επιτόπου και μάλιστα πάρα πολύ γρήγορα το παθογόνο. Το δεύτερο είναι ότι έχουμε δώσει οδηγίες στις υπηρεσίες και των Χανίων και του Ρεθύμνου, γιατί έχουμε κάποια περιστατικά κάποιων κατοικών που συνορεύουν, να ελέγξουν το δίκτυο διανομής νερού. Ακόμα δεν έχω αποτελέσματα δειγμάτων.
0: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης βρίσκεται ο Δήμος Ηρακλείου με διαδικασίες εξπρές για την αποκατάσταση των ζημιών σε 7 δημοτικές κοινότητες, οι οποίες κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Στα Σταυράκια, για παράδειγμα, όπως είπε ο πρόεδρος της κοινότητας Ζαχαρίας Χιωτάκης, προτεραιότητα δίνεται στο αγροτικό οδικό δίκτυο, που καταγράφηκαν κατολισθήσεις και λάσπες, αλλά και στα προβλήματα απορροής των ομβρίων. Τις επόμενες ημέρες, όπως ανακοίνωσε ο κ. Χιωτάκης μέσω του Κρέτα ΟΑΝΕ 102,3, αναμένονται αυτοψίες από τριμελή Επιτροπή. Πάμε να ακούσουμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα.
4: Η αδόσα μας ήταν η χαμηλότερη βροχόπτωση. Δηλαδή μπορεί να έκανε 206 χιλιοστά.
5: Ναι, αλλά συγκριτικά με όλα τα υπόλοιπα.
4: Ναι, γιατί αν έκανε, ας πούμε, στην Εθνική Ορό Ηρακλείου Μυρών 400 ή 500 χιλιοστά που έκανε, ή 800 που ακούγεται κάπου αλλού, δεν θυμάμαι πού. Εντάξει, τα πράγματα θα είχε. Ηρακλείου Μυρών θα ήταν μια λάσπη. Απλώς είμαστε στη χαμηλότερη. Γιατί, ας πούμε, στα ΣΥΤΕΣ έκανε 37 χιλιοστά.
3: Ναι.
4: Που για μας εδώ στην Ηρακλείο Μυρό θα ήταν πάρα πολύ μεγάλη καταστροφή. Εμάς έκανε 206 χιλιοστά, οπότε δεν το έκανε και σε. Δηλαδή, αυτά τα χιλιοστά τα έκανε σε τρεις μέρες.
5: Ναι. Φαντάζομαι,
4: σε
5: βέβαια.
4: Σε κάποια άλλα σημεία έκανε 40 χιλιοστά σε τρεις ώρες. Ναι. 400 χιλιοστά, συγγνώμη, 40 πόντους εννοώ.
3: Ναι. Επομένως, κύριε Χιωτάκη, αυτή τη στιγμή μιλάμε με τις ποσότητες βροχής που μας δίνετε. Τι προβλήματα έχει υποστεί εκεί η περιοχή, πρακτικά, αν θέλουμε να μιλήσουμε.
4: Κατολιστής, έχουμε πάρα πολλές αγροτικούς δρόμους.
3: Ναι.
4: Και κάποια ρέματα στο χωριό μέσα που πρέπει να φτιαχτούν, γιατί τώρα έγιναν ελαφρές ζημιές, αλλά προλάβαμε. Δηλαδή δεν έγινε τόση ζημιά. Ναι. Θα μπορούσε όμως να γίνει.
0: Ίσιο τέλος είχε η περιπέτεια των 8 εργαζομένων στη Σαμαριά, οι οποίοι παρέμειναν εγκλωβισμένοι από τις 29 Σεπτεμβρίου στον οικισμό. Οι 8 επέστρεψαν με ασφάλεια, διασχίζοντας το καταστραμμένο από την κακοκαιρία μονοπάτι. Η διαδρομή ήταν δύσκολη, με νερά και ζημιές σε αρκετά σημεία, ενώ έχουν ήδη ξεκινήσει οι εργασίες απεγκατάστασης. Οι εργαζόμενοι είναι όλοι καλά στην υγεία τους. Σύσκολη κατάσταση και στον Πλατανιά Χανίων, καθώς κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης 11 κοινότητες. Το σποδρόκυμα κακοκαιρίας έπληξε και τη συγκεκριμένη περιοχή, προκαλώντας ανυπολόγιστες ζημιές στην αγροτική παραγωγή και το δικό δίκτυο. Μιλώντας στην εκπομπή μεταξύ μας και τη Μαρίνα Μανολακάκη, ο δήμαρχος Πλατανιά Γιάννης Μαλανδράκης περιέγραψε την εικόνα που επικρατεί. Μαρίνα, καλό μεσημέρι. Δύσκολα τα πράγματα και στο Δήμο Πλατανιά Χανίων.
6: Καλό μεσημέρι, Μαρία. Και ο κύριος Μαλανδράκης περιέγραψε εικόνες καταστροφής που άφησε πίσω της η Θεομηνία των προηγούμενων ημερών στο Δήμο Πλατανιά, με 11 κοινότητες να έχουν ήδη κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Τα πρωτοφανή υψηπροχή στην ορεινή ζώνη των Λευκών Ωραίων, που προσέγγισαν τα 700 χιλιόμετρα, προκάλεσαν ανυπολόγιστες ζημιές στις υποδομές και τον πρωτογενή τομέα. Ο κύριος Μαλανδράκης έκανε λόγο για ισοπαίδωση του αγροτικού δικτύου με κατακριμνισμένους δρόμους, που η αποκατάστασή τους είναι ιδιαίτερα απαιτητική, αλλά και για τα καταστροφικά αποτελέσματα της κακοκαιρίας για την τοπική οικονομία στην πιο κρίσιμη στιγμή, πάνω στην έναρξη της λεσογκομιδής αλλά και της συλλογής των κάστανων, με καλλιέργειες όπως πατάτες και βότανα να παραμένουν κάτω από το νερό. Αναφορά όμως έκανε και για το φαράγγι της Αμαριάς, καθώς, όπως είπε, οι τεράστιοι όγκοι νερού που προκάλεσαν ιδιαίτερα σοβαρές ζημιές, ενώ ο κλιμάκιο του ΟΦΠΕΚΑ αναμένεται να εκτιμήσει την κατάσταση, με την επαναλειτουργία του φαραγγιού να θεωρείται αμφίβολη για το υπόλοιπο της σεζόν. Θέλω να σου πω, Μαρία, ότι ο κύριος Μαλανδράκης απίφθινε έκκληση στην πολιτεία για άμεση αποδέσμευση κονδυλίων, ζητώντας να παρακαμφθεί η γραφειοκρατία ώστε να δοθούν άμεσα οι αποζημιώσεις στους πληγέντες παραγωγούς.
3: Μαρίνα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Στα 16,1 εκατομμύρια κυβικά μέτρα έφτασαν τα αποθέματα του φράγματος από Σελέμη μετά την πρόσφατη κακοκαιρία, με τις εισρωές να συνεχίζονται. Όπως ανέφερε στο creta1.gr, ο Διεθνήνων Σύμβουλος του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης Αριστίδης Παπαδογιάννης, έχουν προστεθεί περισσότερα από 6,6 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού, ξεπερνώντας τις αρχικές εκτιμήσεις. Το ρεπορτάζ θα μας δώσει η Βασιλική Λάρου από την αίθουσα σύνταξης. Βασιλική, καλό μεσημέρι.
7: Καλησπέρα, Μαρία. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Σωστά, μια εντελώς διαφορετική είναι πλέον η εικόνα στο φράγμα από Σελέμη μετά την πρόσφατη κακοκαιρία. Όπως ανέφερε και στο Creta One ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΑΚ Αριστίδης Παπαδογιάννης, περισσότερα από 6,6 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού προσθέθηκαν στον ταμιευθύρα, με τα συνολικά αποθέματα να έχουν ήδη ξεπεράσει τα 16,1 εκατομμύρια κυβικά, ενώ οι εισρωές συνεχίζονται με ρυθμό άνω των 53.000 κυβικών την ώρα. Η εξέλιξη αυτή εξασφαλίζει, σύμφωνα με τον ίδιο, την υδροδότηση Ηρακλείου, Χερσονήσου και Αγίου Νικολάου μέχρι το 2028. Την ίδια ώρα, ο ΟΑΚ προχωρά σε μια σημαντική κίνηση στήριξης των πληγέντων παραγωγών του οροπέδιου Λασιθίου, καθώς το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα, έπειτα από εισήγηση του ίδιου, την απαλλαγή από τη χρέωση νερού το 2026 προς τον ΤΟΕΒ Οροπέδιο Λασιθίου. Παράλληλα, δρομολογείται νέα τεχνική συνεργασία μεταξύ ΟΑΚ, Δήμου και ΤΟΕΒ, με στόχο την καλύτερη πρόληψη και αντιμετώπιση αντίστοιχων ακραίων φαινομένων, Μαρία.
3: Βασιλική, να σε ευχαριστήσω πολύ. Μια ευχάριστη τουλάχιστον έκπληξη, η μοναδική από το κύμα κακοκαιρίας που μας έπληξε. Στην ανάγκη τώρα ορθολογικής διαχείρισης του νερού και προσαρμογής της Κρήτης στην κλιματική αλλαγή, αναφέρθηκε στο Creta One 102,3 και στην εκπομπή μαζί ο καθηγητής του Πολυτεχνείου Κρήτης Νικόλαος Νικολαίδης. Όπως τόνισε, η λειψιδρία και πλημμύρες δεν είναι αντιφατικά φαινόμενα, αλλά αποτελούν πλέον τη νέα πραγματικότητα των ακραίων καιρικών συνθήκων. Πάμε να ακούσουμε τα όσα είπε.
2: Κοιτάξτε, είναι και τα δύο.
3: Είναι και τα δύο.
2: Εγώ δεν θα έλεγα κακή διαχείριση, θα έλεγα διαχείριση. Θα έλεγα προτεραιότητες για το πώς, τι προσπαθούμε να φτιάξουμε, τι θα επιδιορθώσουμε, πού έρχονται τα χρηματοδοτικά εργαλεία, αν μπορούμε να τα βάλουμε στη συντήρηση του δικτύου ή αν θα πρέπει να τα προγραμματίσουμε. Δηλαδή, όλα αυτά εδώ πέρα είναι ένα πρόβλημα στη διαχείριση γενικά. Mm-hmm. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι το εξής, ότι κάνουμε πειράματα στο Γκυλιάρι. Όλοι συζητάνε ότι το Αβογκάντο θέλει πάρα πολύ νερό και αν έχουμε δεν έχουμε κτλ. Το θέμα είναι ότι το Αβογκάντο δεν χρειάζεται περισσότερο νερό από όσο χρειάζονται οι ντομάτες, και δεν χρειάζονται περισσότερο νερό από πολλά φυτά. Και μιλάμε τώρα για ποσότητες που χρειάζεται πραγματικά το φυτό, το οποίο μπορεί να είναι, ξέρω και εγώ, τουλάχιστον 50% λιγότερες από αυτές οι οποίες ήδη χρησιμοποιούνται. Δηλαδή, ένα παράδειγμα τώρα στη Μεσαρά που είχαμε υπολογίσει με βάση το διαχειριστικό των νερών που είχε γίνει από την περιφέρεια, πόσο νερό καταναλώνεται συνάρρευση. Καταναλώνονταν γύρω στα 100, να το πω αλλιώς, ότι στην άρδευση ήταν γύρω στα 650 κυβικά το στρέμμα. Mm-hmm. Αυτός είναι ο μέσος όρος. Αν δούμε όμως ότι η Μεσαρά είναι κατά 80% είναι λεώνας,
8: που σημαίνει ότι ο ελαιόνας δεν χρειάζεται πάνω από 100, 120, άντε 130 κυβικά το στρέμμα και εμείς πάμε στο μέσο όρο στα 650, καταλαβαίνετε τι γίνεται.
3: Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι, πάμε μέχρι τον Άγιο Νικόλα, όπου εκεί πραγματοποιήθηκε χθες το μεσημέρι περιστατικό βίας μεταξύ ανήλικων μαθητών. Ένας 12χρονος φέρεται να δέχθηκε επίθεση από τρεις μαθητές του, αρχικά μέσα στο σχολείο και στη συνέχεια έξω από αυτόν, και μάλιστα ένας τρίτος ανήλικος κατέγραψε τη διαμάχη στο κινητό και την ανέβασε σε εφαρμογή στα social media. Περισσότερα θα μας πει η Άννα Χαλοπάκη, που την έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Άννα, καλό μεσημέρι, ένα περιστατικό που του τουλάχιστον έχει σημειώσει αναστάτωση.
9: Καλό μεσημέρι, Μαρία, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, σε 8 συνολικά συλλήψεις προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στον Άγιο Νικόλαο μετά από ένα σοβαρό περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων. Θύμα είναι, όπως είπες, ένας 12χρονος μαθητής, ο οποίος δέχθηκε επίθεση μέσα και έξω από το σχολείο του από τρεις μαθητές του ηλικίας 12 και 13 ετών. Δύο από τους ανήλικους χτύπησαν το μαθητή, ενώ ο τρίτος κατέγραφε την επίθεση με το κινητό του και στη συνέχεια το σχετικό βίντεο αναρτήθηκε στα social media.
3: Να πω... Ναι, συνέχισε.
9: Η αστυνομία επενέβη άμεσα, εντοπίζοντας και συλλαμβάνοντας τους τρεις μαθητές, καθώς και τους γονείς τους, για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Για το συμβάν τοποθετήθηκε στο creta1.gr ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου Αναστάσιος Καταγκόλης, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι θα επιβληθούν οι προβλεπόμενες κυρώσεις στους υπαίτιους, υπογραμμίζοντας όμως παράλληλα πως το σχολείο δεν είναι μόνο τιμωρός. Τόνισε την ανάγκη ουσιαστικής στήριξης των παιδιών από ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς, σημειώνοντας ότι η βία μεταξύ εφήβων είναι ένα υπαρκτό φαινόμενο που απαιτεί πρόληψη και βαθιά κατανόηση των αιτιών του. Παράλληλα, ο Διευθυντής Εκπαίδευσης εξέφρασε τον έντονο προβληματισμό του για τη βιντεοσκόπηση και τη διαπόμπευση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εξηγώντας ότι οι ενήλικοι συχνά δεν αντιλαμβάνονται τη δύναμη και τους κινδύνους του διαδικτύου. Τέλος, υπογράμμισε ότι χρειάζεται ψηφιακή εκπαίδευση αλλά και αλλαγή κουλτούρας, όχι μόνο από τα παιδιά, αλλά και από τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς.
3: Άννα, σε ευχαριστώ πολύ. Πάμε τώρα μέχρι τις Γούρνες, πάμε μέχρι τη Χερσόνησο συγκεκριμένα, όπου ο Δήμαρχος Ζαχαρίας Δοξαστάκης ζήτησε την άμεση παρέμβαση της πολιτείας για την κατάσταση στο βόρειο δικό άξονα Κρήτης και ειδικά στο τμήμα Καρτερός Γούρνες. Οι εργασίες και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν προκαλέσει μεγάλες καθυστερήσεις και ουρές, με το Δήμαρχο να ζητά σαφές χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση του έργου, ενημέρωση για το σχεδιασμό της δίδυμης σύραγγας στο Κακόρος και άμεσα μέτρα για την ομαλή κυκλοφορία. Σε απόγνωση βρίσκονται οι πυροσβέστες της χώρας, καθώς τα οργανικά κενά διευρύνονται και οι ελλείψεις στον εξοπλισμό ατομικής προστασίας παραμένουν κέρυες, την ώρα που οι συνδικαλιστικές διώξεις εντείνονται. Για τις καταγγελίες που προκάλεσαν αίσθηση, μίλησε στο Κρατεβάν 102,3 ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πενταετούς Υποχρέωσης και Συμβασιούχων Πυροσβεστών, Αλέξανδρος Παραντάκης. Πάμε να μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες η Μαρίνα Μανολακάκη. Μαρίνα, καλό μεσημέρι και πάλι.
10: Καλό μεσημέρι και πάλι, Μαρία. Και ο κύριος Φαραντάκης περιέγραψε την δραματική κατάσταση που επικρατεί στο πυροσβεστικό σώμα, με τα κενά να ξεπερνούν κατά πολύ τις 3.600 θέσεις. Όπως καταγγέλει ο ίδιος, η έλλειψη προσωπικού οδηγεί σε εξοντοτική υπερεργασία και σωματική καταπώνηση, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο τη σωματική ακυρεότητα των πυροσβεστών. Παράλληλα, στρέφει τα βέλη του κατά των συνδικαλιστικών ηγεσιών, των μονίμων και αξιωματικών, κατηγορώντας τους ότι μπλοκάρουν την αξιοποίηση 2.500 έμπειρων εποχικών πυροσβεστών, προτείνοντας χαμηλότερα όρια ηλικίας στους διαγωνισμούς, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι η εμπειρία αποκτάται στο πεδίο της μάχης και όχι στα βιβλία. Σοβαρές είναι οι ενστάσεις και για τα μέτρα ασφαλείας, με τον ίδιο να υπογραμμίζει ότι τα drones δεν επαρκούν σε ακραίες καιρικές συνθήκες και πως όλα τα οχήματα θα έπρεπε να διαθέτουν αντιπυρικές κουβέρτες και ατομικές φιάλες οξυγόνου που σώζουν ζωές. Μάλιστα, αποκαλύπτει ότι δέχεται συνεχείς ποινές επειδή αναδεικνύει την καταστρατήγηση των εργασιακών δικαιωμάτων, δηλώνοντας κατηγορηματικά πως με τις ποινές δεν πρόκειται να τους κλείσουν το στόμα. Τέλος, να σου πω ότι αναφορικά με τις ψευδείς κλήσεις για πυρκαγιές στο Ηράκλειο, είπε ότι θα πρέπει να τηρούνται τα αυστηρά πρωτόκολλα διασταύρωσης πριν την κινητοποίηση των οχημάτων.
3: Μαρίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Στο σπλίτ της Κροατίας στρέφεται σήμερα το ενδιαφέρον, καθώς πραγματοποιείται η σύνοδος των χωρών της ΜΕΝΤΕ9 με τη συμμετοχή του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα και της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φοντελάιεν. Στη σύνοδο συμμετέχει και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με την ενέργεια να αποτελεί βασική προτεραιότητα της ελληνικής πλευράς. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να επαναλάβει την ανάγκη για αποφασιστικές ευρωπαϊκές παρεμβάσεις στην στήριξη πολιτών και επιχειρήσεων, χωρίς να διαταραχθεί η δημοσιονομική ισορροπία. Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρίσκονται επίσης η ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα, το νέο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο και η αξιοποίηση των διαθέσιμων ευρωπαϊκών πόρων. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα ασκήθηκε σε βάρος των κατηγορουμένων για την υπόθεση απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ. Οι κατηγορίες αφορούν μεταξύ άλλων εγκληματική οργάνωση, απάτη άνω των 120.000 ευρώ και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα. Οι κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων ο αρχηγός εξοκοινοβουλευτικού κόμματος, η σύζυγός του και ακόμα 7 άτομα, παραπέμφθηκαν στον ανακριτή. Σύμφωνα με τις αρχές, το κύκλωμα φέρεται να δημιούργησε 25 εικονικές εταιρείες, μέσω των οποίων δεν καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές και φόροι. Η ζημιά στον ΕΦΚΑ υπολογίζεται σε περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ, ενώ η συνολική ζημιά για το δημόσιο εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Στο μεταξύ, σε λειτουργία τίθεται από την Δευτέρα 12 Οκτωβρίου το νέο ψηφιακό υποσύστημα του ΕΦΚΑ για την υποβολή ερωτημάτων, αναφορών και καταγγελιών. Οι πολίτες θα μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τα αιτήματά τους, τα οποία θα προωθούνται αυτόματα στην αρμόδια υπηρεσία, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη στα γραφεία του φορέα. Στόχος είναι η ταχύτερη εξυπηρέτηση και η απλούστευση των διαδικασιών. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται η υπόθεση της κατάρρευσης του Γιώργου Μαζονάκη στο ιατρείο του Κολονακίου. Από την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου και την ψηφιακή έρευνα στα κινητά 6 ατόμων, οι αρχές φέρεται να εντόπισαν αναζητήσεις στις 56χρονες γιατρούς σε εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης σχετικά με την αντιμετώπιση μέθης και την προποφόλη. Την ίδια ώρα, τα πρώτα τοξικολογικά ευρήματα φέρεται να δείχνουν την παρουσία προποφόλης, μυδαζολάμες και φλουμεζαλίλες, ενώ οι αρχές εξετάζουν τις ακριβές συνθήκες και τις ουσίες που χορηγήθηκαν στον άτυχο τραγουδιστή. Στη δικαιοσύνη βρίσκεται δικογραφία σε βάρος 18 influencers, μεταξύ των οποίων τράπερ, μοντέλα και πρώην παίκτες reality, για την προώθηση 19 μη αδειοδετουμένων ιστότοπων τυχερών παιχνιδιών μέσω social media. Η υπόθεση προέκυψε μετά από ελέγχους της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιχνίων. Συνολικά, influencers έχουν περισσότερους από 3,6 εκατομμύρια ακολούθους, ενώ τα πρόστιμα για κάθε παράβαση μπορεί να φτάσουν ως και τις 50.000 ευρώ. Ανακοινώθηκε στην Ολομέλεια η προσχώρηση του ανεξάρτητου βουλευτή επικρατείας στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ μετά τη συνάντηση του με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Υπενθυμίζεται ότι η προσχώρηση του Βαγγέλη Αποστολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος είχε ανακοινωθεί χθες από εδώ, από την Κρήτη, μετά τη συνάντησή του με τον κύριο Ανδρουλάκη στο αεροπέδιο Λασεθίου. Συνεχίζονται οι αφίξεις μεταναστών στα νότια Ηρακλείου, με το λιμενικό να διαχειρίζεται διαδοχικά περιστατικά σε Καλούς, Λιμένες, Βιάνο και Λέντα. Από την περασμένη Δευτέρα έχουν εντοπιστεί συνολικά 214 μετανάστες, ενώ συνελήφθησαν 3 άνδρες από το Νότιο Σουδάν ηλικίας 25, 23 και 17 ετών, οι οποίοι φέρονται να αναγνωρίστηκαν ως διακινητές. Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,2 ρίχτερ σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα το πρωί στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Σιτίας. Ο σεισμός καταγράφηκε 27 λεπτά μετά τις 10, με το επίκεντρο να εντοπίζεται περίπου 57 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Σιτίας, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 10 χιλιόμετρα. Να περάσουμε τώρα στη διεθνή επικαιρότητα. Τουλάχιστον 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες τραυματίστηκαν από τη νέα μαζική ρωσική επίθεση με πυράβλους και ντρόν στην Ουκρανία. Στο Κίεβο σημειώθηκαν εκρήξεις και χτυπήματα σε μη στρατιωτικές υποδομές, ενώ σοβαρές ζημιές καταγράφηκαν και σε άλλες περιοχές της χώρας. Στην πόλη Πριλούκη, πύραυλος έπληξε πολυκατοικία με 4 νεκρούς και τουλάχιστον 20 τραυματίες, μεταξύ των οποίων 3 παιδιά. Θύματα και τραυματίες αναφέρθηκαν επίσης το Κρεμεντσούκ. Η Μόσχα υποστηρίζει ότι στόχος ήταν βιομηχανικές και στρατιωτικές εγκαταστάσεις, ενώ οι ουκρανικές αρχές κάνουν λόγο για πλήγματα και σε κατοικημένες και μη στρατιωτικές υποδομές. Επισήμως περισσότερες πληροφορίες από τη Ρωσία ζήτησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες μετά το θάνατο εργαζόμενης εργαστήριου Ινστιτούτου του μελέτης της Πανόλης στη Σιβηρία. Εκπρόσωπος του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον έχει ήδη απευθύνει επίσημο αίτημα στη ρωσική κυβέρνηση, ενώ βρίσκεται σε επαφή και σε άλλες πρωτεύουσες για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με το περιστατικό. Φρένο στις εργασίες για δύο υποκατασκευή κέντρα δεδομένων της Google στη Φιλανδία έβαλαν οι αρμόδιες αρχές, ζητώντας την άμεση αναστολή παρεμβάσεων που μπορεί να προκαλέσουν σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Η απόφαση αφορά έργα στις πόλεις Μούχος και Καγιάννη και προβλέπει μεταξύ άλλων το σταμάτημα εκσκαφών από ψηλώσεων, ανατινάξεων και διάνοιξη δρόμων, ώστε ολοκληρωθεί η περιβαλλοντική αξιολόγηση. Στα αθλητικά νέα της ημέρας τώρα, ο Λεονέλ Μέση αποχαιρέτησε την Εθνική Αργεντινής κατά τη διάρκεια του φιλικού αγώνα εναντίον του Μπενίν που έλεξε με 3-2 και ολόκληρη η χώρα είχε στραμμένο το βλέμμα στο θρύλο της. Δάκρυα και αποθέωση από περισσότερους από 85.000 φιλάθλους. Ο τραυματίας Ιέλης, μοναδικό πρόβλημα για τον Χρήστο Κόντι εν ώψη του αγώνα του με την ΑΕΚ. Ο διαιτητής κόκκινος σπυρίζει το ΑΕΚ Όφη, ο Ισπανός Ερνάντεθ, το μεγάλο ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Η Κολομβιανή επιθετικός Μαρία Χιμένα και η επιθετικός Δήμητρα Λαμπράκη θα ενισχύσουν την ομάδα ποδοσφαίρου γενικών του Όφη που αγωνίζεται στην πρώτη εθνική. Και να κλείσουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Ηλιοφάνεια σήμερα στην Κρήτη και γενικά έθριος ο καιρός. Η θερμοκρασία σήμερα από 11 μέχρι και 25 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Κρέτα ΟΑΝ 102,3. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε. Καλό σας μεσημέρι.
11: Κρέτα ΟΑΝ 102,3. Αδέλφια Ταμπάκου, όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου, χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
12: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-222 www.ecopavlamonosis.gr.
13: Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.
14: Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μη ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζόν, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
15: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

Beta One 102,3. Η ώρα είναι 3. Beta One 102,3.

0: Ντοματίνια. Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βήλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βήλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή. Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη, για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατζών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 040 1377.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.
4: One Life. One Sports. Κρέτα One 102,3.
5: Ακούτε την αθλητική εκπομπή One Life, One Sports με τον Γιώργο Κορτσιδάκη. Μια ζωή κοντά στον αθλητισμό και τα γεγονότα. Κάθε μεσημέρι, 3 με 5, στο γήπεδο του Κρέτα One 102,3. Όλο το παιχνίδι παίζεται εδώ.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους φίλες και φίλοι, καλό μεσημέρι σε όλους. Μεσημέρι Τετάρτης 7 Οκτωβρίου, πάμε μαζί μέχρι και τις 5 να σχολιάσουμε την αθλητική επικαιρότητα. Είναι συγκλονιστικές οι σκηνές που έρχονται από την Αργεντινή για αυτό το αντίο του Λιονέλ Μέση με την εθνική ομάδα της Αργεντινής. Δάκρυσε ο πλανήτης, γράφουμε στο creta1.gr, και όντως δάκρυσε ο πλανήτης. Δακρύσαμε κι εμείς που ξημερώματα βλέπαμε αυτό το σόου, το φαντασμαγορικό σόου που είχαν ετοιμάσει οι Αργεντίνοι για τον ποδοσφαιρικό θεό τους, τον θρύλο της Αργεντινής. Αυτό ήταν πολλά τα πανό που έγραφαν «Είσαι Θεός, είσαι και θα είσαι Θεός, Λιονέλ Μέση». Μια πραγματικά μεγάλη βραδιά, άριστα οργανωμένη από τους Αργεντίνους, και νομίζω ένα αντίο πως αρμόζει σε αυτόν τον τεράστιο αθλητή. Μιλάμε για πολύ κλάμα είχε η βραδιά, ήταν αναμενόμενο, σας το είπα και χθες ότι ο Μέση είναι σύμβολο και ο λαός της Αργεντινής, ο κόσμος αντιλαμβάνεται το ποδόσφαιρο με ένα δικό του τρόπο. Και τους άφησε και με μια όμορφη γεύση και με από πλευράς εμφάνισης ο Μέση σε αυτό το παιχνίδι με τον Μπενίν, αλλά λίγοι ασχολήθηκαν με το παιχνίδι αυτό καθεαυτό. Πιο πολύ ήταν όλο αυτό το σόου που στήθηκε στο Monumental. 21 χρόνια με τη φανέλα της εθνικής ομάδας ο Λιονέλ Μέση. Ευχαριστώ, λέει, την εθνική ομάδα της Αργεντινής που μου έδωσε την ευκαιρία να ζήσω το όνειρό μου, έγραψε ο Μέση. Η πιο, λέει, λυπηρή στιγμή της καριέρας μου ήταν όταν είχα ανακοινώσει την απόσυρσή μου. Είχε ανακοινώσει ο Μέση και νωρίτερα ότι σταματάει, πικραμένος κτλ. Κτλ. Δεχόταν και μια κριτική πριν να σηκώσει την κούπα του Μουντιάλ. Και λέει, αυτή ήταν, λέει, η πιο λυπηρή στιγμή της καριέρας μου. Αλλά μετά, λέει, από αυτό, όλοι εσείς μου ζητήσατε να επιστρέψω. Αποδείξαμε πως ενωμένοι μπορούσαμε να ξεπεράσουμε οποιαδήποτε δυσκολία και να τα καταφέρουμε. Έχω ανεβάσει πολλά βιντεάκια στο creta1.gr, θα συγκινηθείτε με το σόου, πραγματικό σόου ήταν αυτό, και με τα drones βέβαια, ένα φαντασμαγορικό σόου για τον μεγάλο Λιονέλ Μέση σε μια σπουδαία βραδιά για το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Φίλες και φίλοι, Γιώργος Κοτσιδάκης στο μικρόφωνο εδώ στο ραδιόφωνο του Creta One 102,3, Αντώνης Τσαπίνος μαζί μου στην κονσόλα του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Ταλιμπάν Άκης Αποστολο Γεωργάκης, τον βλέπω εκεί, έχει στήσει καραούλη για να γράψει τα βιντεάκια, να γράψει τα ηχητικά που θα βγάλουμε τους καλεσμένους μας, και έχουμε καλούς καλεσμένους για σήμερα να κουβεντιάσουμε την αθλητική επικαιρότητα. Τώρα, πρώτο θέμα, παίζει σε πολλά ευρωπαϊκά αθλητικά μέσα ενημέρωσης το λουκέτο, οριστικό λουκέτο, σε ποια, στη Μονακό, σε μια περιοχή που έχει μια τέτοια οικονομική επιφάνεια η ομάδα μπάσκετ της Μονακό, ανακοίνωσε πριν από λίγο ότι αναστέλει οριστικά τη λειτουργία της, κήρυξε πτώχευση, ποια, η Μονακό. Η ομάδα του πριγκιπάτου. Κάποτε το χρήμα έρε άφθονο εκεί, αλλά φαίνεται ότι ήρθε ένα μεγάλο τέλος εποχής. Είχε φανεί βέβαια από την προηγούμενη σεζόν, δεν είναι κάποια, ας πούμε, είδηση που μας κάνει να πέσουμε από τα σύννεφα. Είχε φύγει και ο Σπανούλης, θυμάστε όλο αυτό το οποίο είχε συμβεί, είχαν οικονομικά προβλήματα.
πώς το λέμε, συμβαίνουν λέει αυτά και στις καλύτερες οικογένειες. Και ήταν μια πολύ καλή οικογένεια οικονομικά, η ομάδα μπάσκετ της Μονακό, αλλά ανακοίνωσε και επίσημα σήμερα ότι αναστέλει οριστικά τη λειτουργία της. Γράφουν οι Μονεγάσκοι ότι η σημερινή μέρα είναι θλιβερή. Παρά τις προσπάθειές μας, η μονακόκυρη συμπτώχευση, ο σύλλογος αναστέλει τη λειτουργία του, ελπίζοντας να βρει το δρόμο για την αναδιάρθρωση και κάποια στιγμή ίσως την επανεκκίνηση του εγχειρήματος.

Α, πολύ ωραία. Τώρα έχω την επιβεβαίωση από τον προπονητή της Εθνικής Ομάδας Γυναικών, τον Βασίλη Σπέρτο. Είναι η Εθνική των Γυναικών στο Ηράκλειο. Την Παρασκευή παίζουν στο Παγκρέτιο με την Αγγλία. Ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι. Υπάρχει και ελεύθερη είσοδος, οπότε είναι μια καλή ευκαιρία να πάμε να παρακολουθήσουμε την Εθνική Ομάδα των Γυναικών. Δεν θα έχουν εύκολο έργο, γιατί η Αγγλία είναι μια υπερδύναμη στο γυναικείο ποδόσφαιρο, αλλά είναι μια μεγάλη στιγμή για τα κορίτσια της εθνικής μας ομάδας που θα αναμετρηθούν με ένα τέτοιο αντίπαλο. Νομίζω ότι θα δούμε ένα πολύ ωραίο ελεύθερο παιχνίδι και πότε δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί σε ένα μάτς 7.30 ώρα την Παρασκευή στο Παγκρίτιο στάδιο. Πριν από λίγα λεπτά ολοκλήρωσαν την προπόνησή τους τα κορίτσια της εθνικής στο θρυλικό Γεντικουλέ, στο οποίο θα θέλανε να παίξουν από ό,τι μου μετέφεραν, αλλά τελικά το παιχνίδι θα γίνει στο Παγκρέτιο στάδιο και θα έχουμε λίγο αργότερα τον προπονητή της εθνικής μας εδώ στο ραδιόφωνο του Κρέτα One 102,3 να σχολιάσουμε την προσπάθεια που κάνουν τα κορίτσια της εθνικής και τους στόχους που έχουν θέσει.

0: Τώρα, φίλες και φίλοι, θα πάμε να κουβεντιάσουμε, να συζητήσουμε την χρονιά, τη φετινή χρονιά του Όφη. Και όχι μόνο, μια ελεύθερη ποδοσφαιρική συζήτηση με έναν καλό μας φίλο, τον παλέμαχο ποδοσφαιριστή του Όφη, τον Ηλία Κότσιο, τον οποίο βάζω στην κουβέντα μας και πάντα χαίρομαι να κουβεντιάζω με τον Ηλία, να συζητάω με τον Ηλία. Έχουμε κάνει πολλά μαζί, πολλές αποστολές μαζί. Από μικρό παιδί τον θυμάμαι όταν ήρθε στον Όφη ποδοσφαιριστής από τη Λάρισα και τώρα τον χαίρομαι σαν προπονητής πλέον. Έχει ακολουθήσει το δρόμο του προπονητή. Ηλία μου, πώς είσαι? Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Μια χαρά, όλα καλά. Συνεχίζουμε τη ζωή μας.
0: Συνεχίζουμε τη ζωή μας, όπως λες. Δεν ξέρω, είδα δημοσιεύματα, παρότι εγώ σε κάλασα για να κουβεντιάσουμε κυρίως για τον Όφη, αλλά επειδή η επικαιρότητα είναι και αυτή που έχει ένα ενδιαφέρον, ολοκλήρωσες τη συνεργασία σου με τον Εθνικό Πειραιός, ένα ιστορικό σωματείο, η ομάδα του Εθνικού που βασανίζεται στα χαμηλά βέβαια, αλλά για πες μας, είναι οριστικό?
1: Ναι, είναι οριστικό. Εντάξει, ένα πολύ δύσκολο ξεκίνημα για μένα. Υπήρχαν, θα πω, οργανωτικά προβλήματα πιο πολύ, τα οποία τα προσπαθούσαμε να τα αντιμετωπίσουμε τις 9 εβδομάδες που βρίσκομαι στον Εθνικό. Ξεκινήσαμε το κύπελλο που πήραμε την πρόκριση, η πρώτη αγωνιστική εκτός έδρας κερδίσαμε και η ισοπαλία με την Αμφιάλη δημιούργησε κάποιους κλειδονισμούς. Εντάξει, είναι μια ομάδα που θέλει να κάνει πρωταθλητισμό. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει από τον κόσμο μια ανυπομονησία το να βγει η ομάδα σε άλλη κατηγορία, αλλά δεν γίνεται από τη δεύτερη αγωνιστική και μιλάμε για μια ομάδα που είχε, την ανέλαβα εγώ με 30 νέους ποδοσφαιριστές. Θέλει πολύ χρόνο.
0: Χτίσατε από την αρχή.
1: Ναι, είναι αρκετά δύσκολα και παρόλο που να ξέρετε ότι η ομάδα του Εθνικού έχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα ότι δεν έχει γήπεδο να κάνει προπόνηση. Υπάρχουν πολλά οργανωτικά προβλήματα τα οποία προσπαθούν οι άνθρωποι να τα λύσουν, αλλά δεν είναι πάρα πολύ εύκολο. Και όλο αυτό, να ξέρετε, βαραίνει και τον προπονητή αλλά και τους παίχτες που κουράζονται ψυχολογικά. Και μαζί με αυτό και η πίεση του αποτελέσματος, αλλά στο τέλος, εντάξει, το θέμα είναι ότι εγώ τα έχω καλά με τον εαυτό μου. Προσπάθησα να δώσω το καλύτερο με αυτό στον Εθνικό και να περάσω τη φιλοσοφία μου, αλλά καταλαβαίνω και τους ανθρώπους που βάζουν τα χρήματά τους και τον κόσμο του Εθνικού, αλλά αυτό που είπα είναι ότι εάν δεν γίνει μια οικογένεια να συσπηρωθεί, όχι μόνο ο Εθνικός, αλλά κάθε ομάδα, ειδικά όταν είναι πάρα πολύ καινούργια, νομίζω δεν θα μπορεί να πετυχαίνει το στόχο, γιατί είναι μια ομάδα που έχει καλούς παίχτες.
0: Ναι, πάντα είχε ο Εθνικός έτσι μια καλή ομάδα σε αυτές τις κατηγορίες.
1: Έχει καλούς παίχτες. Μέχρι τώρα η διοίκηση ήταν στις υποχρεώσεις μια χαρά, αν και είναι αρχή. Θέλουν να πετύχουν πράγματα, όμως η μεγαλύτερη αρετή είναι η υπομονή.
0: Η υπομονή δεν υπάρχει σε όλες τις ομάδες, Ηλία μου. Δηλαδή, δύο παιχνίδια δώσατε στο πρωτάθλημα. Έχεις μια νίκη, μια ισοπαλία.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και μια πρόκριση στο κύπελλο.
0: Δεν έχεις χάσει καν, δηλαδή. Τι να πω.
1: Εντάξει, αυτό θα πρέπει να συμβιβαστούμε και εγώ ειδικά θα πρέπει να συμβιβαστώ με αυτό, με το πώς είναι το ελληνικό ποδόσφαιρο. Και να σκληραγωγηθώ, βέβαια, να ψάξω με τον εαυτό μου, να δουλέψω με τον εαυτό μου, τι πήγε καλά, τι δεν πήγε καλά. Αυτό είναι σημαντικό για μένα, επειδή θέλω να ακολουθήσω το επάγγελμα του προπονητή που είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εντάξει, και συνεχίζουμε.
0: Καλό ξεκίνημα έχεις κάνει, ανέβασες και τον Εργοτέλη. Ανέβασες τον Εργοτέλη, δεν ανέβασες τον Εργοτέλη.
1: Ακριβώς.
0: Στην Τρίτη Εθνική, με σαν προπονητή.
1: Είναι ομάδες με πίεση και μ' αρέσουν οι ομάδες με πίεση. Αλλά να ξεχωρίσουμε λίγο την πίεση από την γκρίνια. Γιατί άλλο να είναι για μια ομάδα έχει πίεση όταν θέλει να κερδίσει. Αλλά η γκρίνια στο κάθε τι, νομίζω ότι δημιουργεί άλλα προβλήματα.
0: Είπες τη λέξη κλειδί υπομονή, δεν την έχουν πολύ αυτή την υπομονή, είναι μια δύσκολη φράση, λέξη σε ό,τι αφορά το ποδόσφαιρο. Τώρα 2016, τώρα που είπες για τον Εθνικό, 2016 θυμάμαι πρώτο παιχνίδι του Όφη στην Τρίτη Εθνική. Μαζί με τον Γιώργο τον Βλαστό, δεν σε είχαμε πάρει εσένα ακόμα, σε πέραμε λίγο αργότερα.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, πρώτο παιχνίδι Τρίτης Εθνικής το 2016, είμαι με τον Γιώργο τον Βλαστό, αυτό τον θρύλο του Όφη, τον μεγάλο ποδοσφαιριστή, γενικός αρχηγός της ομάδας του Όφη, ο Γιώργος ο Βλαστός, και μπαίνουμε στο Μοσχάτο, όπου θα έπαιζε, είχαμε πάει την προηγούμενη μέρα για να κάνουμε προπόνηση. Και μπαίνουμε στο γήπεδο του Μοσχάτου με πλαστικό τάπητα, εκεί όπου θα έπαιζε το παιχνίδι Όφη, και πάθαμε το πρώτο σοκ. Αυτό δηλαδή μπορώ να σου πω ότι βάλαμε και τα κλάματα με τον Γιώργο τον Βλαστό, κοιταχτήκαμε μαζί ακαριέα, ας πούμε, και γυρίζει και μου λέει ο Γιώργος, εδώ θα παίξουμε. Δηλαδή πάθαμε το πρώτο σοκ για το τι μας περιμένει στην Τρίτη Εθνική.
1: Λίγο...
0: Και χάσαμε κιόλας, 2-0. Ήταν πολύ καλή ομάδα Εθνικός.
1: Το θυμάμαι. Και να σου πω και λίγο το αντίθετο τώρα αυτή τη στιγμή. Εμείς κάναμε προπόνηση σε ένα πλαστικό όλες τις μέρες, κάθε μέρα. Και η έδρα μας ήταν στο Φωστήρα, που είναι χορτάρι.
0: Στο Φωστήρα, στο Τάβρο.
1: 9 εβδομάδες μπήκαμε 4 φορές στο χορτάρι. Και επειδή εγώ είμαι ένας άνθρωπος που θέλω να τα λέω, γιατί πρέπει να είμαι.
0: Δηλαδή, κάνατε προπόνηση στο πλαστικό και παίζατε στο χορτό, παιχνίδι.
1: Ακριβώς.
0: Στο φυσικό χορτάρι. Δεν είναι εύκολο.
1: Ίσως αυτό λίγο να παρεξηγήθηκε, γιατί όταν τα λέω, δεν τα λέω για να προστατέψω μόνο τον εαυτό μου, αλλά και τους παίχτες, γιατί είναι διαφορετικές επιβαρύνσεις. Ό,τι και να κάνουμε. Ή μια ομάδα κάνει προπόνηση σε χορτάρι και παίζει σε πλαστικό, είναι τελείως διαφορετικό.
0: Ηλία μου, είσαι πολλά χρόνια μέσα στον χώρο του ποδοσφαίρου, οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι ο προπονητής είναι αναλώσιμος, όπως λέμε. Δεν υπάρχει υπομονή. Εγώ εύχομαι και δεν νομίζω ότι δεν θα αργήσεις να βρεις τον επόμενο σταθμό της καριέρας σου, και η ζωή συνεχίζεται έτσι όπως συμβαίνει πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις. Εγώ είχα δει πολύ θετικά αυτό το βήμα, γιατί θεωρώ ότι ο Εθνικός είναι ένα ιστορικό. Όχι, θεωρώ, είναι ένα μεγάλο σωματείο, ιστορικό σωματείο, αλλά αυτό που είπες ότι υπάρχουν προβλήματα οργανωτικά. Αντιλαμβάνομαι τι θέλεις να πεις.
1: Άμα το συζητήσουμε, παρόλο που έχουν τη διάθεση, βέβαια έχουν και τα προβλήματα, γιατί δεν υπάρχουν πολλά γήπεδα στην Αθήνα. Όμως αυτό κουράζει και τους παίχτες αλλά και τον προπονητή.
0: Ναι. Και ειδικά όταν έχεις στόχους τέτοιους υψηλούς να πρωταγωνιστήσεις.
1: Ακριβώς. Μιλάμε τώρα ότι θέλεις μια ομάδα να πάρει το πρωτάθλημα, θα πούμε αίτητη, γιατί σε κάθε ήττα υπάρχει, ξέρετε, αυτή η γκρίνια ότι και η καταστροφολογία ότι δεν μπορούμε να βγούμε από ένα κακό αποτέλεσμα ή από μια σοπαλία, και από την νίκη μπορεί να πάρουμε και το Europa League, παράδειγμα θα πω εγώ. Αυτό στην Ελλάδα το έχουμε, αλλά όλο αυτό έχει κουράσει ψυχολογικά και εμένα σαν προπονητή, γιατί ασχολούμαι με δεκάδες άλλα προβλήματα να λύσουμε, και με το αγωνιστικό, και όλο αυτό συσσωρεύεται, αλλά και στους παίχτες.
0: Για πάμε στον Όφη τώρα να μας πεις, Ηλία μου, πώς βλέπεις τη φετινή χρονιά, έτσι όπως εξελίσσεται, παρακολουθείς πάρα πολύ, γνωρίζω, αυτή την πορεία που κάνει Όφη σε Ελλάδα και Ευρώπη.
1: Νομίζω ότι πάει με σφαλμένα φρένα, θα έλεγα. Νομίζω ότι έχει μια σταθερή συνέχεια από την περσινή σεζόν. Βαδίζει σε ευθεία γραμμή, θα έλεγα, δεν παρεκκλίνει καθόλου. Και αυτό είναι πολύ θετικό. Έχει βασικές αρχές, έχει πειθαρχία, έχει σεβασμό, έχει αποκτήσει το σεβασμό. Έχει γίνει μια πραγματική ομάδα, θα έλεγα εγώ. Και δεν έχει ακόμα κάνει ούτε λίγο κοιλιά. Αν θα έλεγα στο τελευταίο παιχνίδι που πήγε να χάσει, όμως στο τέλος ισοφάρισε, αλλά πάλι βλέπεις μια ομάδα που το προσπαθεί.
0: Δεν
1: μπορεί να χάσει με κατεβασμένα χέρια, ούτε να πάρει μια σοπαλή. Είναι μια ομάδα που έχει βασικές αρχές, το έχει προσδώσει ο προπονητής, ο Κόντης. Έχει με τα γραφικά, έχει πάρει από πέρυσι στοχευμένες κινήσεις. Αυτό που πρέπει να καταλάβουν όλοι είναι ότι κάποια στιγμή ίσως έρθει μια κοιλιά και θα πρέπει να έχουν όλοι υπομονή.
0: Ναι. Τώρα είναι ένας γρίφος αυτή η διακοπή 3 εβδομάδων, Ηλία, που ξέρεις εσύ τώρα και σαν προπονητής και σαν ποδοσφαιριστής, πόσο πολύ, ας πούμε, σου σπάει το ρυθμό που λέμε, και ειδικά τώρα εδώ στην Κρήτη δεν έκανες φιλικά παιχνίδια, υπήρχε κακοκαιρία, οι προπονήσεις ήταν λίγο παράξενες. Μεγάλη διακοπή, πολύ μεγάλη διακοπή.
1: Όμως ο Όφη θα τη χρειαστεί αυτή τη διακοπή, γιατί έχει και ευρωπαϊκά παιχνίδια. Και θα τη χρειαστεί για να οι παίκτες να έχουν αρκετές δυνάμεις, να επανέλθουν, να τακτικά να μπουν σε καλά κομμάτια. Μην ξεχνάμε ότι πέρασε λίγο μια γκρίνια, κατάλαβα και εγώ, με τη μεταγραφή του Νους και το Αποστολάκη λίγο στον Ολυμπιακό. Όμως αυτό είναι μεγάλη ομάδα, παιδιά. Πρέπει να πουλάει παίκτες. Να πουλάει παίκτες είναι μεγάλη ομάδα. Παίρνει, εδώ έχει, πόσα χρόνια έχει Όφη να έχει παίκτες στην εθνική και να παίζει κιόλας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό δείχνει μια ομάδα που μεγαλώνει και πρέπει να τους κάνει όλους χαρούμενους. Πολύ χαρούμενους. Άσχετα αν έρθει και ένα κακό αποτέλεσμα, γιατί έχει και δύσκολο πρόγραμμα, θα έρθουν και πολλά παιχνίδια. Θα πρέπει ο κόσμος να στηρίζει, βέβαια στηρίζει. Το καταλαβαίνω, έχει άλλη αύρα αυτή η ομάδα πλέον. Και την έχει μεταδώσει και ο προπονητής, αλλά είναι και τα στέγανά της ομάδας, γιατί τα είχε πάντα. Και ο Όφη πάει μόνο προς το καλύτερο. Απλά θα πρέπει να έχουμε υπομονή όταν θα έρθουν τα δύσκολα.
0: Ναι, γιατί δεν θα κερδίσεις και πάντα. Θα έρθει και μια συννεφιά, θα έρθουν και οι μπόρες οι συννεφιές. Δεν μπορείς να πηγαίνεις με τέτοιο ρυθμό σε όλη τη σεζόν. Αυτό και στις μεγαλύτερες ομάδες το διαπιστώνουμε. Εγώ ήθελα να σε ρωτήσω για τον Χρήστο Κόντι, για τον οποίο έχεις και στο παρελθόν τοποθετηθεί πολύ θετικά. Αλλά νομίζω ότι φέτος, ειδικά 2026, είναι μια τρομερή χρονιά για τον ίδιο αλλά και για την ομάδα του Όφη. Και θα ήθελα να μας κάνεις έτσι ένα σχόλιο για τον Κόντι.
1: Καταρχήν, ο άνθρωπος έχει μια σταθερή φιλοσοφία, πιστεύει πάρα πολύ στον εαυτό του, στη δουλειά του θα έλεγα, και αυτό εκπέμπει στους ποδοσφαιριστές αλλά και στον κόσμο. Είναι πάνω απ' όλα φιλόδοξος, γιατί βλέπετε ότι σε κάθε αγωνιστική θέλει να κερδίζει, θέλει να πάει παραπάνω, ναι. Δεν εφησυχάζει ποτέ. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για έναν προπονητή και το βλέπουν και οι παίκτες του αλλά και ο οργανισμός του Όφη. Αν θυμηθώ, τότε που είχε έρθει ο Χρήστος και είχαμε πάει στη γιορτή των 100 χρόνων και είχαμε συναντηθεί, πραγματικά ήταν λίγο παγωμένος από αυτό που συνέβαινε στον Όφη. Ούτε καν πειθαρχία δεν είχε ούτε ο Όφη. Ναι. Αλλά κατάφερε εκείνη την ομάδα να τη φτιάξει σιγά σιγά πραγματικά ομάδα. Και το έκανε, δεν είναι εύκολο να το πετύχεις από τη μία στιγμή στην άλλη. Και αν θα πω ένα παράδειγμα παίχτη, θα πω ότι τη μεταμόρφωση έχει κάνει ο Νους από τότε μέχρι τώρα. Ναι. Που πήγε μεταγραφή στον Ολυμπιακό και φαίνεται το παιδί ότι έχει αλλάξει και έχει αλλάξει ο προπονητής. Αυτό είναι στα συν.
0: Σίγουρα.
1: Δεν είναι εύκολο να το πετύχεις. Και δεν έχουν άδικο που λένε όλοι ότι βέβαια είναι λίγο υπερβολή, αλλά που τον παρομοιάζουν και με τον Ολλανδό, γιατί έχει κάνει επιτυχίες σημαντικές, θα έλεγα, μέχρι τώρα, στο λίγο διάστημα που βρίσκεται στον Όφη. Μακάρι να συνεχίσει έτσι το παιδί.
0: Το λες εσύ που ήσουν από τα αγαπημένα παιδιά του Μίστερ. Εσύ ήσουν από τα του Ολλανδού, ήσουν από τα πολύ αγαπημένα του παιδιά. Αλλά λες ότι δεν είναι υπερβολή ότι συγκρίνουν τον Κόντι με τον Γκέραρτ.
1: Είπα ότι είναι, όχι υπερβολή, αυτή τη στιγμή είναι λίγο νωρίς. Αλλά βλέπετε ότι έχει κάνει τρομερές επιτυχίες. Ο Χρήστος έχει κάνει τρομερές επιτυχίες στο σύντομο χρονικό διάστημα που βρίσκεται στον Όφη. Και βλέπετε ότι εγώ διαβάζω ότι τον παρομοιάζουν,
0: ναι, ναι.
1: Και σε φωτογραφίες, γιατί η επιτυχία είναι αυτή που κάνει.
0: Αυτός δεν θέλει να τα ακούει, βέβαια, να ξέρεις. Αυτός λέει ότι λέει είμαι πολύ μακριά, ίσως όμως να μην θέλει και να συνδεθεί τόσο πολύ.
1: Η αλήθεια είναι αυτή, γιατί ο καθένας είναι ξεχωριστή προσωπικότητα και φαίνεται ότι θέλει να είναι ξεχωριστή προσωπικότητα. Ναι. Γιατί ήταν και συνεργάτης με έναν πάρα πολύ καλό προπονητή, τον Γιοβάνοβιτς, που λέει καλά λόγια, αλλά έχει χαράξει τη δική του πορεία. Εντάξει, είναι ένας προπονητής που έχει φιλοδοξία, είναι εξελίξιμος, έχει βελτιώσει μια ομάδα, έχει πάει σε καλές ομάδες να δουλέψει. Φαίνεται και το λέει ότι στις συνεντεύξεις του ότι αδικήθηκε που δεν είναι σε μια μεγάλη ομάδα. Όλα αυτά παραπέμπουν ότι σε ένα προπονητή που πιστεύει στον εαυτό του.
0: Τώρα γίνεται μια κουβέντα για το συμβόλαιό του Ηλία και θα ήθελα έτσι την αίσθησή σου, πώς βλέπεις τα πράγματα και πώς, ας πούμε, εκτιμάς ότι μπορεί να εξελιχθεί η όλη διαδικασία. Λέγει το συμβόλαιο το καλοκαίρι και γίνεται λόγος καθημερινά σχεδόν για το αν θα συνεχίσει ή όχι ο Κόντις.
1: Εγώ νομίζω από τις δηλώσεις του, νομίζω κάπου το άκουσα, ότι θέλει να συνεχίσει τον όλο.
0: Ναι, το είπε.
1: Ναι, αυτό είναι, ξεκινάμε από εκεί, ότι είναι θετικότατο. το ότι η διοίκηση αυτό θα πρέπει να κάνει. Θα πρέπει, έχει βρει ένα προπονητή που πιστεύουν όλοι σε αυτόν. Πιστεύει η ομάδα, έχει αρχές, έχει στυλ παιχνιδιού, έχει φιλοδοξίες, είναι σε πολύ καλή ηλικία. Γιατί όχι να μην ανανεώσει, όσο και δεν είναι μόνο το οικονομικό. Είναι να ξέρετε ότι ένας προπονητής θέλει να δει τη φιλοδοξία που έχει μια ομάδα. Δεν είναι μόνο το οικονομικό αν είναι 5 πάνω, 5 κάτω, αλλά αν όμως, για να μην λέμε, να λέμε τα κέσαρα του κέσαρι, αν έρθει μια ομάδα όπως είναι ίσως, δεν ξέρω, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός που, ή στο εξωτερικό, ίσως το παιδί να δίνει άλλη προοπτική, αλλά και αυτό θα πρέπει να το διευθυντικά.
0: Ναι.
1: Γιατί είχε ένα προπονητή που έχει πάει σε πολύ μεγάλη ομάδα.
0: Ναι, ναι. Είπες κάτι, είπες κάτι όμως, ότι αυτός θέλει να μείνει και ουσιαστικά, ας πούμε, πετάει τον μπαλάκι στη διοίκηση και σου λέει θέλω να μείνω, αλλά υπάρχουν και κάποιες προϋποθέσεις. Δεν εννοώ μόνο για τα δικά του, το οικονομικό, το δικό του κομμάτι που είναι και αυτό σημαντικό, αλλά και την ομάδα την οποία θέλει να διατηρήσει σε υψηλό επίπεδο.
1: Ακριβώς, γιατί να σας πω κάτι, ότι μια ομάδα που την έχεις δημιουργήσει εσύ και την εξελίσσεις, θέλεις να την κρατήσεις, θέλεις να την εξελίξεις κι άλλο. Θέλεις, γιατί είναι, εντάξει, εγώ δεν είμαι κριτικός, αλλά παντρεύτηκα εκεί, έχω ζήσει όλη μου τη ζωή εκεί. Είναι ένα μέρος άγιο, θα έλεγα, κανένας δεν θέλει να φύγει από εκεί. Γιατί όχι και ο Χρήστος να μείνει εκεί και πολλά χρόνια στον Όφη. Και αλλιώς το ποδόσφαιρο είναι τόσο απρόβλεπτο που μπορεί να πάει σε μια μεγάλη ομάδα και γρήγορα γρήγορα, ξέρετε, προπονητές, όπως το είπαμε, είναι αναλώσιμο πάρα πολύ εύκολα. Αν βρει πρόσφορο έδαφος στον Όφη, νομίζω ότι ο Όφη έχει ξεφύγει πλέον και στο προπονητικό του κέντρο και στην ηρεμία του οικονομικά που είναι με τον κύριο Μπούση. Και είναι ένα φανταστικό μέρος, ένα φανταστικό νησί. Έχει τα πάντα.
0: Ναι.
1: Εάν έχει και φιλοδοξία και θέλει να τον εξελίξει και ο πρόεδρος, μην ξεχνάτε ότι ακούμε τώρα για καινούργιο γήπεδο. Δεν είναι απλά πράγματα αυτά. Αν έρθω εγώ στη δική μου εποχή, όπως είπες εσύ, με τον Εθνικό, τότε που πήγαμε εκεί.
0: Τότε ήταν πολύ σκληρές οι εποχές. Πολύ αγριάδα.
1: Πάρα πολύ σκληρές.
0: Πολύ αγριάδα.
1: Τα λέμε και δεν το καταλαβαίνουμε, αλλά μην ξεχνάμε το παρελθόν. Ναι. Δεν λέμε, να μην θυμόμαστε μόνο ότι πήρε κύπελο παλιά, να θυμόμαστε ότι κάναμε μπάνιο και με μπουκάλια νερό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν υπήρχε τίποτα.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε νομίζω ότι θα είναι μια πολύ καλή προοπτική και για τον Χρήστο, νομίζω, και για την ομάδα να παραμείνει.
0: Ναι, αυτή τη στιγμή ο Όφη, όπως λες, και πρέπει να το αναφέρουμε αυτό για κάθε προπονητή, έχω την εντύπωση ότι είναι μια πολύ καλή περίπτωση. Και κάθε προπονητής και υψηλού επίπεδου θα ήθελε να δουλέψει σε αυτή την ομάδα με τις τωρινές συνθήκες που υπάρχουν. Γιατί αυτή τη στιγμή ο Όφη δείχνει να είναι ένα ευρωπαϊκό κλαμπ. Με λυμένα όλα τα θέματα, όπως είπες, του οικονομικού, σημαντικά έσοδα μέσα από τη συμμετοχή του στην Ευρώπη και πλάνο ανάπτυξης, καλές συνθήκες προπόνησης, ένα αθλητικό κέντρο που εξελίσσεται και αυτό, και διάφορα όνειρα, εν πάση περιπτώσει, κοντινά ή μακρινά, για το νέο γήπεδο. Νομίζω ότι δεν λείπει τίποτα αυτή τη στιγμή από την ομάδα του Όφη για να είναι ξανά, όπως ήταν και παλιά και εσύ το έζησες, ένα μαγαζί γωνία, όπως λέμε.
1: Είναι μαγαζί γωνία, δεν το συζητάμε. Απλά τώρα έχει γίνει πάρα πολύ, γιατί είναι στα πάνω του, έχει δημιουργήσει φιλάθλους μικρούς, μην το ξεχνάμε, με τα τρόπια που πήρε.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ κόσμο το Παγκρίτιο. Έχει όλα τα έχει έγκυα τώρα. Είναι μια ομάδα πραγματικά, όπως την είπες, έχει γίνει σε ευρωπαϊκά πρότυπα.
0: Ναι.
1: Και νομίζω ότι κάθε προπονητής θα θέλει να δουλέψει στον Όφη.
0: Αυτό.
1: Τώρα πλέον ο Όφη είναι περιζήτητος. Είναι όπως είναι μια ίσως η καλύτερη ομάδα, θα έλεγα, μετά τις μεγάλες, άμα θέλεις, γιατί έχουν να πάρουν στόχους, να πάρουν πρωτάθλημα.
0: Ναι.
1: Το θεωρώ έτσι.
0: Ναι. Και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η χρονιά, γιατί ο Όφη είναι μέσα στη διεκδίκηση. Έτσι. Είναι δηλαδή σταθερά μέσα στην κορφή. Διεκδικεί πράγματα, είναι μέσα στους 4-5.
1: Όπως και να έρθει, Γιώργο, το πρωτάθλημα, γιατί μιλάμε τώρα για μια ομάδα που σίγουρα δεν έχει πάρα πολύ μεγάλο ρόστερ και έρχονται απανοτά παιχνίδια και δύσκολα παιχνίδια, αλλά και στην Ευρώπη και ταξίδια.
0: Ναι.
1: Σίγουρα κάποια στιγμή θα έρθει λίγο η κάμψη, θα έρθει λίγο η ατυχία. Εκεί θα πρέπει να είναι δυνατοί όλοι,
0: ναι,
1: για να μην χαλάσει αυτό το ωραίο κλίμα που υπάρχει. Μία-δύο ήττες δεν έχει σημασία. Πρέπει να είναι δυνατή ώστε να ανταπεξέλθει η ομάδα, να είναι σκληρή.
0: Συμφωνώ απόλυτα. Τι σ' αρέσει από την ομάδα αγωνιστικά, μιλώντας έτσι καθαρά τεχνικά, υπάρχει κάτι που έχει ξεχωρίσει, κάποιος παίχτης, ας πούμε, που σου νομίζεις ότι κάνει την διαφορά?
1: Καταρχήν έχουν δέσει πάρα πολύ νέες μεταγραφές. Εγώ θα έλεγα, παραδείγματος χάρη, τον Νους που έπαιζε μπροστά, που ήταν ένα παιδί το οποίο έτρεχε ασταμάτητα να πιέζει μόνος του. Ο καινούριος συντρεφόρ είναι killer πραγματικός. Τα στόπερ που έχουν δέσει πάρα πολύ, ο Νικολάου, γιατί παίζει το σχηματισμό το 3-4-3 και το παίζει πάρα πολύ καλά. Μην πω για τον Αθανασίου τώρα, που είναι ένα κανονικό μηχανάκι, που το παιδί πραγματικά δεν ξέρω που βρίσκει τόσες δυνάμεις να πηγαίνει πάνω κάτω, μακάρι το παιδί να είναι καλά. Γιατί όλοι λένε, γιατί δεν ήταν στον Ολυμπιακό, δεν πήρε ευκαιρίες. Αλλά βλέπετε ότι πλέον ασχολούνται όλοι με τις παίκτες του Όφη. Αλλά για μένα όμως δεν είναι αυτό το σημαντικό. Οι παίκτες. Είναι η ομάδα. Έχει γίνει πραγματική ομάδα. Έχει γίνει πραγματική ομάδα. Ένα στυλ παιχνιδιού που το υπηρετούν πιστά αυτό που θέλει ο προπονητής. Δεν χάνει πουθενά εύκολα. Αυτό είναι ομάδα, παιδιά. Αυτό είναι το πιο σημαντικό για μένα. Δεν μετράνε οι παίκτες. Γιατί και πέρυσι που δεν είχε και τόσο την πληθώρα, που πήρε νέους παίκτες ποιοτικούς, ήταν το ίδιο. Να. Το ίδιο στυλ.
0: Λες ομάδα, δεν ξεχωρίζω κάποιον, ας πούμε. Υπάρχει μια ομαδική, ένα ομαδικό αποτέλεσμα, μια ομαδική δουλειά.
1: Κοιτάξτε να δείτε, είναι το ομαδικό και μέσα σε αυτά έχουν μπει ποιοτικοί παίκτες.
0: Ναι, ναι.
1: Πιο ποιοτικοί από πέρυσι. Με περισσότερο, πιο πολύ σε πληθώρα αλλά και σε ατομική ποιότητα. Φαίνεται.
0: Μπουχαλάκης, Κόνδρο, Αϊτόρ, αυτοί είναι παίκτες σε ψηλό επίπεδο.
1: Βλέπετε όμως το ίδιο στυλ παιχνιδιού,
0: ναι.
1: Αυτοί οι παίκτες το εξελίξανε. Δηλαδή δεν μπορώ να πω ότι ο Αϊτόρ ή τον Αϊτόρ ή τον Μπουχαλάκη, γιατί και οι δύο είναι σε διαφορετική θέση, αλλά υπηρετούν το ίδιο σχηματισμό με πολλή ποιότητα στην κάθε θέση του.
0: Ναι.
1: Δεν το συζητάω. Ποιο να βγάλω έξω τον Μπουχαλάκη, που πριν από δύο χρόνια δεν τον θέλανε γιατί ήταν μεγάλος ηλικία. Τα έχουμε ξαναζήσει αυτά. Το 35 είναι μεγάλος ηλικία, το 36 έχει φτάσει σε ηλικία, είναι πολύ καλός. Όλα είναι μέσα στο γήπεδο. Και το παιδί αποδεικνύει ότι το ποδόσφαιρο δεν κοιτάζει χρόνια, είναι τι προσφέρω μέσα.
0: Ναι, συμφωνώ. ΑΕΚ Όφη το Σάββατο. Κάνεις ένα σχόλιο, θέλεις να κάνεις ένα προγνωστικό?
1: Δύσκολο παιχνίδι. Δύσκολο. Δεν θα πω, είναι πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι, γιατί είναι μια πολύ ποιοτική ομάδα απέναντι σε μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Αλλά πάμε λίγο στον προηγούμενο καιρό που ο Όφη από εκεί πέρασε για να φτάσει στον τελικό.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι ένα παιχνίδι το οποίο απαιτητικό, γιατί είναι μια ομάδα φοβερά, είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Μπορεί να κερδίσει με μεγάλο σκορ, αλλά μπορεί και να χάσει, όπως βλέπουμε στο ελληνικό πρωτάθλημα. Και μια ομάδα απέναντί της που έχει ένα ιδιαίτερο σχηματισμό, γιατί ο Όφη δεν είναι, λόγω του σχηματισμού του, δεν μπορεί να είναι να χάσει εύκολα από καμία ομάδα. Και επειδή είναι και ταχύτατη, υπηρετεί ένα τρόπο παιχνιδιού ο οποίος είναι δύσκολο κατάβλητη η ομάδα. Αλλά είναι ένα δύσκολο παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Απέναντι σε δύο καλές ομάδες, με δύο καλούς προπονητές, με ομάδες που έχουν φιλοδοξίες, με δύο ομάδες που θα είναι μετά από ξεκούραση δύο εβδομάδων, τριών εβδομάδων, θα δούμε πώς ποιον θα επηρεάσει πιο πολύ η διακοπή.
0: Ναι, ναι, αυτό. Ή και τους δύο. Γιατί και αυτοί είχαν προβλήματα. Οι ΑΕΚ 13 διεθνείς λείπανε, τώρα γυρίσανε.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Ναι.
1: Εντάξει, γι' αυτό. Αλλά εγώ περιμένω ένα καλό παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Όλοι περιμένουμε. Αυτές οι δύο ομάδες πλέον περιμένουμε ένα καλό παιχνίδι. Δεν μπορούμε να πούμε ότι θα είναι μια ομάδα που θα κλειστεί πίσω με 10 παίχτες και θα την πυροβολεί μια η ΑΕΚ. Δεν είναι έτσι Όφη.
0: Ναι. Εθνική ομάδα. Ζήσαμε μεγάλες στιγμές και θέλω ένα σχόλιο και από σένα για αυτό που μας παρουσίασε.
1: Νομίζω ότι πρέπει να το απολαύσουμε. Πρέπει να βλέπουμε την εθνική, αν μπορούμε να πηγαίνουμε να βλέπουμε την εθνική από κοντά, γιατί όπως έχω πει, αυτή η γενιά μας παρουσιάζει κάτι που δεν έχουμε ζήσει ποτέ στο παρελθόν. Παρότι έχουμε πάρει το Euro, δεν έχουμε δει ποδόσφαιρο υψηλής έντασης, ποδόσφαιρο κατοχής, πρωτοβουλίας, ατομικής τεχνικής, δεν έχουμε δει τέτοια πράγματα. Και νομίζω μια ομάδα που πραγματικά πρέπει να τη χαιρόμαστε, άσχετα άμα κάνουμε επιτυχίες ή όχι, γιατί μας άρεσε, εμένα μου αρέσει να τη βλέπω.
0: Πραγματικά. Έχει ξαναγίνει εθνική ομάδα που λέμε πότε παίζει να δούμε το παιχνίδι.
1: Ακριβώς. Άσχετα όταν, γιατί και είναι μια ομάδα πραγματικά που παίζει όλα τα στυλ παιχνιδιού, γιατί και με βλέπετε και με τη Γερμανία που έπαιξε πολύ άμυνα, όμως το υπηρετεί πάρα πολύ καλά αυτοί οι παίχτες που είναι πάρα πολύ καλή στην ατομική ποιότητα και στο ένας εναντίον ενός. Αλλά έχει παίξει και με παιχνίδια που έχει κλείσει τον αντίπαλο στα καρέ του. Άρα είναι μια πραγματικά υπέροχη ομάδα. Και ό,τι και να γίνει, εμείς πρέπει να χειροκροτάμε, γιατί είναι εθνική μας ομάδα. Και πραγματικά δεν θα ξαναβρούμε τέτοια ομάδα. Νομίζω ότι όταν θα αρχίσουν να μεγαλώνουν τα παιδιά αυτά, δύσκολα θα ξαναβεί τέτοια ποιότητα παιχτών.
0: Τελευταία ερώτηση. Προγνωστικά για τον τίτλο φέτος. Έχουμε και τον ντέρμπι των αιωνίων Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
1: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή η πιο σταθερή ομάδα είναι ο Παναθηναϊκός. Φαίνεται κιόλας. Ακόμα περιμένουμε λίγο να δούμε τα ντέρμπι, ναι. Να δούμε τα δύσκολα παιχνίδια. Όμως είναι μια ομάδα που έχει πληθώρα παιχτών. Έχει νέο προπονητή που έφυγε λίγο το βάρος στο να περάσει τους ομίλους, που στην αρχή δεν παρουσίαζε. Όμως είναι μια ομάδα πάρα πολύ καλή, θα έλεγα. Και αυτή πολύ ωραίο στυλ παιχνιδιού. Νομίζω ότι είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Και ο κόσμος το αρχίζει, το πιστεύει, αλλάζει αυτή η άβρα. Όμως περιμένουμε να δούμε τα ντέρμπι. Ο Ολυμπιακός, από την άλλη, είναι μια ομάδα που

0: χειρότερος από τις προηγούμενες χρονιές. Νομίζω δεν θα μπορέσει στα μάτια μου να διεκδικήσει το πρωτάθλημα, παρότι μακάρι να κάνει, μακάρι να βρει τη χημεία, μακάρι να βρει αυτό που πρέπει ώστε να διεκδικήσει, να είναι τέσσερις ομάδες που διεκδικούν. Όμως νομίζω ότι όσο περνάει ο καιρός, οι ομάδες και θα αλλάζουν και θα αλλάζει το ποδόσφαιρο. Ολυμπιακό, περιμένουμε τον Ολυμπιακό να γίνει πολύ καλύτερος και να δούμε τι σταθερότητα θα έχουν. Νομίζω ότι η σταθερότητα θα είναι αυτή που θα δώσει το πρωτάθλημα.
1: Ηλία μου, σε ευχαριστώ για τη συζήτηση. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι καλές επιτυχίες και σύντομα να σε ξαναδούμε σε κάποιο πάγκο
0: ομάδος,
1: αφού έχεις ακολουθήσει αυτό το δύσκολο δρόμο της προπονητικής.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά σε όλη την Κρήτη.
1: Ευχαριστούμε τον Ηλία Κότσιο για τις απόψεις του στην σημερινή μας εκπομπή. Έχουμε διακοπή για διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
2: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972 409072 ή στο 6972 724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη. Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λακταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Παιδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
4: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
5: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
6: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Μη ρωτάς τι παίζει, άκου τι σου αρέσει. Creta One 102,3. Αυτό είναι το ραδιόφωνο σου.
8: One Life. One Sports. Creta One. 102,3.
4: Ακούτε την αθλητική εκπομπή One Life, One Sports με τον Γιώργο Κορτσιδάκη. Μια ζωή κοντά στον αθλητισμό και τα γεγονότα. Κάθε μεσημέρι, 3 με 5.

Ήμουν πάντα σίγουρος ότι ο Ηλίας ο Κότσιος θα ακολουθήσει το δρόμο της προπονητικής, γιατί τον έχω ζήσει σαν ποδοσφαιριστή και ήταν πάντα προσιλωμένος σε αυτό που έκανε, φουλ επαγγελματίας. Ένα παιδί που έχει βέβαια αγωνιστεί σε διάφορες στιγμές στην ομάδα του Όφη και ειδικά τότε στην πολύ δύσκολη αυτή εποχή της Τρίτης Εθνικής, θα έλεγα ότι ήταν από εκείνους που θυσιαστήκανε, δηλαδή κατέθεσε ψυχή για να μπορέσει ο Όφη να επανέλθει. Και τον εκτιμώ πάρα πολύ τον Ηλιάκη για τις ποδοσφαιρικές του απόψεις. Όπως ήταν σκληρός σαν ποδοσφαιριστής, έτσι είναι και σαν προπονητής. Δεν σηκώνει μύγα στο σπαθί του. Τώρα έλυσε τη συνεργασία του με τον Εθνικό. Εμείς δεν τον καλέσαμε βέβαια, αλλά επειδή είναι πολύ φρεσκό, τον είδα ότι μπήκε με μια ορμή σε αυτό για να μας πει. Ο Εθνικός Πειραιώς, ιστορική ομάδα, μεγάλη ιστορία, αλλά πολλά χρόνια στην Τρίτη Εθνική βασανισμένος από διάφορα προβλήματα. Μ' αρέσαν οι αναφορές του Ηλία για την ομάδα του Όφη, για τη σημερινή ομάδα του Όφη, για αυτό το οποίο παρουσιάζει, αλλά και για τον Χρήστο Κόντι, για αυτό που έχει καταθέσει ο προπονητής στην ομάδα αυτή. Και η τοποθέτησή του για την εθνική, ότι είναι η καλύτερη εθνική που έχουμε δει. Αυτό είπε ο Ηλίας ο Κότσιος και δεν με βρίσκει καθόλου αντίθετο αυτή η τοποθέτηση. Ακόμα και αυτοί οι ήρωες του 2004, που ήταν μια τρομερή ομάδα βέβαια, μπαίνουν στη σύγκριση με τους σημερινούς ήρωες της εθνικής μας. Απλά οι σημερινοί δεν έχουν πετύχει αυτό που πετύχανε εκείνη το 2004, αυτό το έπος της Πορτογαλίας. Μπαίνουν στη σύγκριση μέχρι να κουβεντιάσουμε για την ποδοσφαιρική εικόνα που παρουσιάζουν, δηλαδή για την αγωνιστική τους εικόνα μέσα στο γήπεδο, γιατί από πλευράς κατακτήσεων οι άλλοι σηκώσανε την κούπα και αφήσανε άφωνο όλο τον πλανήτη. Εύχομαι πραγματικά και αυτά τα παιδιά το αξίζουν να μας δώσουν κάποιες μεγάλες στιγμές. Δεν είναι εύκολο βέβαια να ξανασηκώσει κούπα, αλλά τουλάχιστον να βρεθούμε, να είμαστε και εμείς στην ελίτ, να είμαστε στα μεγάλα ραντεβού, να είμαστε στα Euro, να είμαστε στα Mundial και να παίζουμε με αυτές τις κορυφαίες ομάδες όπως αξίζουμε να παίζουμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε, εδώ έχουμε ορισμούς, επιστρέφει η Super League, επιστρέφει το ενδιαφέρον μας, γιατί κατά ψέματα ζούμε για την παλίτσα, ζούμε για το Σαββατοκύριακο, για τα παιχνίδια του Σαββατοκύριακου. Κόφι, το που λένε που θα σφυρίξει το παιχνίδι λέγεται Γιώργος Κόκκινος, δεν έχει κριτική καταγωγή, έχουμε πολλούς στην Κρήτη, αλλά δεν έχει κριτική καταγωγή αυτός. Δεν ξέρω, νομίζω ότι είναι μια επιλογή από τον Λανουά με μπόλικη δόση ρίσκου, αλλά θα δούμε αν θα τον δικαιώσει ή θα τον διαψεύσει. Στο ΒΑΡ Γιάννης Παπαδόπουλος, άστα να πάνε. Εδώ μιλάμε τώρα για ένα παιχνίδι που παίζουν οι δύο πιο φορμαρισμένες ομάδες, βάζω και τον Παναθηναϊκό 3, του πρωταθλήματος. Δηλαδή, ΑΕΚ Όφη είναι δύο ομάδες, ας πούμε, top class αυτή τη στιγμή. Και βάζεις έναν διαιτητή ο οποίος, δεν ξέρω, μακάρι το παιδί αυτό να καταφέρει να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις της αναμέτρησης αυτής. Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος, διαιτητής Μόσχου. Στο ΒΑΡ Πουλικίδης. Να πω ότι και στο ΑΕΚ Όφη και στο ΒΑΡ ακόμα βάζει Παπαδόπουλο, δηλαδή έλεος, βάλε κάποιον άνθρωπο εκεί να έχουμε ήσυχο το κεφάλι μας που λέμε. Λοιπόν, Ηρακλής Λεβαδιακός Ευαγγέλου θα σφυρίξει το παιχνίδι. Στο ΒΑΡ είναι ο Ζαμπαλάς και Φυσιά Πανετολικός διαιτητής Κουκουλάς. Στο ΒΑΡ Παπαπέτρου. Να, Παπαπέτρου ας πούμε θα μπορούσε να είναι στο ΑΕΚ Όφη για παράδειγμα. Άρης Βόλος σφυρίζει ο Φωτιάς από το Champions League και από τα παιχνίδια των εθνικών ομάδων που σφυρίξε την Ισπανία. Τώρα εδώ ο Φωτιάς, να δούμε τι θα κάνει στο ελληνικό πρωτάθλημα, στο Άρης Βόλος. Βλέπω τον Μπέο να βγαίνει με καμιά ανακοίνωση μετά το παιχνίδι. Και στο ΒΑΡ Τσακαλίδης. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, εδώ έχουμε ισπανική σφυρίχτρα, είναι ο Ερνάντεθ.
η ομάδα των διαιτητών, οι συνεργάτες του είναι οι Ισπανοί, επίσης ο ΒΑΡ, η βοηθή, τέταρτος είναι ο Βεργέτης. ΠΑΟΚ Καλαμάτα, διαιτητής Κατσικογιάννης και στο ΒΑΡ Κουμπαράκης. Αυτά είναι τα παιχνίδια, φίλες και φίλοι, της έκτης αγωνιστικής. Για μένα η έκτη αγωνιστική, στα δικά μου μάτια τουλάχιστον, έχει δύο πολύ μεγάλα ντέρμπι. Έχει δύο πολύ μεγάλα παιχνίδια. Το ένα παιχνίδι είναι το «Η μητέρα των μαχών», Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Παναθηναϊκός έχει κάνει τρομερό ξεκίνημα. Έχει 5-5. Ολυμπιακός ψάχνεται, καλά το είπε ο Κότσιος, μεταγραφές τελευταία στιγμή, αλλαγή προπονητή. Όμως θα βελτιωθεί γιατί έχει υλικό. Και έχει μεγάλο ενδιαφέρον αυτό το παιχνίδι. Αυτό είναι το ένα, το παιχνίδι της Κυριακής. Το άλλο μεγάλο ντέρμπι είναι το παιχνίδι ΑΕΚ Όφη. Για πολλούς και διάφορους λόγους. Δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή. Η Όφη είναι η ομάδα που έχει κάνει μεγάλες ζημιές στην ΑΕΚ το 2026. Ακούσατε εδώ και τον συνάδελφο, τον Καπετανάκο, το ρεπόρτερ της ΑΕΚ, που μας είπε για τις φοβίες του Νίκολιτς για τον Όφη. Φοβίες γιατί υπάρχει διακοπή και για αυτούς. Του λείπανε 13 διεθνείς. Ο Όφη του έχει κάνει ζημιές. Τον απέκλεισε στο κύπελο μέσα στη Νέα Φιλαδέλφια πέρσι. Του πήρε το Super Cup εδώ στο Παγκρίτιο. Έχει βασανίσει ο Όφη την ΑΕΚ γενικώς. Νομίζω είναι το δεύτερο πολύ μεγάλο ντέρμπι της έκτης αγωνιστικής.

Δεν ξέρω πώς θα πάει το παιχνίδι Αϊκούφη. Για μένα, όπως είπα και χθες, είναι ένα παιχνίδι γρίφος. Είναι και οι δύο ομάδες, αυτό που είπε ο Ηλίας, το πώς θα φανούν μετά τη διακοπή, δηλαδή πώς τους έχει, ποιον έχει επηρεάσει περισσότερο και ποιον λιγότερο αυτή η διακοπή. Και οι δύο ομάδες είχαν προβλήματα. Όφι δεν μπορούσε να κάνει φιλικό παιχνίδι. Γίνανε εδώ πέρα, είχαμε κακοκαιρίες, οι προπονήσεις ήταν κάπως προβληματικές, αλλά και στην ΑΕΚ δεν ήταν η καλύτερη κατάσταση. Αυτοί κάνανε δύο φιλικά, παίξανε με τον Πανατολικό και την Κηφισιά, αλλά δεν είχε παίκτες. 13 διεθνείς που είναι ενδεκαδάτοι παίκτες της ΑΕΚ έλειπαν λόγω των εθνικών ομάδων. Οπότε και για τους δύο υπάρχουν ζητήματα. Το θέμα είναι ποια ομάδα θα δείξει μέσα στο γήπεδο ότι έχει μια καλύτερη ετοιμότητα. Όφι σταμάτησε πριν τη διακοπή με σπασμένα φρένα, όπως είπε και ο Ηλίας. Όντως, με σπασμένα φρένα, με μια τρομερή πορεία σε Ελλάδα και Ευρώπη. Τώρα, τι θα βγάλει στο γήπεδο το Σάββατο, είναι ένα ερωτηματικό για όλους μας. 7:30 το παιχνίδι, φίλες και φίλοι, στη Νέα Φιλαδελφία. Το Σάββατο έχει άλλο ένα παιχνίδι, έχει δύο παιχνίδια η έκτη αγωνιστική. Παίζει και ο Αστέρας Τρίπολης με τον Ατρόμητο. Επίσης ένα πολύ ενδιαφέρον μάτς την ίδια ώρα. Και τα δύο παιχνίδια του Σαββάτου, Αστέρας Ατρόμητος και ΑΕΚ Όφι. Την Κυριακή έχουμε και Φυσιά Πανατολικός 5 η ώρα, Ηρακλής Λεβαδιακός 5 η ώρα, Άρης Βόλος στις 7. Και το βράδυ της Κυριακής 9 η ώρα το μεγάλο παιχνίδι, η Μητέρα των Μαχών, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Η έκτη αγωνιστική κλείνεται Δευτέρα 12 Οκτωβρίου με το ΠΑΟΚ Καλαμάτα στις 6.

Η ΑΕΚ ανέβασε στους λογαριασμούς της, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μια φωτογραφία από το γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας, όπου μας λέει ότι έχει γίνει μια επισπορά στον Χλωτάπητα, δηλαδή ότι είναι το γήπεδο σε πολύ καλή κατάσταση. Μακάρι, γιατί αυτό σημαίνει ότι θα έχουν τις προϋποθέσεις και οι δύο ομάδες να παίξουν μπάλα. Είναι δύο ομάδες που παίζουν μπάλα και οι δύο, και η ΑΕΚ. Ειδικά εντός έδρας η ΑΕΚ έχει κάνει φανταστικά παιχνίδια, αλλά και ο Όφη μέσα έξω έχει εντυπωσιάσει. Οπότε το να είναι καλό το γήπεδο θα είναι καλό για το ποδόσφαιρο, να παρακολουθήσουμε ένα ωραίο παιχνίδι.

Ο Σιέλη σε αυτή τη στιγμή, μοναδικό πρόβλημα για τον Χρήστο Κόντι, νομίζω δεν θα προλάβει το παιχνίδι, γιατί και σήμερα έμεινε εκτός, αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα τραυματισμού, δεν έπαιξε και με την εθνική ομάδα της Κύπρου, οπότε νομίζω ότι ετοιμάζει κάτι άλλο. Ο Κόντις για το κέντρο της άμυνας, έχει Πούγκουρα, έχει Νικολάου, έχει Κοστούλα, έχει Κρίσμανιτς, υπάρχουν επιλογές.

Θα πάμε μουσικά, φίλες και φίλοι, στη διακοπή μας για το δελτίο ειδήσεων στις 4 με όλη την επικαιρότητα. Αμέσως μετά μας περιμένει ο προπονητής της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου Γυναικών, ο Βασίλης Πέρτος, να κουβεντιάσουμε για την Εθνική των Κοριτσιών μας που είναι στο Ηράκλειο και την Παρασκευή αντιμετωπίζουν στο Παγκρέτιο Στάδιο την ομάδα της Αγγλίας. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Beta One 102,3. Η ώρα είναι 4.
1: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε τίτλους ειδήσεων από το Creta One 102,3. Τροχαίο στην Εθνική Οδό Αγίου Νικολάου Καλού Χωριού απεγκλωβίστηκε μία γυναίκα οδηγός. Τα αποθέματα νερού στον Αποσελέμι εξασφαλίζουν την υδροδότηση έως το 2028, δήλωσε στο Creta One 102,3 ο πρόεδρος του ΟΑΚ Αριστίδης Παπαδογιάννης. Ξυλοδαρμός 12χρονο από συμμαθητές του σε σχολείο του Αγίου Νικολάου. Τον βιντεοσκοπούσαν και ανέβασαν το περιστατικό στα social media. Σήμα κινδύνου για κρούσματα γαστραντερίτιδα στο Ρέθυμνο. Περίπου 30 περιστατικά την ημέρα. Διερευνώνται τα αίτια. Κυκλοφοριακή ασφυξία και καθυστερήσεις στο ΒΟΑΚ. Περισσότερα συνεργεία και ενημέρωση για το χρονοδιάγραμμα ζητά ο Δήμαρχος Χερσονήσου Ζαχαρίας Δοξαστάκης. Λήξη συναγερμού για τους 8 εγκλωβισμένους εργαζόμενους στη Σαμαριά. Βγήκαν από το Φαράγγι μετά από 8 ημέρες. Τη στρατηγική σημασία των Ελληνοαμερικανών σχέσεων ανέδειξαν ο Γιώργος Γεραπετρίτης και Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Creta One 102,3.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, Ραβερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, αγώνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος. Μα, Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
0: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
8: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
9: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
0: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Creta One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.
10: One life, one sports. Creta One 102,3.
11: Ακούτε την αθλητική εκπομπή One Life, One Sports με τον Γιώργο Κορτσιδάκη. Μια ζωή κοντά στον αθλητισμό και τα γεγονότα. Κάθε μεσημέρι, 3 με 5, στο γήπεδο του Creta One 102,3. Όλο το παιχνίδι παίζεται εδώ.

0: Συνεχίζουμε φίλες και φίλοι, Κρέτα One 102,3, One Sports, One Life. Όπως είπα και πριν, βρίσκεται στο Ηράκλειο η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου Γυναικών. Δεν είναι βέβαια πρώτη φορά, έχουν κάνει το Ηράκλειο σπίτι τους στα κορίτσια και παίζουν την Παρασκευή στις 7.30 στο Παγκρίτιο Στάδιο, ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι με την Αγγλία. Η Αγγλία βέβαια είναι μια ομάδα top class στο γυναικείο ποδόσφαιρο, αλλά και εμείς προσπαθούμε να καθιερωθούμε, να μπούμε σε μια, ας πούμε, κατάσταση που να διεκδικούμε πράγματα και προκρίσεις. Έχει κάνει μεγάλα βήματα προόδου η Εθνική Ομάδα Γυναικών τα τελευταία χρόνια και έχει κάνει μια προσπάθεια που μπορώ να πω ότι ήταν από το μηδέν ουσιαστικά. Λοιπόν, θα βάλουμε στη συζήτησή μας τον προπονητή της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου Γυναικών, τον κύριο Βασίλη Σπέρτο, και θέλω να τον καλωσορίσουμε στο Ηράκλειο, να τον καλωσορίσουμε όπως και τα κορίτσια μας στην Κρήτη. Κύριε Σπέρτο, πώς είστε, καλό μεσημέρι.
1: Καλησπέρα και σε εσάς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είμαστε μια χαρά, είναι όλα καλά.
0: Ολοκληρώσατε και την προπόνηση, έμαθα, στο Γεντικουλέ. Τα κορίτσια βέβαια τα αγαπάνε πολύ το Γεντικουλέ, γιατί έχουμε κάνει πολλές συνεντεύξεις με τα κορίτσια κατά καιρούς. Τώρα θα παίξετε βέβαια στο Παγκρίτιο με την Αγγλία και είναι ένα μάτς, κύριε Σπέρτο, μεγάλη πρόκληση για τα κορίτσια μας, έτσι δεν είναι, με μια φτασμένη ομάδα.
1: Δεν είναι μόνο για τα κορίτσια, είναι για όλο τον οργανισμό, για όλη την ομάδα, για όλη την ομοσπονδία, για εμάς τους προπονητές. Πολύ μεγάλο.
0: Έχουμε ένα θεματάκι, με τη σύνδεση. Έχουμε ένα θεματάκι, κάνει διακοπές λίγο το τηλέφωνο με τη σύνδεση και θέλουμε πραγματικά να σας ακούσουμε καλύτερα. Τώρα σας ακούμε λίγο καλύτερα. Παρακαλώ.
1: Απλά θα αναγκαστώ να βγω λίγο έξω για να έχει καλύτερο.
0: Ναι, να περιμένουμε. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Να περιμένουμε και να σας δώσουμε και το χρόνο να το κάνετε αυτό. Για να έχουμε... Τώρα είστε πολύ καλά.
1: Τέλεια.
0: Λοιπόν, λέγαμε για το παιχνίδι πρόκληση με τις Αγγλίδες.
1: Ναι, είναι ένα παιχνίδι το οποίο είναι πρόκληση για όλο τον οργανισμό, για όλη την ομοσπονδία, για τα κορίτσια, για τους προπονητές, για όλο το ποδόσφαιρο το ελληνικό. Είναι μια ομάδα που είναι δυσπρωταθλήτρια Ευρώπης, μια ομάδα που πρωταγωνιστεί τις τελευταίες μεγάλες διοργανώσεις και είναι μια ευκαιρία για μας να κερδίσουμε πράγματα από το παιχνίδι και να δούμε σε ποιο επίπεδο βρισκόμαστε.
0: Όταν μιλάμε τώρα οι στόχοι της εθνικής μας, για μιλήστε μας λίγο για το παιχνίδι αυτό, ας πούμε, διεξάγεται με στόχο το παγκόσμιο κύπελο του 2027. Πώς είναι έτσι η διαδικασία, για εξηγήστε μας λίγο.
1: Ναι, ακριβώς, είναι ο πρώτος γύρος των play-off για το παγκόσμιο κύπελο. Η ομάδα που από το ζευγάρι αυτό θα πάρει την πρόκριση έχει να αντιμετωπίσει την ομάδα που θα πάρει την πρόκριση από το ζευγάρι Σλοβακία-Ουκρανία. Οπότε υπάρχει και δεύτερος γύρος παγκοσμίου κυπέλου για να βρεθεί η ομάδα που θα κερδίσει και τους δύο γύρους στα τελικά του παγκοσμίου κυπέλου που γίνεται στη Βραζιλία. Ο δικός μας ο στόχος και για τα παιχνίδια με την Αγγλία αλλά και γενικά για την χρονιά που έρχεται είναι να μεγαλώνουμε κάθε μέρα σαν ομάδα, να μπορούμε να διεκδικούμε και να ανταγωνιζόμαστε πλέον τέτοιες ομάδες σε αυτό το επίπεδο, γιατί τα επόμενα χρόνια ο στόχος είναι να βρεθούμε σε μεγάλη διοργάνωση. Είτε αυτή έχει να κάνει με το παγκόσμιο κύπελο αυτό το καλοκαίρι, έχει να κάνει με το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που έρχεται την επόμενη χρονιά. Οπότε έτσι το βλέπουμε κι εμείς.
0: Πιστεύετε, κύριε Σπέρτο, ότι έχουν ευρημάσει συνθήκες οι εθνικοί των κοριτσιών, όπως και οι άντρες, να μπορέσουν να βρεθούν σε ένα μεγάλο ραντεβού?
1: Καταρχήν πρέπει να δώσουμε πάρα πολλά και πολλά μεγάλα συγχαρητήρια στην Εθνική Ομάδα των Ανδρών για την πάρα πολύ καλή παρουσία που είχαν τα παιχνίδια και για τα αποτελέσματα. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι έχουν αρχίσει οι συνθήκες να οριμάζουν, το πρωτάθλημα έχει αρχίσει και γίνεται καλύτερο, η εθνική ομάδα έχει αρχίσει και παίρνει καλύτερα αποτελέσματα, οπότε χρειαζόμαστε ακόμα λίγο περισσότερη δουλειά, λίγο περισσότερη τύχη ενδεχομένως σε αυτά τα παιχνίδια για να διεκδικήσουμε κάποια στιγμή την πρόκληση σε μεγάλο τουρνουά.
0: Και έχουμε και κορίτσια έτσι που παίζουν στο εξωτερικό. Έχουμε κοπέλες που είναι με φουλ επαγγελματίες πλέον. Παρότι το πρωτάθλημά μας εδώ δεν είναι επαγγελματικό τυπικά, γιατί υπάρχουν αμοιβόμενες αθλητρίες βέβαια, αλλά έχουμε κορίτσια τα οποία παίζουν σε επαγγελματικά πρωταθλήματα, φουλ επαγγελματικά.
1: Εννοείται. Έχουμε κορίτσια τα οποία αγωνίζονται αυτή τη στιγμή στο Champions League γυναικών, στο Europa League. Κορίτσια που αντιμετωπίζουν στα πρωταθλήματά τους παίχτριες ευγνωσμένης και πολύ μεγάλης αξίας. Είναι κορίτσια λοιπόν που μας δίνουν ένα ακόμα μπουστάρισμα εμάς στην εθνική ομάδα, γιατί έχουν μάθει να αντιμετωπίζουν έναν υψηλό ρυθμό και ένα υψηλό τέμπο παιχνιδιού. Και αυτό είναι δεδομένο ότι βοηθάει και την εθνική ομάδα.
0: Τώρα είπατε, κύριε Σπέρτο, πριν τα συγχαρητήρια για τους άνδρες. Είναι αυτή η πορεία και η εικόνα της εθνικής ανδρών και πώς να το πω, ένας φάρος για την εθνική ομάδα των κοριτσιών.
1: Εννοείται αυτό το πράγμα και ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί μου δίνει την ευκαιρία να σου πω τώρα ότι το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι το οποίο πρέπει να το παίζεις, πρέπει να καταρχήν να το αγαπάς, όπου πρέπει να μπαίνεις μέσα στον αγωνιστικό χώρο και να δίνεις το καλύτερο σε αυτό. Η εικόνα λοιπόν της εθνικής ανδρών έδειξε αυτό το πράγμα, ότι τα παιδιά είχαν θάρρος, το προπονητικό στάφ είχε φτιάξει ένα στυλ παιχνιδιού το οποίο θα έβγαζε όλες τις δυνατότητες της ελληνικής ομάδας, αλλά συγχρόνως τα παιδιά δείξαν ότι μπορούν να αντιμετωπίσουν τέτοιες ομάδες. Αυτό θέλουμε κι εμείς, γνωρίζουμε τις δυσκολίες του παιχνιδιού, γνωρίζουμε ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή τη μια ομάδα που είναι στην Αλφα Λίγκα, που είναι δύσκολα λίτρα Ευρώπης, αλλά θα προσπαθήσουμε με θάρρος όποιες στιγμές του παιχνιδιού μας αναλογούν να τις καταλευτούμε.
0: Και εμείς παίζαμε και οι άνδρες παίζανε με την 4 φορές παγκόσμια πρωταθλητρία Γερμανίας. Ακριβώς. Η Γερμανία είναι 4 μουντιάλ. Αλλά παρόλα αυτά κοιτάξανε στα μάτια και μάλιστα σε δύο παιχνίδια τους Γερμανούς. Για να δούμε τι μπορούν να κάνουν τα κορίτσια μας. Όπως είπατε, η Αγγλία είναι δύο φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης, νομίζω και φιναλίστ μουντιάλ, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Η Αγγλία τα τελευταία χρόνια είναι μια ομάδα που οι μοναδικές ήττες της είναι στο παγκοσμίο κύπελο, στον τελικό από την Ισπανία και στην National League την Α που ήταν στον όμιλο με την Ισπανία. Οπότε καταλαβαίνετε και εσείς ότι είναι μια ομάδα η οποία εκτός από την ποιότητα, εκτός από όλο το επίπεδο που βρίσκονται, έχει μάθει, έχει συνηθίσει να κερδίζει και αυτό θα προσπαθήσουμε εμείς λίγο να τους το φέρουμε προς ασφισβήτηση. Θα προσπαθήσουμε να έχουμε θάρρος λοιπόν στο παιχνίδι εκεί που χρειάζεται και να μην αφήσουμε την Αγγλία να κυριαρχήσουμε στον αγωνιστικό χώρο.
0: Οπότε
1: να κάνουμε το καλύτερο μπορούμε.
0: Οπότε να καλέσουμε το κοινό της Κρήτης την Παρασκευή 7.30 ώρα στο Παγκρίτιο Στάδιο. Είναι ωραίο βράδυ, ποδοσφαιρικό βράδυ στο Παγκρίτιο. Το γήπεδο είναι φανταστικό. Το παιχνίδι έχει μεγάλο ενδιαφέρον και πού ξέρεις, μπορεί να ζήσουμε ας πούμε μια πολύ μεγάλη στιγμή για την εθνική ομάδα των κοριτσιών μας.
1: Πάντα όταν παίζεις ποδόσφαιρο, ελπίζεις. Πάντα μπαίνεις μέσα στον αγωνιστικό χώρο και θέλεις να κερδίσεις από κάθε παιχνίδι ό,τι καλύτερο μπορείς. Η Κρήτη τα τελευταία χρόνια έχει αγκαλιάσει αυτή την προσπάθεια της ελληνικής ομάδας γυναικών και εμείς αυτό το μόνο που ζητάμε από όλους τους ανθρώπους στην Κρήτη είναι να έρθουν να μας υποστηρίξουν και είναι σίγουρο ότι εμείς θα δώσουμε το 110% αγωνιστικό μας δυνατοτήτων για να τους βγάλουμε ασφαλώς.
0: Κότς, επειδή δεν έχουμε ξαναμιλήσει, είναι η πρώτη φορά που σας συναντώ έτσι ραδιοφωνικά και θα ήθελα να τα πούμε και από κοντά κάποια στιγμή αν βοηθήσει έτσι, και για μας αν βοηθήσει έτσι λίγο το πρόγραμμα. Θα ήθελα έτσι να μας πείτε ποιο είναι το δικό σας όραμα αναλαμβάνοντας την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου των Κοριτσιών.
1: Νομίζω ότι συμβαδίζει το δικό μου όραμα με ό,τι θέλουν και έχουν σαν όραμα και τα κορίτσια της Εθνικής Ομάδας. Είναι να βρεθούμε κάποια στιγμή σε μεγάλες διοργανώσεις, αλλά συγχρόνως να αρχίσουμε να μεγαλώνουμε σαν ομάδα, σαν εθνική ομάδα γυναικών, να παίζουμε τα παιχνίδια διεκδικώντας από κάθε παιχνίδι τη νίκη και μπαίνοντας σε μια διαδικασία να κοιτάμε κάθε αντίπαλο στα μάτια. Από εκεί και πέρα, αυτός είναι ο στόχος ο οποίος μπορεί να επιτευχθεί φέτος ή του χρόνου, ο πιο μακροπρόθεσμος στόχος και αυτός που πρέπει να πετύχουμε οπωσδήποτε όσον αφορά το ποδόσφαιρο γυναικών, τι να φέρουμε όσα περισσότερα γίνεται κορίτσια στον χώρο του ποδοσφαίρου, να τα εκπαιδεύσουμε σωστά και αυτό γίνεται ήδη με το πρόγραμμα αναγέννηση που πλέον είναι και στα αγόρια για τα κορίτσια, για να μπορέσουμε να έχουμε μια μεγαλύτερη δεξαμενή, αν μου επιτρέπετε, η έκταση από παίχτριες, για να μπορούμε και η εθνική ομάδα να αντλεί κορίτσια σωστά, αναπτυγμένα, καλά εκπαιδευμένα. Πάνω απ' όλα με αγάπη για το χώρο του ποδοσφαίρου.
0: Τώρα με το χέρι στην καρδιά, πόσο κοντά ή πόσο μακριά πιστεύετε ότι μπορεί να είναι η εθνική ομάδα των γυναικών που έχει κάνει βήματα προόδου βέβαια τα τελευταία χρόνια. Πόσο κοντά ή πόσο μακριά μπορεί να είναι από ένα μεγάλο ποδοσφαιρικό ραντεβού.
1: Κοιτάξτε να δείτε, στην κλήρωση που πήγαμε τους προηγούμενους μήνες με τη team manager, όλες οι εθνικές ομάδες, όλοι οι προπονητές και team manager που βρισκόταν εκεί, λέγανε ποια ομάδα θα είναι η τυχερή εισαγωγικά που θα κληρωθεί με την Αγγλία. Θεωρητικά και πρακτικά είχαμε την πιο δύσκολη κλήρωση που μπορεί να σου τύχει όσον αφορά αυτό το μονοπάτι. Από εκεί και πέρα είναι και για μας λοιπόν το παιχνίδι ένα στόχος ώστε να δούμε πού μπορεί και πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Δεν σας κρύβω ότι εγώ από τα κορίτσια ότι είναι ανταγωνιστικά, αν δω τα κορίτσια ότι παίξουν με θάρρος, ό,τι αποτέλεσμα και να είναι στον αγωνιστικό χώρο, θα είμαι περήφανος για αυτά. Αυτό έχουμε ζητήσει και στην προπόνηση. Ναι. Να μείνουμε πιστές, να μείνουν πιστά τα κορίτσια στο αγωνιστικό πλάνο, να κοιτάξουν την Αγγλία στα μάτια, να παίξουν το παιχνίδι και να το χαρούνε, να προσπαθήσουμε και εμείς όταν θα χρειαστεί να υποφέρουμε σαν ομάδα πάνω απ' όλα όλοι μαζί, και από εκεί πέρα ό,τι αποτέλεσμα έρθει είναι καλοδεχούμενο. Αν γίνει μια πρόκληση με την Αγγλία, την οποία τη σεβόμαστε απεριόριστα για αυτά που έχει κατακτήσει τα τελευταία χρόνια, ενδεχομένως να είναι μια από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια στο ποδόσφαιρο γυναικών. Ναι. Αν δεν γίνει αυτό, έχουμε μια χρονιά να παίξουμε την National League TV που ξεκινάμε το Φεβρουάριο, τον Ιανουάριο, αν θυμάμαι καλά τις ημερομηνίες, να διεκδικήσουμε λοιπόν την παραμονή μας στη Β' Λίγκα ή να ανέβουμε Α' Λίγκα και να φτιάξουμε το μονοπάτι μας ώστε οι επόμενες κλήσεις να είναι πιο ευνοϊκές για να βρεθούμε στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που γίνεται τα επόμενα χρόνια.
0: Ναι, ναι. Όπως και οι άντρες τώρα που καταφέρανε και μέσα από την εξασφάλιση καταρχήν της τρίτης θέσης που ήταν ο πρώτος στόχος, θα έχουν μια καλύτερη κλήρωση στα προκριματικά του Δεκέμβρη που θα γίνουν στο Belfast. Μάλιστα.
1: Ίσως λοιπόν αυτό το παιχνίδι είναι ένα παιχνίδι το οποίο είναι δύο παιχνίδια και στο Leicester που θα γίνει την επόμενη Τρίτη. Είναι δύο παιχνίδια τα οποία θα μας ανοίξουν τον δρόμο, θα μας δώσουν τις αγωνιστικές παραστάσεις, θα μάθουν τα κορίτσια να διαχειρίζονται τα συναισθήματα και τις αγωνιστικές καταστάσεις για να ξαναβρεθούμε ξανά λοιπόν με αντιπάλους τέτοιου είδους επίπεδου και να τους κοιτάμε στα μάτια. Αυτό θα προσπαθήσουμε και αυτή τη φορά.
0: Ωραία. Κύριε Σπέρτο, αυτή τη στιγμή, αν σας ρωτούσα το ποδόσφαιρο της χώρας μας, γυναικών, σε ποια θέση, ας πούμε, πού συγκαταλέγεται στον ευρωπαϊκό χάρτη, τι θα μπορούσατε να μας πείτε?
1: Αυτή τη στιγμή βαθμολογικά, αν το πάρουμε καθαρά βαθμολογικά, είμαστε αρκετά πίσω. Αν θυμάμαι καλά, πρέπει να είμαστε μεταξύ της 17ης και της 20ης θέσης. Με όλο το σεβασμό, δεν θυμάμαι ακριβώς τη θέση. Αλλά πρακτικά, νομίζω ότι εδώ και τα τελευταία 2-3 χρόνια κάνει μια πάρα πολύ ωραία προσπάθεια ομοσπονδία. Οι ομάδες από μόνες τους κάνουν μια πάρα πολύ ωραία προσπάθεια, δημιουργώντας ένα πλαίσιο και ένα προτάσμα που σιγά σιγά γίνεται από εραστηνικό, θα γίνει επαγγελματικό. Ναι. Οπότε θα ήθελα να πιστεύω και ο δικός μας στόχος στην εθνική ομάδα είναι να βοηθήσουμε ώστε να αναπτύξει ακόμα παραπάνω το ποδόσφαιρο γυναικών. Σίγουρα έχουμε ακόμα να διανύσουμε πάρα πολύ δρόμο, αλλά θεωρούμε ότι έχουμε και το όραμα και την εκπαίδευση στις αποδομητές και σαν staff και σαν ομοσπονδία και τον χρόνο να δουλέψουμε όλοι μαζί για να μπορέσουμε να φέρουμε το ποδόσφαιρο ακόμα πιο ψηλά.
0: Βλέπετε εξέλιξη εσείς, βλέπετε εξέλιξη στο ελληνικό ποδόσφαιρο γυναικών? Τώρα, γιατί συμμετέχετε, ας πούμε, και παίζετε παιχνίδια με ευρωπαϊκές ομάδες, με διάφορες χώρες, εσείς βλέπετε εξέλιξη στο ποδόσφαιρο γυναικών?
1: Πιστεύω πως ναι, και νομίζω ότι μπορούμε να το τεκμηριώσουμε αυτό. Ο ΠΑΟΚ φέτος ήταν πάρα πολύ ανταγωνιστικός στα παιχνίδια που έδωσε στη Champions League, τα προκριματικά, το έδωσε και στο Europa League. Θεωρώ ότι ήταν άτυχος και ίσως να ήταν και άδικος αποκλεισμός από το Europa League. Η ΑΕΚ πέρσι είχε κάνει μια πάρα πολύ καλή προσπάθεια και εκείνη στα προκριματικά του Champions League. Οπότε θεωρώ ότι είναι θέμα χρόνου οι ομάδες, τα κλαμπ, να αρχίζουν να ανοίγουν τα σπυρά τους, να παίζουν και σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Αυτό θα δώσει στα κορίτσια πολύτιμες αγωνιστικές και βιωματικές εμπειρίες στον υψηλό ρυθμό και με πολύ ανταγωνιστικά παιχνίδια. Και αυτό θα οδηγήσει στον ποδοσφαιρό μας, το εγχώριο και το πρωτάθλημά μας, το οποίο θα βοηθήσει την εθνική με ακόμα περισσότερες παίκτρες από το εγχώριο πρωτάθλημα.
0: Καλή επιτυχία, coach. Δεν θέλω να σε κουράσω άλλο, γιατί είναι και μια ώρα που ξέρω ότι είναι μια ώρα ξεκούραση. Είχατε και την προπόνηση. Καλή επιτυχία την Παρασκευή. Θα είμαστε εκεί να παρακολουθήσουμε τα κορίτσια μας. Άλλωστε, όπως είπατε και εσείς, ξέρετε, το κριτικό κοινό έχει στηρίξει πάρα πολύ τα κορίτσια εδώ και αρκετό καιρό. Και μάλιστα σε κατά καιρούς συνεντεύξεις μου λένε τα κορίτσια ότι εμείς νιώθουμε, λέει, το Ηράκλειο σαν το σπίτι μας.
1: Είναι ακριβώς όπως τα λέτε, το συναντάμε σε κάθε δραστηριότητα που έχει η ομάδα. Και ακόμα περισσότερο έχουμε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε όχι μόνο το φιλαθλοκοινό, όλη την ΕΠΣ Ηρακλείου και τους νομούς γύρω-γύρω, την ΠΑΕΟΦ, η οποία μας βοηθάει πάρα πολύ στο πρόγραμμα των προπονήσεων, δίνοντας μας την ευκαιρία να προπονηθούμε στις υποδομές της. Και είναι λοιπόν πάρα πάρα πολύ σημαντική η στήριξη που δέχονται τα κορίτσια στο νησί. Θα θέλαμε πάρα πολύ λοιπόν να τους καλέσουμε για μία ακόμα φορά, ό,τι εμπόδιο έχει να κάνει με το εισιτήριο και με τον τρόπο που πρέπει να βγει, αυτή τη στιγμή μας δίνει την ευκαιρία να μπορέσουμε να γεμίσουμε το γήπεδο και αν όχι να έχουμε όσο περισσότερο κόσμο γίνεται, γιατί τα κορίτσια έχουν απίστευτη ανάγκη να νιώθουν ζεστασιά μέσα στον αγωνιστικό χώρο σε τόσο δύσκολα παιχνίδια όπως με την Αγγλία.
0: Κουβεντιάζουν τώρα τα κορίτσια, coach, κουβεντιάζουν μεταξύ τους, δηλαδή αυτό που πετύχανε οι άντρες και λένε, ξέρω εγώ, πάμε κι εμείς, ρε παιδί μου. Είδατε οι άντρες, ας πούμε, κοιτάξανε στα μάτια Ολλανδούς, κοιτάξανε στα μάτια Γερμανούς, πάμε κι εμείς.
1: Τα κορίτσια από μόνα τους, πριν κάνουν τα παιχνίδια της Εθνικής Ανδρών, έχουν σαν στόχο και σαν όνειρο να βρεθούν σε διεθνή διοργάνωση. Στα παιχνίδια λοιπόν τώρα που έπαιξε η Εθνική Ανδρών, είχαμε τη χαρά να πάνε κάποια κορίτσια που είναι σε κεντρικές χώρες της Ευρώπης, στη Γερμανία, και να παρακολουθήσουν την προσπάθεια της Εθνικής Ανδρών από κοντά, όπως η Αθανασία Μωραήτου. Όταν λοιπόν ήρθαν στην Αθήνα, όταν κάναμε την πρώτη κλήση που πετάξουμε για Ηράκλειο, μας είπε η Αθανασία ότι περιμένει πώς και πώς αυτά τα παιχνίδια, είδε τα αγόρια και οι άντρες πώς αντιμετωπίσανε, με τι θάρρος αντιμετωπίσανε και πώς στα μάτια τους ήταν έτοιμοι για να αντιμετωπίσουν αυτούς τους αντιπάλους, και το ίδιο περιμένουν να κάνουν και εκείνες. Γνωρίζετε βέβαια ότι είναι μια πάρα πολύ δύσκολη δοκιμασία. Αλλά νομίζω ότι εμείς οι Έλληνες στα δύσκολα ενωνόμαστε, και να είστε σίγουροι ότι θα δώσουμε το καλύτερο μας σε αυτό, για αυτό το παιχνίδι.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συζήτηση. Ευχαριστούμε. Καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία στα δύο παιχνίδια. Με τους Άγγλους. Με τις Αγγλίδες, μάλλον. Με τις Αγγλίδες. Παρασκευή και μετά παίζετε στο Λέστερ. Παίζετε στην Αγγλία μετά.
1: Την Τρίτη, 7.30 ώρα στο Λέστερ, είναι ο επανελκτικός.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, coach. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση. Τον προπονητή της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου Γυναικών, τον κύριο Βασίλη Σπέρτο. Η Εθνική μας είναι στο Ηράκλειο. Τα κορίτσια μας είναι στο Ηράκλειο. Την Παρασκευή, 7.30 με ανοιχτές πόρτες, με ελεύθερη είσοδο. Το παιχνίδι με την μεγάλη ομάδα της Αγγλίας. Είναι μια ομάδα που έχει κατακτήσει δύο ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και ήταν φιναλίστ στο Μουντιάλ. Ξέρετε όμως, λένε πάντα, κανένα παιχνίδι δεν έχει τελειώσει πριν αρχίσει. Έχουν δικαίωμα και τα κορίτσια και τα δικά μας να ελπίζουν. Ποτέ δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Υπάρχει μια ανωτερότητα, είναι γεγονός. Εδώ τώρα μιλάμε για μια ομάδα που είναι στο πιο υψηλό επίπεδο που μπορεί να υπάρξει. Λέει, είπε τώρα ο coach, τι είπε, ακούσατε. Στην κλήρωση, λέει, που έγινε, λέγανε ποια ομάδα θα είναι τυχερή να πέσει με τις Αγγλίδες, που είναι άχαστες δηλαδή. Και πέσαμε εμείς. Είχαμε δηλαδή τη χειρότερη κλήρωση. Αλλά από την άλλη, ναι, μεν έχεις τη χειρότερη κλήρωση, αλλά είσαι μια μεγάλη εμπειρία. Οι τα κορίτσια τώρα αυτά να παίξουν με αυτή την ομάδα είναι μια μεγάλη εμπειρία. Παίζουν με κορυφαίες παίκτριες που πρωταγωνιστούν αυτή τη στιγμή στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Δηλαδή, αν είσαι μια αθλήτρια που έχεις βλέψεις, έχεις φιλοδοξίες, τι θέλεις? Αυτό το πράγμα θέλεις. Να βρεθείς κάποια στιγμή με τις κορυφαίες παίκτριες της Ευρώπης και να παίξεις μαζί τους. Για να δούμε τι θα κάνει η Εθνική μας. Την Παρασκευή, επαναλαμβάνω, 7.30 στο Παγκρίτιο Στάδιο, αυτό το παιχνίδι Ελλάδα-Αγγλία, με φόντο το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2027. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα για μας. Είμαστε στην Β κατηγορία, όπως είπε και ο Σπέρτος, ο coach. Αυτοί οι Αγγλίδες είναι top class. Εντάξει, υπάρχει ένα μεγάλο φαβορί στο παιχνίδι, αλλά και υπάρχει ένα ωραίο παιχνίδι για να παρακολουθήσει κανείς την Παρασκευή το απόγευμα στο Παγκρέτιο. Εγώ θα το πρότεινα αναπιφύλακτα, δηλαδή ως μια επιλογή, να πάρει κανείς τα παιδιά του να πάει να παρακολουθήσει την αναμέτρηση. Ξέρετε, το ποδόσφαιρο γυναικών παρουσιάζει πολύ μεγάλη ανάπτυξη στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Είμαστε βέβαια πίσω σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως είναι η Αγγλία, όπως είναι η Ισπανία, όπως είναι χώρες της κεντρικής Ευρώπης που το έχουν αναπτύξει περισσότερο. Αλλά κάνουμε σιγά σιγά σημαντικά βήματα προοδού. Και το πιο σημαντικό είναι ότι παίκτριες, ελληνίδες παίκτριες, κάνουν μεταγραφή σε ομάδες του εξωτερικού, και αυτό δυναμώνει σιγά σιγά και την εθνική, όπως έγινε και με την Εθνική Ανδρών. Πώς, ας πούμε, η Εθνική Ανδρών άλλαξε την πορεία της με παίκτες που βρέθηκαν στο εξωτερικό, βρέθηκαν σε μεγάλα κλαμπ, απέκτησαν μεγάλες εμπειρίες και έφεραν αυτές τις εμπειρίες τους στην Εθνική Ομάδα των Ανδρών. Κάπως έτσι συμβαίνει και στην Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου των Γυναικών. Όλο και περισσότερα κορίτσια βλέπουμε ότι κάνουν μεταγραφές σε ομάδες του εξωτερικού.

Έχουμε σήμερα αγωνιστική στο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής. Έχουμε φουλ δράση στην Τρίτη Εθνική. Έχουμε τη δεύτερη αγωνιστική. Ήταν τα παιχνίδια που ήταν να γίνουν την Κυριακή, αλλά λόγω κακοκαιρίας μετατέθηκαν για σήμερα. Σε εξέλιξη αναμετρήσεις αυτή την ώρα, το μεγάλο ντέρμπι Εργοτέλης Χανιά βρίσκεται στο 1-2. Τα Χανιά βέβαια είναι το μεγάλο φαβορί. Τα Χανιά του Νίκου Νιόπλια, το μεγάλο φαβορί για την άνοδο σε αυτό το πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής. Σε εξέλιξη αναμετρήσεις, δεν είναι τελικά τα αποτελέσματα. Πλατανιά Σαουάν 0-1, Τιμπάκι Γιούχτας 1-0, Πανακροτηριακός Επισκοπή 0-0, Ρεθυμνιακός Χερσόνησος 1-0, Νεάπολη Ποατσαλένιου 0-0. Αυτά είναι τα παιχνίδια, θα συνεχίσουμε και αμέσως μετά την μικρή διακοπή που θα έχουμε, θα παρακολουθούμε την εξέλιξη των παιχνιδιών και θα σας ενημερώνουμε για την πορεία των αποτελεσμάτων.

Στο 60 λεπτό είναι η αναμέτρηση Εργοτέλειες Χανιά 1-2. Ξεκίνησε στις 3 το μεσημέρι στο γήπεδο του Αλμύρου. Και τα δύο γκολ μπήκαν στο πρώτο ημίχρονο. Στο 25 λεπτό προηγήθηκαν τα Χανιά με τον Τούργκοτ 0-1. Ισοφάρισε ο Εργοτέλης στο 37 με τον Ντίσα και πήραν ξανά προβάδισμα τα Χανιά στο 40 με το σούτ του Κεφαλά. Θα πάμε μουσικά, φίλες και φίλοι, στην μικρή μας διακόπη για διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Radio Lost.
1: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810 231 222 www.ecopavlamonosis.gr. Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής, ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810 381 666 και mail sales@plaspack.gr.
2: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα, είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
3: Μη ρωτάς τι παίζει, άκου τι σου αρέσει. Κρέτα One 102,3. Αυτό είναι το ραδιόφωνο σου.
4: One Life. One Sports. Κρέτα One. 102,3.
5: Ακούτε την αθλητική εκπομπή One Life, One Sports με τον Γιώργο Κορτσιδάκη. Μια ζωή κοντά στον αθλητισμό και τα γεγονότα. Κάθε μεσημέρι, 3 με 5, στο γήπεδο του Κρέτα One 102,3. Όλο το παιχνίδι παίζεται εδώ.

Μια και μιλάμε για ποδόσφαιρο στα κορίτσια και μιλήσαμε με τον προπονητή της εθνικής μας, τον κύριο Βασίλη Σπέρτο, που είναι στο Ηράκλειο. Να πούμε ότι Όφη ανακοίνωσε σήμερα την η ομάδα του Όφη, έτσι, των κοριτσιών που παίζουν στην πρώτη εθνική κατηγορία. Ανακοίνωσε την Κολομβιανή επιθετικό Μαρία Χιμένα. 26 τέρματα πέρσι με την ομάδα του Πύργου. Πήραν την άνοδο στην πρώτη εθνική. Έχει παίξει και στον Πανετολικό. Δεν είναι δηλαδή η πρώτη φορά που η Χιμένα παίζει μπαλά στην Ελλάδα. 23 ετών, μια κοντρολαρισμένη παίκτρια. Έκανε ντεμπούτο με την Κηφισιά. Έδωσε την ασίστ στον γκολ της Ριμπάνσκα. Δεν ήταν όμως αρκετό αυτό για να πάρει κάτι από το παιχνίδι. Όφη ιτήθηκε από την Κηφισιά με 2-1. Τώρα υπάρχει διακοπή στο ποδόσφαιρο γυναικών, πρωτοεθνική γυναικών, λόγω των αγώνων της εθνικής ομάδας, και θα έχουμε 18 Οκτωβρίου το επόμενο παιχνίδι του Όφη με την ομάδα του Πύργου. Είμαι, λέει, πολύ χαρούμενη και ενθουσιασμένη για αυτή τη νέα εμπειρία στον Όφη και στην Ελλάδα. Από την πρώτη μέρα ένιωσα πολύ όμορφα και πραγματικό μέλος της ομάδας. Μου αρέσει πολύ το κλίμα, η δουλειά που κάνουμε καθημερινά και η πόλη. Η συμμετοχή στην Αλφα Εθνική ήταν ένας μεγάλος μου στόχος και είμαι πολύ χαρούμενη που έχω πλέον αυτή την ευκαιρία, μας λέει η Κολομβιανή σέντρεφορ του Όφη, για την οποία κάνουν αναφορά και τα μέσα ενημέρωσης της Κολομβίας για τη μεταγραφή της στην ομάδα του Όφη και στην Ελλάδα. Ο Όφη όμως στα κορίτσια ανακοίνωσε και μια ακόμη μεταγραφή, την Δήμητρα Λαμπράκη. Να πω ότι οι μεταγραφές στα κορίτσια του Όφη επιτρέπονται μέχρι 25 Γενάρη. Είναι συνεχόμενη η μεταγραφική περίοδος. Οπότε, παρότι έχει ξεκινήσει το πρωτάθλημα, αρκετές ομάδες όπως και η Όφη κάνουν κινήσεις και θα υπάρχουν και άλλες. Η Δήμητρα Λαμπράκη, με θητεία στον Εργοτέλη και στον Αστέρα Τρίπολης, πρώτη εθνική. Ακραία επιθετικός, γεννημένη 17 του 2000, 26 ετών. Στη δήλωσή της, λέει, Όφη αξίζει να βρίσκεται στην πρώτη εθνική, γίνεται μια νέα προσπάθεια, είμαι χαρούμενη που θα βοηθήσω και εγώ σε αυτήν.

περισσότεροι, λέει, από 3 δισεκατομμύρια οι τηλεθεατές του live streaming για το αντίο του Μέση από την εθνική ομάδα της Αργεντινής. Ακούστε, 3 δισεκατομμύρια άνθρωποι είδαν το αντίο του Μέση στο live streaming, δηλαδή ζωντανά, την εικόνα, ζωντανή μετάδοση από την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αργεντινής για αυτό το τελευταίο παιχνίδι του Λιονέλ Μέση με την εθνική ομάδα στα 39 του χρόνια.

στην προπόνηση της ΑΕΚ Κουρότα. Γράφουν οι ρεπόρτερ της ΑΕΚ για το παιχνίδι του Σαββάτου με τον Όφη. Ξεπέρασε τον τραυματισμό του ο Λαζαρός Ρότα και επιστρέφει στις επιλογές του Νίκολιτς για το παιχνίδι του Σαββάτου με τον Όφη. Βασική επιλογή για την ΑΕΚ στο δεξί άκρο της άμυνας. Αντίθετα, ο Κόντης, σας είπα πριν, δεν υπολογίζει τον Σιέλη, ο οποίος είναι εκτός προπονήσεων λόγω μυϊκού τραυματισμού. Υπάρχει μια μικρή φοβία για μια υποτροπή. Για τον Σιέλη, πάντως, σίγουρα χάνει το παιχνίδι με την ΑΕΚ.

αυτό που λέγαμε χθες σαν πληροφορία, ότι γράφεται στην Βρετανία για την επέκταση συνεργασίας του Αρτέτα με την Arsenal. Μικέλ Αρτέτα είναι και επίσημο πλέον. Ανακοινώθηκε ότι ο Ισπανός προπονητής υπέγραψε νέο τετραετές συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2030. Τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για διαπραγματεύσεις που κράτησαν κάμποσους μήνες. Το συμβόλαιό του έλεγε το καλοκαίρι του 2027 δηλαδή, αλλά βγήκε λευκός καπνός. Αυτή είναι φρέσκια είδηση, δηλαδή είναι πριν από λίγη ώρα. Ανέβασε η Arsenal στον λογαριασμό της, στο X, Forward together, Mikel Arteta is here to stay. Δηλαδή προχωράμε μαζί, ο Mikel Arteta είναι εδώ για να μείνει.

περίπου 12 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο οι ετήσιες απολαβές του Αρτέτα στο Λονδίνο, σύμφωνα με τα βρετανικά πάντα μέσα ενημέρωσης, και άλλα 6 μοίρια σε μπόνους.

Μετράει στην Arsenal ο Ισπανός προπονητής μέχρι τώρα 5 τίτλους, ένα πρωτάθλημα Αγγλίας, ένα κύπελο Αγγλίας, 3 Super Cup. Και βέβαια πήγανε στον τελικό του Champions League, αλλά χάσανε στον τελικό από την Paris Saint-Germain σε ένα τρομερό παιχνίδι που κρίθηκε στα πέναλτι. Οπωσδήποτε ένας προπονητής που έχει αφήσει το στίγμα του στην ιστορική αγγλική ομάδα, την Arsenal.

Στη Σαουδική Αραβία ο Γιώργος Δόνης πανηγυρίζει με την εθνική ομάδα της Σαουδικής Αραβίας, είναι προπονητής στη Σαουδική Αραβία, σήκωσε το κύπελο του Αραβικού κόλπου. Η Σαουδική Αραβία κέρδισε 2-0 τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα στον μεγάλο τελικό. Και ο Δόνης, παρότι δέχτηκε μεγάλη κριτική στο Μουντιάλ, παρόλα αυτά σηκώνει την κούπα και ξέρετε είναι πολλά τα λεφτά. Και μεγάλη επιτυχία για τον Δόνη, έτσι, γιατί σηκώνει μια κούπα πάρα πολύ σημαντική για την περιοχή. Αλλά και για το δικό του προπονητικό βιογραφικό. 22 χρόνια είχε η Σαουδική Αραβία να κατακτήσει αυτόν τον τίτλο.

τελευταία λεπτά στο παιχνίδι ανάμεσα στον Αργουτέλη και τα Χανιά, το μεγάλο κορδικό ντέρμπι της Τρίτης Εθνικής. Προηγούνται τα Χανιά με 2-1 στο γήπεδο του Αλμυρού. Πριν από λίγο, πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Αργουτέλη και διαμαρτυρίες ότι η μπάλα πέρασε την γραμμή τέρματος. Μετά από κεφαλιά του Τόμας. Αυτό το παιχνίδι ξεκίνησε στις 3, τα υπόλοιπα παιχνίδια στις 4, δεύτερη αγωνιστική της Τρίτης Εθνικής, Αργουτέλης Χανιά 1-2, Πλατανιά Σαοάν 0-1, Τιμπάκι Γιούχτας 1-1, Πανακροτηριακός Επισκοπή 0-0, Ρεθυμνιακός Χερσόνησος έχει γίνει 2-1, Νεάπολη Πόα 0-1, σκοράρε ο Πόα. Ανάληψη, μετά έχουμε και τα παιχνίδια των τοπικών κατηγοριών που έχουμε σήμερα, κάποια παιχνίδια των τοπικών κατηγοριών. Ας μείνουμε στην Τρίτη Εθνική που είναι παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη και αν έχουμε χρόνο θα κάνουμε μια αναφορά και στα τοπικά.

σκόρερ ο Πατραμάνης για την ομάδα του ΠΟΑ στο παιχνίδι στη Νεάπολη, μετά από ασίστ του Σωμαράκη. 0-1 για την ομάδα του Ατσαλένιου.

στο βόλεϊ να πω ότι σε λίγη ώρα ο Όφη δίδει το έκτο του προπονητικό φιλικό παιχνίδι στο Αίγιο που κάνει προετοιμασία. Παίζει με την ομάδα του Παμβοχαϊκού, είναι ομάδα της Pre-League, δηλαδή της δεύτερης κατηγορίας, και ο προπονητής του Όφη, ο Φρανκ Ντεπέστελε, αναμένεται να δώσει χρόνο συμμετοχής, περισσότερο χρόνο συμμετοχής, σε παίκτες που δεν έχουν παίξει πολύ μέχρι τώρα. Κορυφώνει σιγά σιγά, ολοκληρώνει σιγά σιγά την προετοιμασία του Όφη. Είναι ένα μήνα στο Αίγιο. Έχει δώσει 6 φιλικά παιχνίδια και μετά Παρασκευή και Σάββατο θα βρεθεί στο τουρνουά του Πανιωνίου στη Νέα Σμύρνη, που είναι ένα πάρα πολύ δυνατό τεστ με Μήλωνα, Πανιώνιο και ΠΑΟΚ.

Και τα κορίτσια του Όφη στο βόλεϊ προετοιμάζονται σιγά σιγά για την Pre-League. Θα παίξουν στο πρωτάθλημα της Pre-League γυναικών στο βόλεϊ. Μάλιστα ανακοινώθηκε σήμερα ότι 7 κορίτσια από την ομάδα Νεανίδων, που είναι πολύ πετυχημένη βέβαια, πήρανε την προαγωγή, το πράσινο φως για να βρίσκονται στην ομάδα γυναικών. Κωνσταντίνα Προύφα, Λίμπερο, Μαρία Αραμπατζή Ακραία, Αγγελική Νικητάκη Διαγώνια, Δήμητρα Ιωαννίδη Ακραία, Μαρία Παπαδοπούλου Ακραία, Κυριακή Κίτσιου Διαγώνια, Σοφία Κουζούκα Κεντρικός. Όλα τα κορίτσια γεννημένα το 2008 και το 2009, νεαρά κορίτσια δηλαδή, 16-17 ετών, και να πούμε ότι η ομάδα Νεανίδων του Όφη είναι 4 συνεχόμενα χρόνια πρωταθλήτρια Κρήτης, δεύτερες και τρίτες στην Ελλάδα σε 2 διαφορετικές χρονιές, δηλαδή έχουν διεκδικήσει και πανελλήνιο τίτλο, μια δεύτερη θέση στην Ελλάδα και μια τρίτη θέση στην Ελλάδα. Γι' αυτό και είπα πριν ότι είναι μια πολύ πετυχημένη ομάδα, η ομάδα των Νεανίδων, αλλά βλέπετε ότι τροφοδοτεί η ομάδα αυτή και την πρώτη ομάδα των γυναικών για να παίρνουν τα κορίτσια εμπειρίες και να μπορεί ο Όφη να βγάζει τις δικές του αθλήτριες. Προπονητής ο Νίκος Προύφας βέβαια, ο οποίος νομίζω ότι η παρουσία του άλλαξε την εικόνα του γυναικείου τμήματος βόλεϊ του Όφη.

Λοιπόν, όσο πηγαίνουμε και εμείς προς το τέλος, θα κάνω μια τελευταία αναφορά στα αποτελέσματα της τρίτης εθνικής και ειδικά στο παιχνίδι υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Εργοτέλειες Χανιά είναι το μεγάλο ντέρμπι. Είμαστε στο 90, αποβολή για την ομάδα των Χανίων. Ο Βοιατζής μένουν με 10 παίκτες, αποβάλλεται με δεύτερη κίτρινη καρτά. Αλλά παραμένει το 1-2 για την ομάδα του Νίκου Νιόπλια, την ομάδα των Χανίων που είναι το φαβορί στην φετινή τρίτη εθνική στον Όμιλο Κρήτης. Σε εξέλιξη τα υπόλοιπα παιχνίδια, αυτό είναι στο τέλος γιατί ξεκίνησε 3 η ώρα, αλλά τα υπόλοιπα παιχνίδια που ξεκίνησαν 4 η ώρα, Πλατανιά Σαουάν 0-1, Τιμπάκι Γιούχτας 1-1, Πανακροτηριακός Επισκοπή 0-0, Ρεθυμνιακός Χερσόνησος 2-1, Νεάπολη ΠΟΑ 0-1.

Στην αυριανή μας εκπομπή, φίλες και φίλοι, θα κάνουμε τον απόϊχο των σημερινών αγώνων της δεύτερης αγωνιστικής στο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής. Αυτά για σήμερα, πρέπει να κλείσουμε. Ήμασταν μαζί για 2 ώρες εδώ στην συχνότητα του Creta One 102,3. Ευχαριστώ τον Αντώνη Τσαπίνο, ήταν μαζί μου στην κονσόλα του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Γιώργος Κορτσιδάκης στο μικρόφωνο. Εύχομαι σε όλους σας ένα καλό απόγευμα. Τα λέμε και πάλι αύριο στις 3 το μεσημέρι.

0: Beta One 102,3. Η ώρα είναι 5.
1: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε τίτλους ειδήσεων από το Creta One 102,3. Τροχαίο στην Εθνική Οδό Αγίου Νικολάου Καλού Χωριού. Απεγκλωβίστηκε μία γυναίκα οδηγός. Τα αποθέματα νερού στον Αποσελέμι εξασφαλίζουν την υδροδότηση έως το 2028, δήλωσε στο Creta One 102,3 ο πρόεδρος του ΟΑΚ Αριστίδης Παπαδογιάννης. Ξυλοδαρμός 12χρονου από συμμαθητές του σε σχολείο του Αγίου Νικολάου. Τον βιντεοσκοπούσαν και ανέβασαν το περιστατικό στα social media. Σήμα κινδύνου για κρούσματα γαστραντερίτιδα στο Ρέθυμνο. Περίπου 30 περιστατικά την ημέρα διερευνώνται τα αίτια. Κυκλοφοριακή ασφυξία και καθυστερήσεις στο ΒΟΑΚ. Περισσότερα συνεργεία και ενημέρωση για το χρονοδιάγραμμα ζητά ο Δήμαρχος Χερσονήσου Ζαχαρίας Δοξαστάκης. Λήξη συναγερμού για τους 8 εγκλωβισμένους εργαζόμενους στη Σαμαριά. Βγήκαν από το Φαράγγι μετά από 8 ημέρες. Ακούσατε τίτλους ειδήσεων από το Creta One 102,3.
0: Creta One 102,3. Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα. Μην ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις. Αποκομιδή μπαζόν. Αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά. Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατζών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-040-1377.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος. Μα, Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
0: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
0: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
7: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
8: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.

0: Κομματίνια. Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

0: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
1: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
2: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
3: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Τσούι Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Τσούι Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
5: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηνοθέτηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηνοθετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει γιατί έχει την υπογραφή μας.
6: Κρέτα One 102,3.

0: Beta One 102,3. Η ώρα είναι 6. Beta One 102,3.
1: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972 409072 ή στο 6972 724 91. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
2: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
3: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή Αγγλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε

0: Κομματίνια. Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα. Μην ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις. Αποκομιδή μπαζόν. Αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
2: Κρέτα One 102,3.

0: ψυχές. Ευλογημένοι όσοι έχουν να θυμούνται κάτι από το χθες.
1: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κούστας Μπουμπάκης, Παπαναστασίου 200, τηλέφωνο 2810-231-222, www.ecopavlamonosis.gr.
2: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
3: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
4: Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμης στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.
5: Κρέτα One 102,3.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 7. Creta One 102,3.
1: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει γιατί έχει την υπογραφή μας.
2: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη. Για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-040-1377.
1: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
3: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες, έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977 254 241.
0: Creta One 102,3.

περίμια. Φεύγω αλλά πρόσεχε, γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά.

0: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή Αγγλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
1: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Ντοματίνια Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά. Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
1: Κρέτα One 102,3.

0: Beta One 102,3. Η ώρα είναι 8. Beta One 102,3.
1: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
2: Όποια και αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
3: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ. Νούμερο 1 στο κλιματισμό.
1: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει γιατί έχει την υπογραφή μας.
4: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
5: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
0: Κρέτα One 102,3.

0: Η σειρά προϊόντων Fressler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810 381 666 και mail sales@plaspack.gr.
1: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972 409072 ή στο 6972-7244-91. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
2: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: Κρέτα 1 102,3.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 9. Creta One 102,3. Creta One 102,3.

Zeta One 102,3. Η ώρα είναι 10. Creta One 102,3. Creta One 102,3.

ανάκτησα. Πώς είναι να εργοπεθαίνεις?

μια καταστροφή. Για σένα είναι απλώς ένα Σαββάτο. Εμένα όμως με παίρνει από κάτω. Για σένα είναι απλά μια Κυριακή. Που φτάσαμε να είμαι εγώ εδώ και εσύ εκεί. Για σένα μια καινούρια εβδομάδα. Πως νύχτος αφού είχαμε λιακάδα. Δεν υπάρχει.

Beta One 102,3. Η ώρα είναι 11. Creta One 102,3. Creta One 102,3.

0: Κρέτα One 102,3.
1: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

Beta One 102,3. Η ώρα είναι 12. Creta One 102,3. Creta One 102,3.

λίγο απότομα και κάπως νευρικά όταν πιει.

Beta One 102,3. Η ώρα είναι 1. Creta One 102,3. Creta One 102,3.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 2. Creta One 102,3. Creta One 102,3.